airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Λαϊκά και αγαπημένα, στο δεύτερο λαϊκά.

0: καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, ο Νίκος Μπακάκος. Όλες οι πλευρές είναι έτοιμες στην Ελβετία, καθώς οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί αξιωματούχοι ξεκινούν νέο γύρο κρίσιμων διαπραγματεύσεων με στόχο την οριστικοποίηση της προσωρινής συμφωνίας που φιλοδοξεί να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Οι συνομιλίες ξεκινούν σήμερα σε ιδιαίτερα εύθραστο περιβάλλον, καθώς η Τεχεράνη επανέφερε στο προσκήνιο το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, συνδέοντας τη στάση της με τη συνέχιση των Ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Στην ελβετική πόλη Μπούργενστοκ βρίσκονται ήδη οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών. Της Ιρανικής Αποστολής ηγείται ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ, με τη συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αράχτσι και ανώτερων αξιωματούχων. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, αναχώρησε απόψε για την Ελβετία προκειμένου να συμμετάσχει στις συνομιλίες. Όπως δήλωσε, θα μπορέσει να παραμείνει μόνο για μία-δύο μέρες, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα υπάρξει πρόοδος τόσο στο ζήτημα του Ιρανικού Πυρηνικού Προγράμματος, όσο και στις προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο. Στην Ελβετία φτάνουν σήμερα επίσης ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, και ο στρατάχης Αρσίμ Μουνίρ, επισημένοντας ότι το Ισλαμαμπάντ θα συνεχίσει να στηρίζει την υλοποίηση των συμφωνηθέντων. Στο περιθώριο των συνομιλίων, ο Πακιστανός Πρωθυπουργός αναμένεται να έχει διμερείς επαφές με αντιπροσωπείες που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις. Από την Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι αν δεν υπάρξει οριστική συμφωνία μέσα στις επόμενες 60 ημέρες, οι ΗΠΑ θα εξετάσουν το ενδεχόμενο να επιβληθούν ειδικά τέλη διέλευσης στα στενά του Ορμούζ, τα οποία χαρακτήρισε διόδια φύλακα άγγελου, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ εγγυώνται την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Η προσωρινή συμφωνία προβλέπει τη διατήρηση της ελεύθερης ναυσιπλοείας για διάστημα 2 μηνών, προκειμένου να δοθεί χρόνο στις δύο πλευρές να καταλήξουν σε μόνιμη διευθέτηση. Ωστόσο, οι συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνεχίζονται. Οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στο νότιο Λίβανο προκάλεσαν νέες απώλειες αμάχων. Η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επιθέσεις κατά Ισραηλινών στόχων. Το Ισραήλ δηλώνει ότι διατηρεί το δικαίωμα στρατιωτικής απάντησης ακόμη και σε περίπτωση συμφωνίας για προσωρινή εκεχηρία. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τέθηκε το Λος Άντζελες το Σάββατο, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με μεγάλη πυρκαγιά σε αποθήκη, η οποία έχει προκαλέσει έντονη ρήπανση της ατμόσφαιρας με πυκνό μαύρο καπνό. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ στον Άλμυρο ποταμό Καρίστου στην Εύβοια μετά από μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Τη Δευτέρα εκπνέει η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, έχουν υποβληθεί περίπου 610.000 δηλώσεις. Από την Τρίτη ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη τη χώρα για καθάριστα οικόπεδα. Προφυλακίστηκαν 2 από τους 4 κατηγορούμενους για την υπόθεση πειρατική συνδρομητική τηλεόραση. Άλλοι 2 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Τη Δευτέρα απολογούνται ακόμη 3 φερόμενα βασικά μέλη του κυκλώματος. Ο Μίλτος Τεντόγλου επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στο Μήκος, κατακτώντας χθες το χρυσό μετάλλιο στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα στο Βόλο με άλμα στα 8,36 μέτρα, επίδοση που αποτελεί νέο ρεκόρ διοργάνωσης.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Τοπικές βροχές στα βόρεια Ηπειρωτικά και στα Δωδεκάνησα με μονωμένες καταιγίδες. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στην Αττική. Άνεμοι 7 μποφόρ στα Ανατολικά και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές στα γύρω Ρήνα και θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr. Ακολουθεί Ματίνα Καραμίτζου στην πρωινή σας παρέα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Εκ νέου, λέει, τσιτζυρίζονται σε Γαλλία, Βρετανία, Ισπανία, Ιταλία. Αχ. Και εκεί οι πιο βόρειοι δεν είναι και συνηθισμένοι, δεν έχουν ούτε air condition, λέει. Οι Ιταλοί και οι Ισπανοί δεν έχουν άγνωστες λέξεις σε αυτό το φαινόμενο, είναι πιο συνηθισμένοι. Το θέμα της Μέσης Ανατολής, να δείτε πώς τσιτζυρίζει. Το θρίλερ με τα στενά του Ορμούζ καλά κρατεί. Οι Ιρακινοί, οι φρουροί της Επανάστασης λένε πως τα έχουν κλείσει εκ νέου. Οι Αμερικανοί λένε πως όχι. Πάντως φτάνει εκεί στην Ελβετία και ο J.D. Vance, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος. Όλοι οι άλλοι είναι εκεί από όλες τις πλευρές. Να ξεκινήσουν επιτέλους να μιλούν. Να ξεκινήσουν επιτέλους συνομιλίες. Εδώ είμαστε, πολύ καλημέρα σας, καλό ξεκίνημα, δυνατό ξεκίνημα με Earth News Radio 105,8. Καλή Κυριακή και καλή δύναμη και ευκολία σε ό,τι και αν κάνετε. Είμαι Ματίνα Καραμίτσου και θα πάμε μαζί ως τις 8, οπότε και θα συνδεθούμε για να ακούσουμε τη Θεία Λειτουργία. Ο Παναγιώτης Σταυρούλιας κάνει κουμάντο και κρατά τον έλεγχο στην κονσόλα του ήχου. Αυτός είναι υπεύθυνος για να φτάνει σωστά και καθαρά ο ήχος μας σε όλες και σε όλους, σε όποια άκρη της Ελλάδας και αν βρίσκεστε και αν μας ακούτε. Διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το erteco.gr, την πλατφόρμα που φιλοξενεί όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Εσείς βεβαίως επιλέγετε το ενημερωτικό ραδιόφωνο, το ΕΡΤ News Radio. Εμείς και εσείς τώρα συναντιόμαστε στο Viber. Αυτός είναι ο διάβλος επικοινωνίας μας για τις καλημέρες μας, τα καλά ή τα κακά λόγια, τα σχόλια, τις προτάσεις και βεβαίως για τα αιτήματα και τις προτάσεις σας για θέματα που θέλετε να ασχοληθούμε. Σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα μουσικής, οπότε μη μου ζητήσετε αφιερώσεις, θα μας απολύσει όλους μαζί ο Αδαμόπουλος. Δεν παίζουν τέτοια δουλή. Τι μας κάνετε? Ζέστη έχουμε, αλλά ευχάριστη. Μας σώζει το Μελτεμάκι, το σωσίβιο, όπως λέει και η μετεωρολόγος μας η Όλγα η Παπαυγούλη, το σωσίβιο μας για τη ζέστη, το Μελτεμάκι, αλλά το Μελτεμάκι έφερε και φωτιές, ευτυχώς είναι υπό έλεγχο εκεί στην Κάριστο που ήταν η έτσι πιο σημαντική, τουλάχιστον γιατί μπήκε και λίγο πριν το βράδυ, το γνωστό έργο, όταν πέφτει το φως της μέρας. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει και αυτή είναι υπό έλεγχο, είχαμε 41 φωτιές χθες όλο το 24ωρο. Λοιπόν, θα μας τα πει σε λίγο όμως ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Κώστας ο Βουλγαράκης. Εμείς πάμε να ξεκινήσουμε όπως πάντα με την πρόγνωση του καιρού. Να δώσουμε το μικρόφωνο στην Όλγα την Παπαυγούλη.
1: Την Κυριακή αναμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις και περιορισμένες μπόρες στα βόρεια ορεινά, ιδίως της Μακεδονίας. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο και πιθανώς στο κεντρικό έως 8. Η θερμοκρασία από 32 έως 35 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και βόρεια έως 36. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 7 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς.

21 του Ιούνιου, παρακαλώ, σήμερα. Θερινό ηλιοστάσιο, η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου, λοιπόν. Ανατολή θα έχουμε στις 6 η ώρα, 6 και 1 λεπτό. Δύσεις στις 20 και 52. Θα είμαστε στο φως για 14 ώρες και 51 λεπτά. Του τέστην σχεδόν 15 ώρες. Λέμε χρόνια πολλά στον Αφροδίσιο, λέει εδώ, όπως γιορτάζει, και στην Αφροδισία. Είναι, και τι δεν είναι σήμερα, επαιτίους. Διεθνής ημέρα γιόγκα, Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής, Παγκόσμια εβδομάδα αλλεργίας, Παγκόσμια ημέρα κυματοδρομίας, σέρφινγκ, Παγκόσμια ημέρα ουμανιστή, Παγκόσμια ημέρα τρόχος ανίδας, σκέιτμπορντ, Παγκόσμια ημέρα υδρογραφίας, μα πάνω απ' όλα είναι Παγκόσμια ημέρα του πατέρα. Δεν γιορτάζουμε μόνο τις μανούλες και τους μπαμπάδες. Και τι δεν θα έδινα να τον είχα και πάλι λίγο κοντά μου τον παπά.

Έτσι, μην ξεχάσετε λοιπόν να πείτε χρόνια πολλά στους μπαμπάδες σας, να δώσετε μία αγκαλιά. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα γεγονότα που συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία και τα πρόσωπα. 1813, ο Δούκας του Έλλιγκτον, λέει, επικεφαλής της Αγγλικής δύναμης, νικά τον Ιωσήφ Βοναπάρτη και τους Γάλλους στη μάχη της Βιτόρια και τους εκδιώκει από την Ιβηρική Χερσόνησο. Ο Μπετόβεν χαιρετίζει το γεγονός, γράφοντας τη σύνθεση Wellington's Victory. 1913, οι Έλληνες συντρίβουν τους Βούλγαρους στη μάχη Κιλκής Λαχανά κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου. 1942, και ένα Ιαπωνέζικο υποβρύχιο επιχειρεί μέσα στο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Αναδύεται στην επιφάνεια και βάλει με 17 οβίδες κατά του οχυρού Στίβενς, που κατοπτεύει το στόμιο του ποταμού Κολάμπια στο Όρεκτον, προκαλώντας ελαφρές ζημιές. 1961, ο χημικός κολοσσός Dow Chemical κατασκευάζει την πρώτη πρακτική συσκευή αφαλάτωσης θαλάσσιου ύδατος. 1970, η Βραζιλία νικά την Ιταλία με 4-1 στο Αζτέκα της πόλης του Μεξικού και κατακτά το 9ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. 1976, οι ευρωκομμουνιστές του Ενρίκο Μπερλίνγκουερ κερδίζουν τις εκλογές στην Ιταλία. Στις γεννήσεις, σαν σήμερα στα 1905, Ζαν Πολ Σάρτ, Γάλλος φιλόσοφος και συγγραφέας, αρνήθηκε μάλιστα να παραλάβει τον Νόμπελ λογοτεχνίας που το απονεμήθηκε το 1964. Σαν σήμερα στα 1950, γεννιέται ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, να του πούμε χρόνια πολλά, αγαπητός. Πολύ αγαπητός ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο επανομαζόμενος και Μπρουκ Σπρίγκστιν της Ελλάδας.

Να σας πω ότι σαν σήμερα βέβαια το 1527 έφευγε ο Νικολό Μακιαβέλη, πολιτικός στοχαστής από τη Φλωρεντία, δίδαξε την άσκηση της πολιτικής εξουσίας χωρίς ηθικούς φραγμούς. Σαν σήμερα το 2001 έφευγε ο Τζον Λι Χούκερ, Αμερικανός τραγουδιστής και κιθαρίστας, από τους σημαντικότερους μουσικούς στο ηλεκτρικό μπλουζ. Και σαν σήμερα το 2019 έφευγε ο Δημήτρης Χριστόφιας, Κύπριος πολιτικός του ΑΚΕΛ, πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας βεβαίως.

Πάμε τώρα να ανοίξουμε, να δούμε έτσι πιο αναλυτικά κάποια από τα βασικά θέματα της επικαιρότητας. Ως φαίνεται είναι θέμα ορών η έναρξη των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Θα συμβεί αυτό. Φτάνει μέσα στις επόμενες ώρες εκεί και ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος ο Τζέι Ντι Βάνς. Το διπλωματικό θρίλερ ωστόσο καλά κρατεί όσον αφορά το στάτους στα στενά του Ορμούζ. Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προχωρήσει σε αντικρουόμενες δηλώσεις. Το Ιράν λέει πως είναι κλειστά τα στενά του Ορμούζ. Οι Αμερικανοί λένε ότι η διέλευση πλοίων από τα στενά διεξάγεται κανονικά. Η Τεχεράνη συνδέει το θέμα των στενών του Ορμούζ με την στάση των Ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο και διαμηνύει ότι η πρόεδρος της διαπραγματεύσης εξαρτάται άμεσα από την κατάπαυση των εχθροπραξιών στην περιοχή. Ωστόσο, συγκρούσεις εννοείται πως ξανά είχαμε μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στο νότιο Λίβανο προκάλεσαν νέες απώλειες αμάχων. Η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επιθέσεις κατά Ισραηλινών στόχων, με το Ισραήλ να δηλώνει ότι διατηρεί το δικαίωμα στρατιωτικής απάντησης ακόμα και σε περίπτωση συμφωνίας για προσωρινή εκεχηρία. Εν τω μεταξύ, από την Ουάσιγκτον, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι αν δεν υπάρξει οριστική συμφωνία μέσα στις επόμενες 60 μέρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξετάσουν το ενδεχόμενο να επιβληθούν ειδικά τέλη στα στενά του Ορμούζ. Τα χαρακτήρισε διόδια φύλακα άγγελο, υποστηρίζοντας ότι έτσι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εγγυηθούν την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Η προσωρινή συμφωνία που έχουν υπογράψει εντωμεταξύ διατηρεί το στάτους της ελεύθερης ναυσιπλοείας για διάστημα 2 μηνών, προκειμένου να δοθεί χρόνος και στις δύο πλευρές να καταλήξουν σε μόνιμη διευθέτηση. Τώρα, εκεί στο Μπούρκενστανγκ, στην ελβετική πόλη, στο θέρετρο, βρίσκονται ήδη οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών. Της Ιρανικής Αποστολής ηγείται ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, ο Μοχμάτ Καλιμπάφ, και βεβαίως βρίσκεται εκεί ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο Αμπάς Αραχτσί. Είναι εκεί βεβαίως ο Κούσνερ, από, τα λέγαμε και χθες, από τους Αμερικανούς. Πηγαίνει και ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, θα μείνει λέει 2-3 μέρες εκεί, εκφράζοντας την ελπίδα ότι μπορεί να υπάρξει πρόοδος σε αυτό το ζήτημα. Όλοι αυτό ελπίζουμε. Όλοι αυτό ελπίζουμε, να γλιτώσουμε και από τις επιπτώσεις αυτής της ιστορίας που δεν είναι λίγες. Το ζούμε στις τσέπες μας, πέρα από το γεγονός ότι έχουν χαθεί τόσοι άνθρωποι, έτσι.

0: γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Earth News Radio 105,8.
1: 5 και 33 πρώτα λεπτά, λέει το ρόλο εδώ στο Earth News Radio. Για να ζεσταίνεστε, για να βλέπω καλημέρες. Πού είστε, Κυριακούλα σήμερα, Κυριακή η Ζάχαρη. Φαίνεται πως ξεκουράζεστε οι περισσότεροι. Λοιπόν, βέβαια είδα και αρκετούς τώρα που ερχόμουν. Γυρίζατε από διασκέδαση. Πολύ το χαίρομαι, αρκεί να οδηγούμε νυφάλια, έτσι. Νυφάλιοι. Λοιπόν, θα πάμε στον Κωστή τον Βουλγαράκη, στον συνάδελφο, στον αστυνομικό συντάκτη. Σας έλεγα και νωρίτερα ότι η πυρκαγιά στην Εύβοια ευτυχώς έχει οριοθετηθεί. Ωστόσο, το τελευταίο 24ωρο είχαμε 21 πυρκαγιές ανά την Ελλάδα. Για να του δώσουμε το μικρόφωνο, εκείνο σίγουρα τα ξέρει καλύτερα από εμάς. Καλημέρα, Κωστή.
2: Καλημέρα, Ματίνα. Πράγματι, λοιπόν, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έθεσαν υπό έλεγχο την πυρκαγιά, η οποία είχε ξεσπάσει εχθές το μεσημέρι, ανάμεσα στην περιοχή του Αλμυροποτάμου αλλά και των Μεσοχωρίων. Στην περιοχή, πρέπει να πούμε ότι έπνεαν ισχυρή άνεμη. Εξάλλου, αυτό ήταν κάτι που το είχαν πει και οι μετεωρολόγοι, ότι θα υπάρχουν αυτά τα έντονα μελτένια. Αντιμετώπισαν κάποιες δυσκολίες στα ενέργεια μέσα και τις ρήψεις νερού. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να πούμε ότι στο σημείο επιχείρησαν 120 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και της 20ης ΕΜΟΔΕ εθελοντές, αλλά και 35 οχήματα. Και από αέρος επιχείρησαν 8 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα. Λίγο μετά τις 5 χθες το απόγευμα είχε εκδοθεί μήνυμα από το 112, το οποίο καλούσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα, και γύρω στις 6 η ώρα βγήκε δεύτερο 112, το οποίο έλεγε ότι έπρεπε να εκενωθεί η περιοχή. Δυστυχώς είχαν δημιουργηθεί πάρα πολλές κυλιδώσεις, δηλαδή πολλές καινούργιες νέες εστίες φωτιάς. Το ανακριτικό βέβαια τμήμα της Εύβοιας βρίσκεται στην περιοχή, είναι σε ετοιμότητα η πυροσβεστική. Ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα κυλήσουν ομαλά.
1: Δεν ξέρω τι άλλο έχει παραμείνει εκεί στην περιοχή της Καρίστου. Κάθε τρεις και λίγο φωτιά στην Κάριστο, στην περιοχή την ευρύτερη της Καρίστου. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, και πάντα βεβαίως μόλις πλησιάζουμε προς τη νύχτα μπαίνει η φωτιά. Πάντα.
2: Περίεργο.
1: Τυχαίο και αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων, να μας δώσεις και άλλες αστυνομικές ειδήσεις. Μια είδηση που έρχεται από το Αγρίνιο.
2: Από το Αγρίνιο, δυστυχώς, είχαμε την κατάληξη ενός 70χρονου, ο οποίος βρέθηκε στην περιοχή Αγγελόκαστρο Αγρινίου. Τον εντόπισαν μάλιστα παιδιά στον δρόμο. Δεν φτάνει όμως μόνο αυτό, είναι ότι ο άνθρωπος βρέθηκε να είναι χωρίς τα ρούχα του. Βρέθηκε λοιπόν νεκρός. Στα παιδιά σταμάτησαν μια γυναίκα η οποία οδηγούσε μηχανή, με την σειρά της κάλεσε την αστυνομία. Στο σημείο έχει φτάσει και η ιατροδικαστής, ο οποίος θα αναλάβει τα προβλεπόμενα. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο ότι ο 70χρονος ζούσε μόνος του στην περιοχή και χωρίς βέβαια να έχει αναφερθεί κάποιο πρόβλημα ίσως υγείας πρόσφατα. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο ότι δεν υπάρχουν εμφανή τραύματα στον άνθρωπο. Οπότε αναμένουμε να δούμε. Είναι παθολογικά τα αίτια, αλλά και γιατί βρέθηκε χωρίς τα ρούχα του.
1: Μάλιστα. Τώρα, έχουμε τη σύλληψη 2 17χρονων, οι οποίοι συμμετείχαν σε κύκλωμα πορνογραφίας.
2: Και όχι μόνο, Ματίνα, 2 17χρονοι λοιπόν ανήλικοι σε διεθνές κύκλωμα σαδιστών και πορνογραφίας, οι οποίοι μάλιστα είναι μέλη εξτρεμιστικής σαδιστικής ομάδας κακοποίησης, ανάγκαζαν μέσα από ειδικές πλατφόρμες ανήλικα θύματα να προχωρήσουν σε πράξεις αυτοτραυματισμού, εκβίαζαν ανήλικα κορίτσια, αποσπώντας από αυτά ακόμα και πορνογραφικό υλικό. Προηγήθηκε εντελεχής και εμπεριστατωμένη ψηφιακή ανάλυση πληροφοριακών στοιχείων προκειμένου να φτάσουν στα ίχνη τους οι αρχές. Πραγματικά είναι μια περίπλοκη και με πολλά πλοκάμια δράση η οποία υπάρχει. Κατασχέθηκαν μάλιστα συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εξωτερικοί σκληροί δίσκοι.
1: Εδώ στην Αθήνα είναι η υπόθεση αυτή?
2: Η υπόθεση αυτή είναι στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκαν τα άτομα αυτά. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές και βέβαια οι έρευνες συνεχίζεται προκειμένου να φανούν πού αλλού έχουν φτάσει αυτά τα πλοκάμια αυτής της οργάνωσης.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Και στον Πειραιά, έρχεται και από τον Πειραιά μια άλλη είδηση. Τι να πούμε τώρα, 17χρονα παιδιά σε τέτοια ιστορία, τι συζητάμε τώρα? Λοιπόν. Πράγματι. Από τον Πειραιά λοιπόν, στο λιμάνι.
2: Στο λιμάνι, αργά χθες λοιπόν το βράδυ, πριν από τις 11 το βράδυ, εντοπίστηκε σωρός ενός 60χρονου άντρα στην θαλάσσια περιοχή της πύλης Ε2 στο λιμάνι του Πειραιά. Πλωτό του λιμενικού σκάφους βρέθηκε στο σημείο, ανέσυρε την σωρό, όπου και την μετέφερε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας για τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Δυστυχώς, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε περισσότερα κάτω από ποιες συνθήκες βρέθηκε το πτώμα αυτού του άντρα στο σημείο.
1: Μάλιστα. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, τώρα να έρθουμε και να πούμε δύο κουβέντες για αυτό το θρίλερ, την εξαφάνιση της κοπέλας κάτω στην Κρήτη, της 45χρονης κοπέλας, της Σταυρούλας, της Λεβεντάκη. Φαίνεται πως οι αρχές είναι στα ίχνη του βασικού ύποπτου, μάλλον θεωρούν βασικό ύποπτο τον 43χρονο ενοικιαστή της, τον οποίο τον βρήκαν χθες, διότι κρυβόταν. Συνελήφθη βέβαια για υπόθεση ναρκωτικών, ωστόσο, όπως λένε από την αστυνομία, θεωρείται βασικός ύποπτος, καθώς βρέθηκαν κοιλίδες αίματος στο σπίτι του, εντοπίστηκαν μέσα στο σπίτι του, πάνω στην τηλεόραση, έψαχναν να δουν τι γίνεται με μια σφουγγαρίστρα που βρέθηκε επίσης στο σπίτι. Ο ίδιος βέβαια αρνείται κάθε εμπλοκή. Τον κρατούσαν ως χθες αργά στην αστυνομική διεύθυνση εκεί των Χανίων. Αργότερα θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες η συνάδελφος από κάτω, η Ευτυχία, η Πενταράκη. Να δούμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση αυτή.

Διαβάζω και βλέπω εδώ που έχει στείλει καινούριο μέμο η Ευτυχία από κάτω. Πήρε αργά χθες τη νύχτα, πήρε προθεσμία να απολογηθεί πάλι την Τρίτη ο 43χρονος.

0: Λέγαμε νωρίτερα για τις φωτιές, να πούμε ότι ως αύριο είναι η διορία για να δηλωθούν τα καθάριστα οικόπεδα για τους ιδιοκτήτες ακαθάριστων οικόπεδων, τα οποία πρέπει να καθαριστούν και να δηλωθούν βεβαίως στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Χθες που άκουγα τον Κώστα Τζίγκα εκεί από τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού, έλεγε ότι είχαν γίνει 610.000 δηλώσεις ως χθες. Πέρυσι ωστόσο είχαν ξεπεράσει τις 700.000, οπότε τώρα μέχρι αύριο να δούμε πόσα τελικώς θα δηλωθούν. Πάντως από ρεπορτάζ που έκαναν εδώ οι συνάδελφοι και έβλεπα χθες βράδυ, ο κόσμος λέει ότι δεν έχουν καθαριστεί όλα τα οικόπεδα. Τα ιδιωτικά έχουν τα περισσότερα καθαριστεί. Οι εκτάσεις του δημοσίου όμως, όπως έλεγαν, είναι πρόβλημα. Πάντως, αν δεν καθαριστούν, υπάρχουν πρόστιμα. 100 ευρώ αν το έχουμε καθαρίσει και δεν το έχουμε δηλώσει. 500 ευρώ αν ούτε το έχουμε καθαρίσει ούτε το έχουμε δηλώσει. Αν υποβάλουμε εντωμεταξύ ψευδή δήλωση καθαρισμού, το πρόστιμο μπορεί να φτάσει και τα 5.000 ευρώ. Δεν είναι αστείο λοιπόν. Βασικά δεν είναι αστείο να έχουμε ακαθάριστο οικόπεδο δίπλα μας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Και αν υπάρχουν περιπτώσεις που είναι μπλεγμένα, θα πρέπει να κάνουμε τη σχετική δήλωση είτε στην πυροσβεστική υπηρεσία που είναι κοντά μας, είτε να πάμε στον αρμόδιο Δήμο και να συνεργαστούν οι υπηρεσίες μεταξύ τους για να το καθαρίσουμε. Λοιπόν, σας λέγαμε για την εξαφάνιση Λεβεντάκη νωρίτερα από την Κρήτη. Κοντά από την Κρήτη όμως είχαμε χθες και δύο ισχυρές δονήσεις που ταρακούνησαν εκεί την Νότια Κρήτη και τη Γάβδο, μάλιστα με διάστημα 6 λεπτών. Δεν αναφέρθηκαν ουσιαστικές ζημιές, δεν υπάρχει πληροφορία για μεγάλη άλλη σεισμική δόνηση. Εκενώθηκε το φαράγγι της Σαμαριάς για προληπτικούς λόγους. Και ο κύριος Γκανάς που μίλησε στην ΕΡΤ και ο Ευθύμιος Λέκος, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής γεωλογίας, ήταν καθησυχαστικοί. Για να ακούσουμε τι είπαν οι κάτοικοι, τι είπε δήμαρχος εκεί της Γάβδου, αλλά και τον ίδιο τον κύριο Λέκα.
1: Η δεύτερη δόνηση είναι ισχυρή και θα πρέπει να γίνει κάποιος έλεγχος στις παλαιές οικίες της Γάβδου και των νοτιών παραλίων, Σπακίων και περιοχές Νότιο Ρέθυμνο. Είναι επιφανειακές οι δονήσεις.
2: Δεν μας είχε αναφερθεί κάποια σημαντική ζημιά. Το μόνο που μας είχε αναφερθεί είναι για μια κατολίση σε μια περιοχή που δεν είναι κατοικημένη και ο Δήμος είναι έξω και η πυροσβεστική και η αστυνομία έχουν πάει σε όλα τα χωριά, τους έχουν ενημερώσει.
3: Οι σεισμοί αυτοί προκλήθηκαν από ένα εγκάρσιο ρήγμα προς το ελληνικό τόξο, προς τη διάταξη του ελληνικού τόξου, με διεύθυνση βόρειο-δυτική, νότιο-ανατολική. Είναι σεισμοί οι οποίοι είναι συνηθισμένο φαινόμενο στην ευρύτερη περιοχή, γιατί η συγκεκριμένη περιοχή έχει και τη μεγαλύτερη σεισμικότητα στον ελληνικό χώρο.

0: Λοιπόν, από τη μία βλέπω την πολύ ωραία φωτογραφία που μου έχει στείλει ο Νικόλας εδώ και λέει την καλημέρα του. Γαλήνη μας γράφει, έναν άνδρα μπροστά σε μια παραλία να διαβάζει βιβλίο. Ωραία πράγματα. Και τώρα που θα έχουμε και την πρώτη Ανατολή, τι όμορφα που θα είναι. Αχ, Θεέ μου, όμορφα, όμορφα, όμορφα. Απ' την άλλη, βλέπω την συνάδελφο στην τηλεόραση να δίνει είδηση ότι 41 ετών οδηγός, δυστυχώς, μοτοσυκλετιστής, βρήκε το θάνατο στην Αθηνών Σουνίου μετά από σύγκρουση με γιώτα Χ. Δυστυχώς. Και έτρεχε, λέει, με 203 χιλιόμετρα. Αυτά είναι τα άσχημα. Αυτά είναι τα άσχημα, δυστυχώς. Λοιπόν, τώρα στο άλλο θέμα που μας απασχολεί. Θέμα των ημερών έχει γίνει. Φοβόμαστε να βάλουμε και το πόδι μας στη θάλασσα, γιατί οι λαγοκέφαλοι έχουν φτάσει. Ξέραμε ότι είναι στην περιοχή των Δωδεκανήσων, πλέον έχουν φτάσει και στον Εβοϊκό κόλπο, άκουγα ότι έχει, και όλο και ανεβαίνουν προς τα πάνω, καθώς φαίνεται. Λοιπόν, υπάρχει σχέδιο επικήρυξης στα πρότυπα της Κύπρου. Άκουγα εδώ χθες και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Πρώτο Ψάλτη, είναι σε συνεννόηση, λέει, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προσπαθούν να πάνε σε ένα σχέδιο ανάλογο με αυτό που υπήρξε στην Κύπρο, ώστε να αναχαιτιστεί η εξάπλωσή του στις ελληνικές θάλασσες, που ήδη έχει εξαπλωθεί πολύ. Το ζήτημα είναι ότι οι ψαράδες εκφράζουν την αγωνία τους για το θέμα αυτό. Έχουν κηρύξει πόλεμο στους λαγοκέφαλους, ετοιμάζονται να καθαρίσουν κάτω στα Δωδεκάνησα τα νερά του Αιγαίου. Ωστόσο, είναι δύσκολη κατάσταση, διότι οι λαγοκέφαλοι είναι ιδιαίτερα επιθετικό ψάρι, σχίζουν δίχτυα, παραγάδια, είναι επικίνδυνοι για τις ψαριές, είναι σαρκοφάγο ψάρι. Επιτίθεται ακόμα και σε ψάρια από την ίδια τους στην Αγέλη. Τρέφεται με ψάρια, με καρκινοειδή, λέει, όπως τα καβούρια, τις γαρίδες, χταπόδια, σουπιές, δεν αφήνει τίποτα, εν πάση περιπτώσει. Για να ακούσουμε αναλυτικό ρεπορτάζ που έχει κάνει η Ελένη Μπουγά.
1: Κάθε ψαριά και μία μάχη με τους λαγοκέφαλους. Ψαράδες εντοπίζουν και απομακρύνουν από τα δίχτυα τον παμφάγο τοξικό θηρευτή.
2: Έφαγε το ψάρι, έκοψε το σινί, τσίτα ζημιάς. Άχρηστα τα εργαλεία. Δηλαδή αυτά σε 5 μέρες θα τα βγάλω όξο πρέπει παράλληλα.
3: Είναι ένα ψάρι πολύ δύσκολο, δεν τον οχλάει κανένας.
1: Στη χώρα μας λαγοκέφαλοι εμφανίστηκαν για πρώτη φορά το 2005. Έκτοτε μεγάλοι πληθυσμοί εντοπίζονται κυρίως στα νότια παράκτια, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, επηρεάζοντας τη θαλάσσια βιοποικιλότητα και την ισορροπία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.
2: Αυτό σε αναγκάσεις, κόψε το δαχτύλι.
4: Έχει γεμίσει θάλασσα λιοντόψαρα και λαγόψαρα και ντρομπέτες. Όλο ξενικά είδη. Και δεν έχει και ένα καλό ψάρι, όλο κακά.
1: Οι λαγοκέφαλοι σκίζουν δίχτυα και παραγάδια, αλλά είναι επικίνδυνοι και για τις ψαριές τους, καθώς πρόκειται για πολύ επιθετικό σαρκοφάγο ψάρι, το οποίο τρέφεται με άλλα ψάρια, καρκινοειδή όπως καβούρια και γαρίδες, αλλά και κεφαλόποδα όπως χταπόδια και σουπιές.
5: Θα το σταματήσω αυτό το πράγμα. Αν δεν υπάρχει κάποια βοήθεια, κάτι, ρε παιδί μου, να μας δώσει ένα κίνητρο, μπορούμε να τα μαζεύουμε.
1: Για τον περιορισμό της ανεξέλεγκτης εξάπλωσης του λαγοκέφαλου, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σχεδιάζει πιλωτική δράση στοχευμένη σε εξαλείευσή του από τους επαγγελματίες αλληλής με οικονομικό κίνητρο.
6: Έχουμε ήδη φτιάξει ένα σχέδιο, το έχουμε υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιμένουμε έγκριση. Προσπαθούμε να κλειδώσουμε και την τιμή, γιατί αυτό θέλει διαπραγμάτευση. Τα 4,73 δεν είναι ελκυστικό. Δηλαδή, προφανώς για να πετύχει στοχευμένη εξαλείευση, δηλαδή, πρέπει να είναι και ένα κίνητρο για τον ψαρά.
1: Για τη μείωση του είδους πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο πανελλήνιος διαγωνισμός αλείας.
7: Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε μια άτυπη καταγραφή σε ποια σημεία έχουν βρεθεί λαγόψαρα.
1: Οι επιστήμονες εφιστούν την προσοχή. Οι λαγοκέφαλοι που δεν είναι προς κατανάλωση. Οι ιστοί του περιέχουν μια εξαιρετικά ισχυρή νευροτοξίνη για την οποία δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Για τον λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία απαγορεύει αυστηρά τη διάθεση και κατανάλωσή του από τον άνθρωπο.
8: Η τετροδοτοξίνη είναι πάρα πολύ επικίνδυνη τοξίνη εφόσον καταποθεί. Προκαλεί καρδιακή ανεπάρκεια. σταματάνε να λειτουργούν οι πνεύμονες. Γενικά θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Το ΕΛΚΕΘΕ διευκρινίζει ότι στη χώρα μας έχει καταγραφεί μόνο ένα περιστατικό δηλητηρίασης από κατανάλωση λαγοκέφαλου, το οποίο αφορούσε 5 αλλοδαπούς ναυτικούς που αγνοούσαν την επικινδυνότητά του. Μέχρι σήμερα δεν έχει καταγραφεί κανένα θάνατο στην Ελλάδα από κατανάλωση του είδους. Όσο για τις επιθέσεις σε λουόμενους, οι επιστήμονες διευκρινίζουν ότι έχει επιβεβαιωθεί μόνο ένα περιστατικό τραυματισμού γυναίκα στην Κρήτη το 2022.

0: Λοιπόν, σας έλεγα και στην έναρξη ότι ξανά μάνα είναι αντιμέτωπη με καύσωνα στην Γαλλία. Έχει αγγίξει 40 το θερμόμετρο. Δεν είναι συνηθισμένη η βορειότερη από εμάς. Οπότε αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό. Ούτε υπάρχουν air condition. Ήταν άγνωστες λέξεις τα air condition για τα σπίτια στις Βρυξέλλες, στη Γαλλία, στις βόρειες χώρες. Λοιπόν, Γαλλία και Ιταλία αυτή τη στιγμή, η Βόρεια Ιταλία αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο θέμα. Είναι σε ύψιστη επιφυλακή, 60 διαμερίσματα στην Γαλλία. Οι αρχές εξετάζουν από σήμερα μάλιστα να κάνουν, να έχουν ενεργοποίηση κόκκινου συναγερμού. Είναι το υψηλότερο επίπεδο προειδοποίησης. Χιλιάδες κάτοικοι και τουρίστες εκεί στο Παρίσι συγκεντρώθηκαν στις όχθες του Σικουάνα σε μια προσπάθεια να δροσιστούν. Είναι ακόμα και τη νύχτα η θερμοκρασία δεν πέφτει κάτω από τους 27-28 βαθμούς Κελσίου, λέει. Και στην Ιταλία, σε 8 πόλεις στην Ιταλία τα πράγματα είναι δύσκολα, σχεδόν 40 είχαν εκεί, 39 βαθμούς Κελσίου στην Τοσκάνη, Μιλάνο, Φλωρεντία, Τωρίνο, με πολύ ζέστη, αντιμέτωπες με υψηλές θερμοκρασίες και η Αγγλία, η Ισπανία, η Γερμανία και η Ελβετία. Να ακούσουμε τη συνάδελφο από την Γαλλία που τα πράγματα ήταν πιο, έτσι πιο δύσκολα, την Θωμαίδα, την Παπαϊωάννου, τι μετέδιδε εκεί δίπλα από τον Σικουάνα χθες βράδυ για το δελτίο μας.
1: Βρισκόμαστε στο κανάλι Σταμαχτά. Στο δεύτερο διαμέρισμα του Παρισιού έχει πάρα πολύ κόσμο, κάνει πολύ ζέστη, αλλά είναι μια τεράστια, γιγαντιαία πισίνα για την νεολαία. Δεν διστάζουν να βοηθήσουν, να βγουν, κάνουν και ηλιοθεραπεία ορισμένοι. Είναι από εδώ, από το πρωί Σάββατο, σήμερα Σαββατοκύριακο, καταλαβαίνετε, ο μαθητόπισμος έχει μαζευτεί εδώ και είμαστε πίσω από την πλατεία της Δημοκρατίας και προσπαθούν να δροσιστούν. Η θερμοκρασία εδώ στο Παρίσι έφτασε μέσα στο κέντρο, έφτασε 33-34 βαθμούς σήμερα, αλλά στα περίφορα σημειώθηκαν και θερμοκρασίες 37 βαθμών. Σε ορισμένα σημεία της Γαλλίας έφτασαν μέχρι 40 βαθμούς, αλλά τα πράγματα θα χειροτερεύσουν για το Παρίσι και για την περιοχή, αλλά και σε άλλα σημεία της χώρας θα φτάσει το θερμόμετρο και ίσως ξεπεράσει τους 40 βαθμούς σε ορισμένες τόπους. Και εδώ γι' αυτό αποφασίζει η κυβέρνηση από αύριο πιθανότατα να αυξήσει το συναγερμό στο κόκκινο και από Δευτέρα με Τρίτη, που θα είναι οι χειρότερες μέρες του καύσωνα, με θερμόμετρα θερμοκρασίες 40 βαθμών σε κατατόπο, τότε θα ίσως υπάρχουν αποφάσεις αναφορικά με την εξεταστική περίοδο. Ήδη ορισμένες πόλεις έχουν αποφασίσει να αναβάλουν για Δευτέρα και Τρίτη τις εξετάσεις, να τις κάνουν Τετάρτη ή Πέμπτη.
2: Η ώρα είναι 6.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Όλες οι πλευρές είναι έτοιμες στην Ελβετία, καθώς Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι ξεκινούν νέο γύρο κρίσιμων διαπραγματεύσεων με στόχο την οριστικοποίηση της προσωρινής συμφωνίας που φιλοδοξεί να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Οι συνομιλίες ξεκινούν σήμερα σε ιδιαίτερα εύθραστο περιβάλλον, καθώς η Τεχεράνη επανέφερε στο προσκήνιο το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, συνδέοντας τη στάση της με τη συνέχιση των Ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Η Ιρανική πλευρά διαμηνύει ότι η πρόοδος της διαπραγματεύσεως εξαρτάται άμεσα από την πάυση των εχθροπραξιών στην περιοχή. Στην ελβετική πόλη Μπούργκενστοκ βρίσκονται ήδη οι αντιπροσωποί των δύο χωρών. Της Ιρανικής αποστολής ηγείται ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μαχάμαντ Γκαλιμπάφ, με τη συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και ανώτερων αξιωματούχων. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, αναχώρησε χθες βράδυ για την Ελβετία προκειμένου να συμμετάσχει στις συνομιλίες που ξεκινούν σήμερα. Όπως δήλωσε, θα μπορέσει να παραμείνει μόνο για 1-2 ημέρες, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα υπάρξει πρόοδος τόσο στο ζήτημα του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, όσο και στις προσπάθειες κατάπαυσης του πυρός στο Λίβανο. Στην Ελβετία φτάνουν σήμερα επίσης ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάντ Σαρίφ, και ο στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ, για να συμμετάσχουν και αυτοί στις συνομιλίες, επισημένοντας ότι το Ισλαμαμπάντ θα συνεχίσει να στηρίζει την υλοποίηση των συμφωνηθέντων. Στο περιθώριο των συνομιλιών, ο Πακιστανός Πρωθυπουργός αναμένεται να έχει διμερείς επαφές με αντιπροσωπείες που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις. Από την Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι αν δεν υπάρξει οριστική συμφωνία μέσα στις επόμενες 60 ημέρες, οι ΗΠΑ θα εξετάσουν το ενδεχόμενο να επιβληθούν ειδικά τέλη διέλευση στα στενά του Ορμούς, τα οποία χαρακτήρισε διόδια φύλακα άγγελου, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ εγγυώνται την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Ωστόσο, οι συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνεχίζονται, με Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότιο Λίβανο που προκάλεσαν νέες απώλειες αμάχων, ενώ η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε και αυτή επιθέσεις κατά Ισραηλινών στόχων. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τέθηκε χθες το Λος Άντζελες, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με μεγάλη πυρκαγιά σε αποθήκη, η οποία έχει προκαλέσει έντονη ρήπανση της ατμόσφαιρας με πυκνό μαύρο καπνό. Οριοθετήθηκε αργά το βράδυ η πυρκαγιά που ξέσπασε στον αλμυροπόταμο Καρίστου στην Εύβοια μετά από μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Τη Δευτέρα έκπνεε η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων. Έχουν υποβληθεί περίπου 610.000 δηλώσεις. Από την Τρίτη ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη τη χώρα για τα καθαριστά οικόπεδα. Προφυλακίστηκαν 2 από τους 4 κατηγορούμενους για την υπόθεση πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Άλλοι 2 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Τη Δευτέρα απολογούνται ακόμη 3 αφαιρόμενα βασικά μέλη του κυκλώματος. Ο Μίλτος Τεντόγλου επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στο μήκος, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο βαλκανικό πρωτάθλημα στο Βόλο χθες, με άλμα στα 8,36 μέτρα. Επίδοση που αποτελεί νέο ρεκόρ διοργάνωσης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα. Τοπικές μόνο βροχές στα βόρεια επιρροτικά και στα Δωδεκάνησα με μονωμένες καταιγίδες. Βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο 7 μποφόρ, στην Αττική άνεμοι έως 7 μποφόρ στα ανατολικά και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια με Ματίνα Καραμίτζου στη ραδιοφωνική σας παρέα το πρωινό της Κυριακής. Καλή σας ημέρα και καλή ακρόαση.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Χρόνια πολλά στους μπαμπάδες, χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες. Καλή σας μέρα, καλή Κυριακή. 6 και 8 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι, 21 Ιουνίου σήμερα, θερινό ηλιοστάσιο, μεγαλύτερη μέρα του χρόνου. Έχουμε σχεδόν 15 ώρες θα είμαστε στο φως, 14 ώρες και 51 λεπτά για την ακρίβεια. Πολλές επέτειες σήμερα, Διεθνής ημέρα γιόγκα λέει, Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής, σας τα έλεγα και νωρίτερα, ξεκινάει Παγκόσμια εβδομάδα αλλεργίας, Παγκόσμια ημέρα ουμανιστή, Παγκόσμια ημέρα κυματοδρομίας, σέρφινγκ, σκέτμπορντ, τρόχος σανίδας, Παγκόσμια ημέρα υδρογραφίας, κρατάμε το Παγκόσμια ημέρα πατέρα. Γιατί πρέπει να δίνουμε καμιά αγκαλιά και να λέμε και χρόνια πολλά και να λέμε και ευχαριστώ κτλ. Καλημέρα Χαραλάμπη, καλημέρα στον Βασίλη εδώ από το Λουτράκι. Ευχαριστώ για την πολύ πολύ όμορφη φωτογραφία που μας στέλνει. Θάλασσα να βλέπω εγώ και είμαι ευτυχισμένη, έτσι το έχετε καταλάβει. Καλημέρα στην Νικολέτα και στην Χίο. Καλημέρα στη Ζαχάρο. Ζαχάρο στην Ηλία προφανώς, στη Βιολέτα και στο Γιάννη που έχουν στείλει το ωραίο μήνυμα. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Καλή Κυριακή με σύννεφα λέει και 22 βαθμούς από την Νίκαια της Λάρισας. Μεγάλη επιθετικότητα στις υπέροχες θάλασσές μας από τους λαγοκέφαλους. Ακούμε, πρέπει να δοθεί κάποια λύση. Να μην περνάει ο καιρός, να μην περνούν οι μέρες, έχετε δίκιο. Όλο και χειροτερεύει το έργο αυτό από ό,τι καταλαβαίνουμε και από ό,τι μας λένε οι ψαράδες κυρίως. Αλλά υπάρχει έτσι και μια ανησυχία και για τους κολυμβητές. Λοιπόν, θα πάμε τώρα να δούμε τα βασικά της επικαιρότητας, τα είδαμε έτσι κι αλλιώς την προηγούμενη ώρα. Θα πάμε όμως να δούμε πώς καταγράφεται το σύνολο της επικαιρότητας από τον ηλεκτρονικό τύπο. Θα δούμε βεβαίως και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων μας. Θα ξεκινήσουμε από το σπίτι μας, όπως πάντα, από το earthnews.gr. ΗΠΑ και Ιράν ετοιμάζονται για νέες κρίσιμες συνομιλίες μετά από απειλές, προειδοποιήσεις και αιματηρές επιθέσεις στο Λίβανο. Ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αναμένεται να ξεκινήσει σήμερα με τους Ιρανούς διαπραγματευτές να φτάνουν στο Μπούρκενστάγκ. Αναμένεται και ο J.D. Vance εκεί τις επόμενες ώρες επιτέλους να ξεκινήσουν. Σε άλλο θέμα, εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή. Ο 43χρονος την Τρίτη απολογείται για τα ναρκωτικά. Κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου χθες, ενώ τον βρήκαν, διότι είχε εξαφανιστεί, στον εισαγγελέα, ο ενοικιαστής της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Έχουν βρεθεί, ωστόσο, οι αστυνομικοί απλώς προσπαθούν και δένουν την υπόθεση συνεχώς. Έχουν βρεθεί κοιλίδες αίματος μέσα στο διαμέρισμά του και πάνω στην τηλεόραση. Εξετάζεται και μια σφουγγαρίστρα που βρέθηκε εκεί. Λοιπόν, 5 τραυματίες σε άλλο θέμα. 5 τραυματίες από επίθεση με τσεκούρι σε τέμενος στη Σκωτία. Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος λέει ότι έλαβε κυβερνητική εντολή κατάπαυσης του πυρός στο νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με δήλωσή του, λοιπόν, ανέφερε ότι ο στρατός έλαβε εντολές από την πολιτική ηγεσία της χώρας να σταματήσει τις μάχες στο νότιο Λίβανο. Το θέτουν ως προϋπόθεση οι Ιρανοί για να μπουν στον διαπραγματευτικό γύρο εκεί για τις συνομιλίες στην Ελβετία. Ζελένσκι προς Λευκορωσία σε άλλο θέμα, να απομακρύνει τους σταθμούς αναμετάδοσης που στηρίζουν ρωσικές επιθέσεις. Προφυλακίστηκαν οι δύο από τους 4 κατηγορούμενους για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Άλλη μεγάλη ιστορία εκεί, τρελά κέρδη, όπως τα έχετε ακούσει όλες αυτές τις μέρες. Έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί έως τις 30 Ιουνίου, το επίδομα που θα δοθεί. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι, μπορείτε να διαβάσετε, να μπείτε στο Earth News και να διαβάσετε αναλυτικά. The Guardian, η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει την εξορυκτική δραστηριότητα κρίσιμων ορυκτών σε περιοχές με λειψιδρία. Κουτσούμπα στο ΚΚΕ αποτελεί το πραγματικό αντίπαλο δέος στην πολιτική που υπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Στη Γαλλία, συλλήψεις σε απαγορευμένη διαδήλωση ενάντια στις εκτελέσεις στο Ιράν.
Ακαθάριστα οικόπεδα λήγει στις 22 Ιουνίου η προθεσμία για τις δηλώσεις. Αύριο λήγει λοιπόν. Εντοπίστηκε σωρός άνδρας στη θαλάσσια περιοχή του λιμανιού του Πειραιά, μας τα έλεγε νωρίτερα, στην πύλη Ε2, ο Κώστας ο Βουλγαράκης. Υπόγραφη συλλογική σύμβαση διεκδικούν οι εργαζόμενοι στο κλάδο γάλακτος τροφίμων και ποτών. Πανελλαδική απεργία στις 24 του Ιούνιου στον κλάδο του επιστημισμού και του τουρισμού και οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στον Αλμυροπόταμο Εύβοιας. Είχε ξεσπάσει από χθες νωρίς το απόγευμα. Μας τα είπε νωρίτερα ο αστυνομικός μας συντάκτης. Λοιπόν, φεύγουμε, πάμε στο εφημερίδα. Εκπρόσωποι Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν πηγαίνουν στην Ελβετία. Ζητείτε συμφωνία εν μέσω έντασης για τα στενά του Ορμούζ. Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών διαψεύδει ότι είναι κλειστά τα στενά του Ορμούζ, προειδοποιούν τα πλοία οι φρουροί της Επανάστασης. Αποκλειστικό τι είπε στις αρχές ο 13χρονος που έπεσε θύμα εκβιασμού στον Βόλο, πώς του απέσπασαν τις 370.000 ευρώ. Έτοιμοι για συζητήσεις, είπα, Ιράν. Στην Ελβετία, Κούσνερ Βίτκοφ φτάνει η Ιρανική αντιπροσωπεία, παρόν και ο πρωθυπουργός του Πακιστάν. Κύκλωμα πειρατικής τηλεόρασης. Προφυλακίστηκαν οι δύο από τους 4 κατηγορούμενους. Καταπέλτης η εισαγγελική πρόταση για την Ειρήνη Μουρτζούκου. Επέλεγε ευάλωτα θύματα, σκότωνε χωρίς καμία ανοχή. Η Αθηνά Ωνάση αποχώρησε από το Δέλτα Σίγμα της Group Casino, επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους, μυστήριο λέει η γαλλική στήλη. Ο ορισμός της κόλασης, ελληνική πόλη στη μαύρη λίστα Αυστραλού που έχει επισκεφτεί 60 χώρες, σε ποιες δεν θέλει να ξαναπάει. Για διαφθορά θα δικαστεί η σύζυγος του Πέδρο Σάντσεθ, απαγόρευση εξόδου από την Ισπανία. Και η χειρή ήττα της Άγκυρας στο Στρασβούργο, τι αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για τα δικαιώματα των Ρωμιών της πόλης. Αναδρομικά από 840 ως 1800 ευρώ, ποιοι εργαζόμενοι θα ανταλάβουν. Λοιπόν, εξαλίευση του λαγοκέβαλου με οικονομικά κίνητρα για τους αλλοίς σχεδιάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ένα θέμα που θα δούμε αργότερα, θα το ανοίξουμε εδώ στην τηλεόραση. Αυτές είναι οι τελευταίες κοινές φωτογραφίες ο Μπράντοβιτς και Γιαννακόπουλου. Έκλεισε, τελείωσε αυτό το θέμα, ξαναέρχεται. Λοιπόν, έφυγε ο Σωτήρης Τζόκας, ο σπουδαίος ηθοποιός, τελευταίο αντίο, βλέπω εδώ συναδέλφους που τον αποχαιρέτησα. Φεύγουμε και πάμε στο πρώτο θέμα. Συνεχίζεται το θρίλερ στα Χανιά με την εξαφάνιση της Σταυρούλας, τα νέα ευρήματα και κατάθεση της σύζυγου του 43χρονου Σκοπιανού. Με διόδια φύλακα Αγγέλου, εντός εισαγωγικών, απειλεί ο Τραμπ μετά το νέο θρίλερ στα στενά του Ορμούζ, σε θολό τοπίο οι συζητήσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ελβετία. Η Ελλάς του Τσίπρα μετά την αύξηση στη φορολογία των μερισμάτων θα χτυπήσει σκαφά τους και μεγάλα αυτοκίνητα. Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, το δώρο για γενεθλίων, η λευκή επιταγή και τα σενάρια για Μπόγκα και Λάιλς. Ξυλώνεται άρον-άρον το νέο αμφιθέατρο του Ζαπίου, ακυρώνονται όλες οι εκδηλώσεις. Τεχνικούς λόγους επικαλούνται οι διοργανωτές. Υπήρχαν αντιδράσεις για την ακαλέσθητη σιδερένια κατασκευή που έκρυβε το εμβληματικό κτίριο. Λαγοκέφαλοι κανίβαλοι, το πείραμα Έλληνα ψαρά που αποκαλύπτει την άγρια φύση τους. Το έβλεπα νωρίτερα αυτό, δείχνει πως οι λαγοκέφαλοι επιτίθονται σε άτομα της ίδιας ομάδας. Επιβεβαιώνουν τις μαρτυρίες ψαράδων και οι καταγραφές των ειδικών, λέει. Και εδώ καταπέλτης για την Ειρήνη Μουρτζούκου, η εισαγγελέας απολάμβανε να σκοτώνει τα θύματα της χωρίς καμία ενοχή. Το τελευταίο εδώ, αντίο. Στο Σωτήρη Τσόγκα, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι είπαν τον τελευταίο. Το τελευταίο αντίο, συντετριμένη Μέρη Ραζή, σύντροφος του, γυναίκα του.
Και Observer, σημαντική είδηση εδώ, έτοιμος να παραιτηθεί ο Στάρμερ, ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ακόμη και τη Δευτέρα, οι ανακοινώσεις για ομαλή διαδοχή. Ράσο Φόρος ξάπλωσε μπροστά σε άρμα του Pride στη Θεσσαλονίκη, φωνάζοντας «Μετανοείτε». Επικήρυξη από φιλοζωική οργάνωση για τον οδηγό που σκότωσε την αδέσποτη σκυλίτσα εκεί στη Γαστούνη. Το έρμοτο ζωάκι. Φαινόταν ήρεμο, το τάιζαν και το είχαν όλοι στη γειτονιά σαν δικό του ζωάκι. Πήγε ένας ανέστητος να μην πω τίποτα παραπάνω, να το πατήσει στα καλά του καθημένου με το αυτοκίνητο, ενώ το έβλεπε. Το βίντεο προδίδει ότι το έβλεπε το ζωάκι. Ξέρω ότι μπορεί να έχει το μυαλό κάποιων ανθρώπων. Newsit. Αντιπροσωπεία του Ιράν στην Ελβετία για τις σημερινές διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τραμπ για τα στενά του Ορμούς. Δεν θα υπάρχουν διόδια εκτός αν είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα αγκάθια των συνομιλιών στην Ελβετία. Σεξουαλικά κίνητρα αποκαλύπτουν οι έρευνες για την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Το αίμα στο αυτοκίνητο του ενοικιαστή και οι βιαστικές κινήσεις. Αν το αίμα που βρέθηκε στο αυτοκίνητο ανήκει στην άτυχη γυναίκα, τότε εκτιμάται ότι θα ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη για την ανθρωποκτονία. Φωτιά σε χώρο εστίαση στην Γαλιθέα, δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του Μαρέβα για τη Μύδια. Βλέπουμε και τη σχετική φωτογραφία εδώ. Ειρήνη Μουρτζούκου Κόλαφος, η εισαγγελική πρόταση, απολάμβανε τα θύματά της έρμεα στα χέρια της χωρίς καμία ενοχή. Σοκάρουν οι καταγγελίες κατά πρώην Αρχιμανδρίτη. Μας έλεγαν ότι είναι στη θέση του Θεού οι μαρτυρίες 4 γυναικών για βιασμούς. Observer, ο Στάρμερ παραιτείται τη Δευτέρα και καθορίζει το χρονοδιάγραμμα της διαδοχής του. Ο βασιλιάς Κάρολος θα αποκαλύψει για πρώτη φορά ως μονάρχης τους φόρους που πληρώνει. Πάμε στο News 247, στον αέρα συμφωνία ΗΠΑ Ιράν μετά το λουτρό αίματος Ισραήλ στο Λίβανο. Εξαφάνιση 45χρονη στα Χανιά, σφίγγει ο κλοιός γύρω από τον 43χρονο. Τι αναμένουν οι αρχές? Τα ημισκρούμπρια γκρέμισαν, λέει, την πλατεία νερού, χαμός στη συναυλία τους. Μπήκαμε στις γυναικείες φυλακές του Ελαιώνα και οι κρατούμενες πήραν το λόγο σε ένα θέμα εδώ της εφημερίδας. Κτηνοδία στη Γαστούνη, επικηρύχθηκε ο οδηγός που σκότωσε σκύλο με το γιο ταχύ του. Ομαδική καταγγελία για βιασμός και χειραγώγηση από πρώην Αρχιμανδρίτη, και εδώ το θέμα αυτό. Διαμαρτυρία Αλβανών στο Σύνταγμα κατά του επενδυτικού σχεδίου του Κούσνερ, και εδώ λοιπόν έγινε συγκέντρωση. Πάμε στο καθημερινή.gr. Σαντορίνη, αυθαίρετο το beach bar για πελάτες κρουαζιέρας. Μαζική διαδήλωση κατά του Ράμα ζητούν να παραιτηθεί με φόντο την επένδυση Κούσνερ. Τεταμένο κλίμα στην Αλβανία με χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός της χώρας σε κοινή συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής Σοσιαλιστικού Κόμματος και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας είχε επαναλάβει σε υψηλούς τόνους ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί και πως η επένδυση στη Σβερνίτσα θα προχωρήσει κανονικά. Ντόναλντ Τραμπ, δεν θα επιβληθούν διόδια στα στενά, παρεκτός κι αν τα θέσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κάριστο. Σος Ζελένσκι στους Ουκρανούς. Οι Ρώσοι προετοιμάζονται για μαζική επίθεση. 3 ευρώ για να φρενάρει η κινέζικη επέλαση, αναμονή στην αγορά. Από τον Ιούλιο λοιπόν το τέλος θα επιβάλλεται στα μικροδέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ, τα οποία εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες. Επόμενο βήμα θα είναι η επιβολή τέλους εκτελονισμού, το αργότερο μέχρι το Νοέμβρη του 2026.
ψαράδες στο καθημερινή.gr. Βγάζουμε 100 με 200 λαγοκέφαλους την ημέρα. Πάμε και στο cnn.gr. Με διαφορετικές ατζέντες, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν στην Ελβετία, τα διπλωματικά χαρτιά και τα αγκάθια. Καλή εικόνα από τη φωτιά στην Εύβοια, 41 πυρκαγιές στο τελευταίο 24ωρο, εξαφάνιση στα Χανιά. Αρνείται την εμπλοκή του 43χρονος, απολογείται την Τρίτη για τα ναρκωτικά. Κλειστό θα μείνει και σήμερα το φαράγγι της Σαμαριάς, λόγω των σεισμών που είχαμε χθες. 4,6 και 5,3 ρίχτερ νότια της Κρήτης, εκεί στη Γάβδο. Ευτυχώς μόνο ζημιές υπήρξαν, μικροκατολιστήσεις και όλα αυτά. Εχμηρή απάντηση μελώνει σε Τράμπ, η φιλία μου μαζί σας δεν βοήθησε στη δημοτικότητά μου. Χοντρένει το πράγμα μου φαίνεται, μ' αρέσει. Ο πρόεδρος Ζελένσκι επέστρεψε στη Βαρσοβία το τάγμα του Λευκού Αετού. Λέκας για τη Γάβδο, υπάρχει μετασεισμική δραστηριότητα, παρακολουθούμε το φαινόμενο. Βαλκανικό πρωτάθλημα, δεν την είπαμε την είδηση. Χρυσός με ένα άλμα ο Τεντόγλου, πρωτιά για Στεφανίδη στο επικοντό. Αυτό το παιδί, αυτό το παιδί. Βρετανία, περισσότεροι από 100 βουλευτές των εργατικών ζητούν την παρέτηση του Στάρμερ. Το είδατε, όπως λέει ο Observer, μάλλον φεύγει τη Δευτέρα. Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, Νετανιάχου και Κάτς έδωσαν εντολή στον Ισραηλινό στρατό για πάυση πυρός στο Λίβανο. Τραμπ, ανοιχτό το ενδεχόμενο εισβολή στην Κούβα, βλέπει επιχείρηση τύπου Βενεζουέλας. Αυτά λοιπόν και από το cnn.gr. Θα πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, αφού βεβαίως πρώτα πάρουμε μια μουσική ανάσα. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα στη Νεάπολη, 22 βαθμοί Κελσίου μας λέει στη Νεάπολη Λακωνίας.

0: Έως τις 21 Ιουνίου, το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λουτρακίου «Γέφυρες» μας ταξιδεύει. Διεθνείς συμμετοχές και σεμινάρια. Φέτος, το Bridges Greece on Classic Wheels ενώνει Αγίους Θεοδόρους και Λουτράκη. Έκθεση ζωγραφικής, καθώς και τα κινηματογραφικά βραβεία Νηρέας. Ζήστε μοναδικές κινηματογραφικές εμπειρίες από όλο τον κόσμο. Bridgesfest.eu. Υπό την αιγίδα του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

6 και 32 πρώτα λεπτά. Κάνουμε ξεκίνημα εδώ στο Earth News Radio. Ματίνα Καραμίντσου στο μικρόφωνο. Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής. Άντε, σας βλέπω, ξυπνάτε σιγά σιγά. Καλημέρα, καλή Κυριακή στα Καμένα Βούρλα και στον Γαβρίλ. Χρόνια πολλά και καλά στον μπαμπά σου, βεβαίως, Διονυσία. Χρόνια πολλά και καλά σε όλους τους πατεράδες από το Δερβαίνι. Τα χρόνια πολλά της Διονυσίας. Ημέρα αγκαλιάς και σχετική φωτογραφία εδώ. Και στους δυο γονείς, λέει. Ναι, και στους δυο γονείς, αλλά σήμερα γιορτάζουμε τους μπαμπάδες. Βρεσιλία, Ηλία από την Αύπακτο. Λοιπόν, μέσω Viber μπορείτε να στέλνετε καλημέρες, τα μηνύματά σας, τα αιτήματά σας, τις προτάσεις σας για θέματα που θέλετε να ασχοληθούμε και φωτογραφίες, έτσι, να μας βγάζουν από τα στενά όρια του στούντιο. Καλά κάνετε και τις στέλνετε. Από το Viber, λοιπόν, πάτε στην αναζήτηση για όσους

Δεν μας έχετε. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες το όνομα του σταθμού Earth News, η μία λέξη, radio η άλλη. Αμέσως μετά μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε με την κυριακάτικη απογευματινή. Μπαράζ ενισχύσεων ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Η κυβέρνηση ανοίγει τις τρόφιμες πληρωμών για τα νοικοκυριά. Το μεγαλύτερο μέρος του πακέτου αφορά εφάπαξ οικονομική στήριξη σε 1.867.437.000 συνταξιούχους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Εντός Ιουνίου 974.892 οικογένειες θα λάβουν 150 ευρώ για κάθε παιδί. Το συνολικό ποσό ανέρχεται στα 240,1 εκατομμύρια ευρώ. Πέρι τα 244 εκατομμύρια ευρώ θα επιστραφούν σε 1.021.000 ενοικιαστές οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με το ράλι των τιμών. Λεφτά, παιδιά, μοιράζουμε λεφτά. Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία, τριπλό σχέδιο για γαλάζια αντεπίθεση, το προεκλογικό πλάνο, οι παροχές και το αφήγημα στο δρόμο προς την κάλπη. Ελλάς, αυτή θα είναι η Υπουργή του Τσίπρα, ανακοινώνεται μέσα στην εβδομάδα η σκιώδης κυβέρνηση του νέου φορέα. Διπλωματία, Λιβύη, Ορμούς και τουρκικά παιχνίδια. Τα μηνύματα της συμφωνίας και η στροφή του Τραμπ. Και πέντε έργα ορόσημα αλλάζουν άμεσα το χάρτη των μεταφορών. Χρήστος Δήμας, υποδομές εθνικής σημασίας σε τρεις μήνες. Ο τριπλός κόμβος στη Δυτική Αττική, η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης, τα πρώτα χιλιόμετρα του ΒΟΑΚ, το σιδηροδρομικό δίκτυο και η παράδοση του βόρειου τμήματος του Ε65, τα μεγάλα βήματα για το επόμενο δίμηνο. Συναρπάζουν οι νέοι ήρωες εντός εισαγωγικών του Μουντιάλ. Ο Ιρακινός Βοσκός, ο Γιαγιάκας και ο Μαχαιρωμένος, λέει. Τώρα εσείς που παρακολουθείτε Μουντιάλ αντιλαμβάνεστε και ξέρετε που αναφέρεται το σχετικό δημοσίευμα. Πανελλαδικές, ο δεκάλογος του σωστού μηχανογραφικού, όχι στις επιλογές ανάγκες, ναι στους επαγγελματικούς στόχους. Και συνέντευξη εδώ προφανώς του Λουδοβίκου, το τραγούδι πρέπει να σου βγάζει δάκρυ, λέει. Πάμε στην Αυγή. Άλλο ένα σκάνδαλο στο Μαξίμου. Αποκαλυπτική δικογραφία πολεοδομίες. Έχω ραντεβού πολύ σοβαρό κάτω στο Μαξίμου. Τακτική επισκέπτρια στο πρωθυπουργικό μέγαρο. Εμφανίζεται η πρωταγωνίστρια του σκανδάλου. Ποια ονόματα ακούγονται στις νόμιμες συνακροάσεις. Πόσες φορές γίνονται αναφορές. Ο Ντίλιαν, ρυθμιστής του χρόνου των εκλογών, θέλει πλήρη απαλλαγή. Αγεφύρωτο το χάσμα στο Μαξίμου. Επική οργή στον επικό συμβιβασμό. Το ρήγμα Τραμπ-Νετανιάχου, οι αντιδράσεις των ΗΠΑ και οι ισορροπίες με το Ιράν, παράλληλα με τις εξελίξεις στη G7. Ο Μητσοτάκης υπογράφει αμυντική συμφωνία με τον Ζελένσκι, λέει η εφημερίδα. Κρίσιμη μάχη αριστεράς ακροδεξιάς σήμερα στην Κολομβία. Στο φουλ οι αντιπολιτευτικές μηχανές του ΣΥΡΙΖΑ, μη διανοηθεί η κυβέρνηση να προβεί σε οποιαδήποτε ρύθμιση που θα αλλοιώνει την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη. Αντί να πάρει μέτρα ο Μητσοτάκης, θέλει να εκπαιδεύσει τους πολίτες στην ακρίβεια. Οδηγός δωρεάν καλοκαιρινές κινηματογραφικές προβολές. Σε άλλο θέμα της εφημερίδας. Και δικαστικό ορόσημο που δικαιώνει τους δανειολήπτες που δεν αμφισβητούνται για τον νόμο Κατσέλη. Το Σάββατο η πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου. Φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα εδώ. Πληθωρισμός με τα φρένα σπασμένα. Η Ελλάδα στις χώρες με τις υψηλότερες ανατιμήσεις στην Ευρωζώνη. Pride και Stasi, anti-walk agenda για να μαζέψουν τις διαρροές στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Και Μουντιάλ, μια ενδεκάδα συγκινήσεων, ρεκόρ, εκπλήξεις, ρατσισμός και διαδηλώσεις. Πάμε στο Βήμα. 10 νησιά εκπέμπουν σως, αποκαλυπτικά στοιχεία για ενέργεια, νερό και δόμηση. Διπλάσιες οικοδομικές άδειες μέσα σε ένα χρόνο σε Μύκονο, Σαντορίνη, Τίνο. 12 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις στην Κέρκυρα, 430 ανακάτοικο στη Μύκονο. 344% η αύξηση της κατανάλωσης νερού το καλοκαίρι σε Πόρο και Κάρπαθο.
235% η αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας στη Ρόδο, 194% στις Σποράδες. Δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης, πόσο μας βαραίνει η βαριά βιομηχανία μας. Πώς διαβάζει το Μαξίμου αποχή και διαρροές? Η ανάλυση του κυβερνητικού επιτελείου για τις εκλογές του 2023 και του 2024, 550.000 απήχαν οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, τα ποσοστά και οι πίνακες, 440.000 μετακινήθηκαν, λέει η εφημερίδα. Στένα του ορμού στο τέλος του πολέμου και οι ανοιχτές πληγές. Είναι ο Ντόναλντ Τραμπ ένας πρόεδρος που μετρά μόνον ήτες? Πάμε στην Κυριακάτικη

Η δημοκρατία λοιπόν. Είμαστε εντάξει. Ωραία. Υπόγεια συμφωνία του Μητσοτάκη με Κασιδιάρη. Θα τον χρησιμοποιήσει ως όχημα μόλις βγει από τη φυλακή το Σεπτέμβριο για να παγιδέψει και να διασπάσει τους δυσαρεστημένους δεξιούς ψηφοφόρους. Περίεργη στάση για το κύκλωμα στις πολεοδομίες. Ο Γαλάζιος, εντός εισαγωγικών πρόεδρος του ΤΕΕ Στάσινος, καταγγέλει το σκάνδαλο, αλλά μετά τρεις τελίτσες σιώπησε. Εθνική τραγωδία, νόμος φάντασμα, έγινε ο Εύρος άνω των 65%, το 90% των κατοίκων. Πλήρης αποτυχία του βοηθήματος των 10.000 ευρώ. Σχέδιο εξόντωσης των εφημερίδων από την κυβέρνηση υπονομεύει τη στήριξή τους ακόμη και με ευρωπαϊκά κονδύλια. Ουραγός η χώρα μας στην αξιόπιστη ενημέρωση και στην τεχνητή νοημοσύνη. Υποκλοπές ο Ανιψιός επιβεβαίωσε τον ένοχο σφίχτα αγκάλιασμα με τον θείο Κυριάκο, βραχυκύκλωμα για το εκολαπτώμενο πράξιμα μέσω της Βουλής. Βουνό υποθέσεων σιωπή από την Κοβέση για τις νέες δικογραφίες. Και σκιές κατασκοπίας, οι Τούρκοι μαφιώσοι κατέλαβαν ανενόχλητη την Αθήνα. Κέρδικες ζημιές η επόμενη μέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Και έκθεση κόλαφος σε ένα ακόμα θέμα της Κυριακάτικης Δημοκρατίας. Η Κομισιόν γκρεμίζει το κυβερνητικό παραμύθι για τους μισθούς. Οι πραγματικές αποδοχές δεν έχουν επιστρέψει στα προ-πανδημίας επίπεδα. Πάμε στο ντοκουμέντο. Τα τρία μη της διαφθοράς Μαρούση, Μύκονος, Μαξίμου. Ο Τραμπ έχασε τον κόλπο. Ήττα των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογράφηκε συμφωνία, ο Αμερικανός πρόεδρος σχάνει συμμάχους, αφήνει τα στενά του Ορμούς στο Ιράν και το Ισραήλ απομονωμένο. Στο Σκαμνί, ο πρώην αρχηγός Ελλάς για τον ιό Θεοδωρικάκο. Δικαίωση ντοκουμέντο, λέει. Κανιβαλισμός στα κανάλια, αποκλειστικό, επιστολή Γιωτόπουλου. Και κράτος μαφίας στην Κύπρο, επί Νίκου Αναστασιάδη. Δικαίωση Δρουσιώτη. Στην εστία. Περικυκλώνουν τα νησιά με τη γαλάζια πατρίδα. Θαλάσσιες ζώνες δικής του δικαιοδοσίας απαιτεί ο πρόεδρος Ερντογάν από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών γύρω από τα νησιά που θεωρεί αποστρατιωτικοποιημένα για να εξουδετερώσει με πολεμικά πλοία την Ισραηλινή απειλή στο Βόρειο Αιγαίο. Το Μαξίμου απέτυχε να διασπάσει το μέτωπο Καραμανλή Σαμαρά και διχάζει τον Άριο Πάγο η προσφυγή βόμβα της Κοβέση. Πρώτο θέμα. Έπεσαν 25.000 αποβολές σε μαθητές για κινητά και όμως το μέτρο δουλεύει. 120 μαθητές την ημέρα τιμωρήθηκαν τη φετινή σχολική χρονιά, με συγχωρείτε. Απαγορεύσεις σε social media με εθιστικούς αλγόριθμους. Που τρεις τελίτσες χάθηκε το Πασόκ 30 χρόνια μετά τον Ανδρέα. Ο Παπανδρέου ακόμα γοητεύει, όχι όμως και οι απόγονοί του. Airbnb, από 1η Ιουλίου αλλάζουν οι κανόνες του παιχνιδιού. Η πώληση, η δωρεά και η γονική παροχή ακινήτου μπορεί να οδηγήσει στη διαγραφή του από το Μητρό, στερώντας από τον νέο ιδιοκτήτη τη δυνατότητα εκμετάλλευσης. Ανατριχιαστική υπόθεση Γκάτσι, 424 στρατιωτικό νοσοκομείο, 12 κατηγορούμενοι για τα ιατρικά λάθη που σκότωσαν το στρατιώτη. Είχε υποβληθεί σε επέμβαση θυροειδούς και κατέληξε λίγο αργότερα από αιμορραγία και απόφραξη αναπνευστικής οδού. Οι Γερμανοί επιστρέφουν κοιμήλια Ελλήνων που βρέθηκαν σε στρατόπεδα Ναζί, σε άλλο θέμα της εφημερίδας. Και Γιάννης Κοπελίτης, θάλασσοδαρμένες ιστορίες με τον καπετάνιο που έδωσε ζωή στις μικρές Κυκλάδες. Πάμε στην Καθημερινή. Στα άδυτα των αδιάφθορων,
οι ακροατές, οι παρακολουθήσεις με drones και ο απολογισμός της υπηρεσίας εσωτερικών υποθέσεων πώς δουλεύουν οι κυνηγοί εντός εισαγωγικών των σκανδάλων. Και εδώ ο καπετάν Γιάννης Κοπελίτης στη γέφυρα του Μαριάννα στα τέλη της δεκαετίας του 1970, σε μια φωτογραφία εδώ, η οικογένεια έχει αλλάξει πολλά πλεούμενα. Στα μέσα της δεκαετίας του 1980 απέκτησε το Σκοπελίτη και στα τέλη του 1990 σκαρώθηκε το Σκοπελίτης Express, το πηδάλιο το οποίο ο καπετάν Γιάννης κράτησε στιβαρά ως το τέλος. Ιστορία γραμμένη στα κύματα, σίδερο, αλάτι και θαλαψινή ψυχή. Ο θρύλος του καπετάν Γιάννη Σκοπελίτη όπως τον διηγούνται οι νησιώτες. Πολεοδομίες, ο άγνωστος πόλεμος της Κηφισιάς. Και ο Αλβανός που πούλησε τη Σβέρνητσα, σκοτεινός μεγιστάνας. Ενέργεια γιατί εξάγουμε το φθηνό ρεύμα από ΑΠΕ. Από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έτσι. Λοιπόν, κυριακάτικη κόντρα. Γιατί καλπάζει στις δημοσκοπήσεις το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, πως κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περιορίσει σε μονοψήφιο ποσοστό τη διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Κλειδώνουν ένα-ένα τα ονόματα των στελεχών που θα μετέχουν στη σκιώδη κυβέρνηση που ανακοινώνει τις επόμενες μέρες ο πρώην Πρωθυπουργός. Ποιοι θα αναλάβουν το μαρκάρισμα των υπουργών. Σως για τα κινητοποιημένα ασθενοφόρα, εκτός επιχειρηματικής δράσης ο μισός τόλος, 70 ασθενοφόρα καθυλωμένα. Λέει εδώ σε δημοσίευμα η εφημερίδα της. Ποιοι μπαίνουν και ποιοι μένουν εκτός στα γαλάζια ψηφοδέλτια, όλα τα ονόματα στις κρίσιμες εκλογικές περιφέρειες, ο γρίφος και οι εκπλήξεις του επικρατείας, η επιστράτευση στη Μεσσηνία. Η Ελλάδα γερνά. Ερημωμένα χωριά και γειτονιές. 19.000 λιγότερες γεννήσεις σε μία πενταετία. Η διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών πιο επίκαιρη παρά ποτέ. Και πακέτο ΔΕΘ με αύξηση κατώτατου μισθού και μείωση εισφορών. Πώς θα επηρεαστούν οι αμοιβές σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Ελεύθερος τύπος. Κλειδώνουν τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας 10 μήνες πριν από τις κάλπες του 2027. Όλοι οι νυν βουλευτές θα βρεθούν στις λίστες. Ποιοι ακούγονται για το ψηφοδέλτιο επικρατείας, αέρας ανανέωσης με πολλά στελέχη της αυτοδιοίκησης και πολίτες με επιτυχημένη επαγγελματική πορεία, η πρωτοκλασάτη σε όλες τις περιφέρειες και ο ανταγωνισμός με νέες υποψηφιότητες, η ομάδα των τεσσάρων που καταρτίζει τα ψηφοδέλτια. Χάος στην κέντρο αριστερή πολυκατοικία, το σχέδιο Τσίπρα για την Ελλάς, ο εμφύλιος στο Πασόκ για τις συνεργασίες, Πολάκης και Παπάς προσπαθούν να ξυλώσουν τον Φάμελο. Ο λογαριασμός του πολέμου και τα αγκάθια της συμφωνίας, παρούσα στην αποναρκοθέτηση του Περσικού κόλπου η Ελλάδα, αναλύσεις για τις 108 ημέρες πολέμου που συντάραξαν τον πλανήτη. Πάνω από 950 ευρώ με συγχωρείτε ο κατώτατος μισθός το 2027, 17 μέτρα με κούρεμα φόρων για επαγγελματίες επιχειρήσεις και μπόνους στις συντάξεις. Πακέτο ΔΕΘ, αυξήσεις σε ιδιωτικό, δημόσιο τομέα και μείωση εισφορών. Ο Νίκος Αναστασιάδης στον Ελεύθερο Τύπο για το βιβλίο «Κράτος Μαφία» θα αποδειχθεί η φεδρότητα των κατηγοριών. Λέει ο πρώην πρόεδρος της Κύπρου. Πόσο κοστίζει μία εβδομάδα διαμονή σε Airbnb για 30 νησιά, αύξηση 9% στις τιμές. Και σε άλλο θέμα της εφημερίδας, σε 9 νησιά σε κόκκινο συναγερμό για τη λειψιδρία. Σε εξέλιξη 151 έργα από το Υπουργείο Ναυτιλίας. Στο παρόν, όλα τα σενάρια για το Μητσοτάκη, τι φοβούνται και πού ποντάρουν στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς ξεθοριάζει το όνειρο της επανακλογής και εντείνεται η αμφισβήτηση που μπορεί να οδηγήσει στην αποκαθήλωση. Θηλιά για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις ο υψηλός πληθωρισμός. Το 4,9 διαμορφώθηκε το Μάιο, σημαντικά υψηλότερος από το μέσο όρος της Ευρωζώνης. Ψηφιακό σύστημα για την ογκολογική και αιματολογική φροντίδα, στοχευμένη και αναχωριστική υποστήριξη στους ανθρώπους με σοβαρές ασθένειες.
Στη Real, ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν στη Real News για την επόμενη μέρα. Πλειοδοσία παροχών στη μάχη για την δεύτερη θέση. Σε υψηλούς προεκλογικούς τόνους κινούνται οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και της Ελλάς. Συναγερμός για 800.000 μετανάστες που περιμένουν στη Λιβύη. Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για τη συγκέντρωση Αφρικανών που είναι έτοιμοι να περάσουν στην Ευρώπη. Το Σεπτέμβριο η Συμφωνία Κυριών για την Ακρίβεια. Όλο το παρασκήνιο των συζητήσεων κυβέρνησης ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ και βιομηχάνων του κλάδου των τροφίμων και ο μοχλός πίεσης μέσω της πλατφόρμας posokani.gr. Κόκκινη κάρτα στον Ερντογάν. Τι σηματοδοτεί η έκθεση κόλαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία. Γυναικοκτονία στη Δράμα. Όλοι ήξεραν, κανείς δεν μιλούσε. Η δικαιοσύνη ξεκινά έρευνα για τις ευθύνες αξιωματικών της αστυνομίας, οι οποίοι γνώριζαν τις απειλές που δεχόταν η 45χρονη από το σύζυγό της. Στη Μακεδονία, διμέτωπους αγώνες σχεδιάζουν κυβέρνηση και κόμματα σε προεκλογική περίοδο άγνωστης διάρκειας η χώρα. Έχω την ΠΑΜ επίσης εδώ μπροστά μου. Ηχηρό σως για νέα Τέμπη στη θάλασσα. Αποκάλυψη τσουνάμι επιστελών στον Υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια. Καμπανάκια κινδύνου για παροχημένα σωστικά μέσα στην αυσιπλοεία σε Αιγαίο και Ιόνιο με προδιαγραφές της δεκαετίας του 60, λέει η εφημερίδα. Και στη The Voice, τα τάγκερ που κυνηγούν οι Ουκρανοί στο Ιόνιο. Κόβει βόλτες, λέει, ο σκιώδης τόλος ανάμεσα σε Κεφαλονιά και Λευκάδα. Και ειδού οι αποδείξεις, βλέπω και φωτογραφίες εδώ. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν και από τον Κυριακάτικο τύφου. Μουσική ανάσα για να έρθουμε στους συναδέλφους, στη μετρολόγο μας.

0: Για πάμε να συναντήσουμε τη μετεωρολόγο μας την Όλγα την Παπαυγούλη. Μας έλεγε το Μελτεμάκι, χθες είναι το Σωσίβιο, λέει εδώ, που μας προφυλάσσει από τους καύσονες που ζουν οι βόροι. Καλαμάτα, 17 βαθμοί Κελσίου, λέει ο Μπίλι. 22 βαθμοί στην Νεάπολη της Λακωνίας. Καλημέρα, Όλγα.
1: Καλημέρα. Ναι,
0: η καλύτερη ρεπόρτερ, όπως βλέπεις, είναι οι ακροατές μας που μας δίνουν εικόνα και τον ξέρουν. 22 βαθμοί στην Νίκαια της Λάρισσας, ο Δημήτρης. Λοιπόν, τι γίνεται, πώς πάμε σήμερα, πώς θα μπορέσουμε.
1: Αυτό είναι αποδειγμένο ότι οι τηλεθεατές και οι ακροατές είναι οι καλύτεροι ρεπόρτερ. Σήμερα πάλι θα είναι μια παρόμοια μέρα με τη χθεσινή. Δηλαδή το μελτέμι μας θα μας σώσει για ακόμα μια φορά. Ωστόσο,
0: αρκεί να μην το εκμεταλλεύονται κάποιοι και βάζουν μπουρλότο και φωτιές, έτσι.
1: Ναι, είδαμε ότι από χθες είχαμε την πυρκαγιά στην Εύβοια. Επομένως και σήμερα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στα ανατολικά προσύνεμα.
0: 41 ήταν οι πυρκαγιές που είχαμε το τελευταίο 24ωρο.
1: Ναι, είχαμε πάρα
0: πολύ. Δυστυχώς. Λοιπόν, ευτυχώς όλες έχουν οριοθετηθεί, δεν υπάρχει θέμα. Πάμε να μας πεις για τον καιρό, λοιπόν, που σε ξαναδιέκοψα.
1: Λοιπόν, δεν είναι ισχυρή άνεμη, 6 με 7 αμποφόρ. Οι ρηπές θα ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα ανά ώρα. Ειδικά εκεί προς το στενό του Καφιρέα, δηλαδή στο Κάβο Ντόρο, μπορεί να φτάσουν και τα 8 αμποφόρ. Ενώ ιδιαίτερα ενισχυμένοι θα είναι και στα ανατολικά υπηρετικά, από το ύψος της Εύβοιας μέχρι και την νοτιοανατολική πλευρά της Πελοποννήσου. Θερμοκρασιακά σήμερα θα παρατηρήσουμε μια μικρή άνοδο, θα είμαστε κοντά στους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Τοπικά στα δυτικά και στα βόρεια μπορεί να δούμε ακόμα και τον υδράργυρο να φτάνει τους 36 βαθμούς. Αναμένουμε πολύ λίγα φαινόμενα, πολύ
0: περίεργα. Πόσο θα έχει στο Καβαντόρο, πόσο.
1: 8 μποφόρ μπορεί να φτάσει πρόσκαιρα.
0: Είναι γεμάτο. Αλλά να, τώρα βλέπω την εικόνα μας από την τηλεόραση, από το Earth News, που δίνει η συνάδελφος η Στέλλα η Χριστοδουλίδου, είναι στο λιμάνι του Πειραιά.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ωραίο είναι να βλέπεις αυτή την εικόνα, ουρά από κόσμο που φεύγει για τις Κυκλάδες, δεν μασάει, τα 8 μποφόρ που λες δεν επηρεάζουν κανέναν. Άντε να είσαι στο λιμάνι, να φεύγουν όλοι αυτοί και εσύ να μένεις εδώ, πώς σου φαίνεται.
1: Ζηλεύεις λίγο η αλήθεια, γιατί δεν θα έχουμε αποχωρευτικό ή κάτι τέτοιο, λίγο υπομονή θα χρειαστεί, ειδικά όσοι περνάνε από εκεί.
0: Λοιπόν, φεύγει ο κόσμος όμως, φεύγει.
1: Λοιπόν, και καλά κάνει.
0: Και καλά κάνει. Για πες μας λοιπόν για ολοκλήρωση, Όλγα μου.
1: Τη Δευτέρα λοιπόν θα είναι παρόμοια το σκηνικό και από την Τρίτη θα ενισχυθεί και λίγο η αστάθεια. Μάλιστα από την Τετάρτη και έπειτα αναμένουμε αυτές τις μπόρες και τις καταιγίδες που μας ταλαιπώρησαν τόσο καιρό να επανέλθουν στα υπηρετικά ορεινά τμήματα. Κατά τόπους, επειδή θα είναι και λίγο πιο υψηλές θερμοκρασίες, μπορεί να συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσεις. Γενικότερα το μελτέμι έχει εδρεωθεί στο Αιγαίο όλη την εβδομάδα, θα πνέει ισχυρό με μικρές αυξομοιώσεις στην έντασή του. Και θερμοκρασιακά θα παρατηρήσουμε μια μικρή άνοδο, ειδικά από την Τρίτη και μετά, αλλά όχι κάτι ακραίο. Φυσικά καμία σχέση με τον καύσωνα που βιώνει η Δυτική Ευρώπη. Δηλαδή, είμαστε κοντά στους 33 με 36 βαθμούς Κελσίου, τοπικά σε ευπαθείς περιοχές στη ζέστη, δηλαδή οι κυπεδιάδες της Θεσσαλίας. Η δυτική χώρα, επειδή εκεί άνεμοι το μελιτέμι δράσει κατά βάση, μπορεί να δει και λίγο πιο υψηλές θερμοκρασίες. Αλλά όχι κάτι ακραίο, το τονίζω πάλι.
0: Σε κόκκινο συναγερμό είναι στη Γαλλία. Την άκουγε στη Θωμαίδα, τη μετέδιδε.
1: Ναι.
0: Πάνε στο Σικουάνα και πέφτουν. Τι να κάνουν.
1: Πρέπει να δραστηριοποιηθούν. Δεν είναι συνηθισμένοι. Είναι πολύ βόρεια αυτό. Γεωγραφικά πλάτη. Αυτά τα οποία δεν έχουν συνηθίσει τέτοιες συνθήκες καύσωνα.
0: Μου έκανε εντύπωση. Και στον προηγούμενο καύσωνα που δεν είχαν air condition και τα μαγαζιά είναι λογικό εκεί.
1: Να μην... Δεν έχουν. Και έχουν, τα σπίτια τους είναι και πιο σκουρόχρωμες οι αποχρώσεις σε αυτές τις περιοχές. Επομένως, απορροφούν πάρα πολύ τη θερμότητα, την ηλιακή ακτινοβολία. Φανταστείτε το προηγούμενο ρεκόρ τέτοιων θερμοκρασιών τον Ιούνιο είχε καταγραφεί το 1947. Δηλαδή, μιλάμε για 79 έτη μέχρι να καταρριφθεί αυτό το ρεκόρ.
0: Απίστευτο, ναι. Και τώρα, δες, σε λίγες μέρες επανέρχονται σε καύσωνα. Δεν είναι πολλές μέρες που είχαμε δει το πρώτο κύμα.
1: Ακριβώς. Και μέχρι την Τρίτη θα κορυφωθεί και αναμένουμε να ξεπεράσει και τους 40 βαθμούς Κελσίου.
0: Μάλιστα. Το προηγούμενο δυστυχώς είχαμε και αρκετούς νεκρούς. Λοιπόν, ετοιμάζεσαι και για την τηλεόραση και εμείς ετοιμαζόμαστε για δελτίο ειδήσεων. Καλημέρα, Όλγα μου. Καλημέρα και σε ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, μουσική ανάσα. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αναμένεται να αρχίσει σήμερα, καθώς οι Ιρανοί διαπραγματευτές φτάνουν στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας πριν από τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, J.T. Vance. Η Τεχεράνη πάντως έχει διαμηνήσει ότι η πρόοδος των συνομιλιών εξαρτάται άμεσα από την παύση των εχθροπραξιών στην περιοχή. Από την Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών προειδοποίησε ότι εάν δεν υπάρξει οριστική συμφωνία μέσα στις επόμενες 60 ημέρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξετάσουν το ενδεχόμενο επιβολής ειδικών τέλων διέλευσης στα στενά του Ορμούς, τα οποία χαρακτήρισε διόδια φύλακα άγγελου, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εγγυώνται την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Η προσωρινή συμφωνία προβλέπει τη διατήρηση της ελεύθερης ναυσιπλοείας για διάστημα 2 μηνών, ώστε να δοθεί χρόνο στις 2 πλευρές να καταλήξουν σε μόνιμη διευθέτηση. Στην Ελβετία βρίσκονται ήδη οι αντιπροσωπείες των 2 χωρών. Της Ιρανικής Αποστολής ηγείται ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Καλιμπάφ, με τη συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών και ανώτερων αξιωματούχων. Σήμερα φτάνουν στην Ελβετία και ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, καθώς και ο στρατάρχης Ασίμουνίρ, προκειμένου να συμμετάσχουν στις συνομιλίες. Το Ισλαμαμπάντ επισημαίνει ότι θα συνεχίσει να στηρίζει την υλοποίηση των συμφωνηθέντων. Στο περιθώριο των συνομιλιών, ο Πακιστανός Πρωθυπουργός αναμένεται να έχει διμερείς επαφές με τις αντιπροσωπείες που συμμετέχουν στη διαπραγματευτική διαδικασία. Συνεχίζονται οι συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ. Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στο νότιο Λίβανο προκάλεσαν νέες απώλειες αμάχων, ενώ η Χεσμπολάχ εξαπέλυσε επιθέσεις κατά Ισραηλινών στόχων. Το Ισραήλ δηλώνει ότι διατηρεί το δικαίωμα στρατιωτικής απάντησης ακόμη και σε περίπτωση συμφωνίας για προσωρινή εκεχηρία. Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στο πατάρι χώρου εστίασης στην Καλυθέα. Το κατάστημα ήταν κλειστό. Στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα που έσβησαν τη φωτιά. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον Αλμυροπόταμο Καρίστου στην Εύβοια μετά από μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Αύριο Δευτέρα εκπνέει η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων. Έχουν υποβληθεί περίπου 610.000 δηλώσεις. Από την Τρίτη αρχίζουν έλεγχοι σε όλη τη χώρα για ακαθάριστα οικόπεδα. Προφυλακίστηκαν 2 από τους 4 κατηγορούμενους για την υπόθεση πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Άλλοι 2 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Τη Δευτέρα απολογούνται ακόμη 3 φερόμενα βασικά μέλη του κυκλώματος. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τέθηκε χθες στο Λος Άντζελες, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με μεγάλη πυρκαγιά σε αποθήκη, η οποία έχει προκαλέσει έντονη ρύπανση της ατμόσφαιρας με πυκνό μαύρο καπνό.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και στα Δωδεκάνησα με μονωμένες καταιγίδες. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική οι άνεμοι θα πλέουν έως 7 μποφόρ στα ανατολικά και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, 7 και 8 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι εδώ στο Earth News Radio. Κάνουμε ξεκίνημα. Ματίνα Καραμίτσου στο μικρόφωνο, Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Κουμανταδόρισα, καπετάνισα κι αυτή. Λοιπόν, η Δέσποινα Σαρκίρη είναι στην υποστήριξη της παραγωγής. Καλημέρες. Πολλές καλημέρες, έτσι όπως μας το γράφεις, Αντώνη, εκεί στην Κερπινή των Καλαβρίτων. Καλημέρα στον Νικόλα στα Χανιά. Καλώς τον το στρατή από τη Μυτιλίνη. Το στρατής από πού θα ερχόταν, η καλημέρα από τη Μυτιλίνη. Τι φοβερή φωτογραφία είναι αυτή, τι ωραία φωτογραφία. Μάλιστα, έχω Τίμο, στόπι καλημέρες. Εσείς στέλνετε, θα τις διαβάσουμε, θα τις δούμε σε λίγο. Γεια σου Φέδρα από την όμορφη Ρόδο. Λοιπόν, εγώ θα πάω πάνω, θα ανεβούμε Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Τίμος μας περιμένει, Τίμος Φακαλής. Πολύ καλημέρα σας κύριε Τίμο.
1: Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Ξυπνήσαμε λίγο απότομα σήμερα. 4:45 είχαμε έκρηξη βόμβας Μολότοφ στην περιοχή της Νεάπολης Σικιών, στο Δόστρωμα. Ευτυχώς δεν υπήρξαν υλικές ζημιές. Βέβαια το ενδιαφέρον είναι ότι στα 150 μέτρα από το σημείο που έσκασε η βόμβα Μολότοφ βρίσκεται το σπίτι του πρώην υπεύθυνου των φυλακών διαβατών, που πέρσι είχε γίνει στόχος το σπίτι του και είχαμε εκδαμένες ζημιές εκεί στην πολυκατοικία. Βέβαια δεν ξέρουμε αν συνδέεται η σημερινή έκρηξη. Από νωρίς το πρωί βρέθηκαν εκεί τόσο η αστυνομία όσο και άνδρες της κρατικής ασφάλειας αλλά και οι πυροσβεστικοί και είναι σε εξέλιξη οι έρευνες. Ευτυχώς δεν υπήρχε κάποια υλική ζημιά, ενώ ένας αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος ειδοποίησε και την αστυνομία, περνούσε εκείνη την ώρα από το σημείο, ευτυχώς σε απόσταση από την έκρηξη.
0: Μάλιστα, πάλι καλά. Πάλι καλά, αφού εξελίχθηκε έτσι η ιστορία. Λοιπόν, σε άλλες ειδήσεις, τι νέα μας φέρνει, πες μας καταρχάς, τι κλίμα έχετε εκεί, έτρεχες εσύ για να καλύψεις το θέμα το πρωί.
1: Ακριβώς, ναι. Πήγαινα και από αλλού βγήκα. Πήγα για να βγω από το Μέγαρο Μουσικής για να δείξουμε πια το όλη την πόλη, αλλά όταν με ειδοποίησαν από την πυροσβεστική ότι υπάρχει αυτό το συμβάν. Πήγα κατευθείαν εκεί στην περιοχή των Σικιών. Έχει πάρα πολύ καλή μέρα.
0: Είστε έτοιμοι για μπάνιο?
1: Είμαστε έτοιμοι για μπάνιο. Χθες η θερμοκρασία δεν αντέχονταν, από την αλήθεια. Είχε πάρα πολύ ζέστη και σήμερα αναμένεται να είναι υψηλές θερμοκρασίες. Και βέβαια περιμένουμε να έχουμε και αυξημένη κίνηση τόσο προς Χαλκιδική όσο και προς Ασπροβάλτα και Βρασνά και στην άλλη πλευρά δηλαδή της Θεσσαλονίκης.
0: Ωραία, είναι η παραλία της Ασπροβάλτας, ρε Τίμο, τεράστια.
1: Έχει πάρα πολύ κόσμο, κυρίως Βούλγαροι. Ουσιαστικά έχουν αγοράσει πάρα πολλά σπίτια τα οποία ήταν γιαγιάδων, παππούδων, τα οποία ήταν μισογκρεμισμένα και πλέον τα έχουν κάνει πολυτελή φέρετρα εδώ πέρα, τα οποία τα πουλούν σε Βούλγαρους. Υπάρχει ζήτημα εδώ και με το Airbnb, καθώς εδώ
0: και στην Ασπροβάλτα και στις παραλίες εκεί της Καβάλα συμβαίνει
1: ακριβώς,
0: αυτό, μου έλεγαν.
1: Ναι, ακριβώς. Τα νοικιάζουν απευθείας στη Βουλγαρία οι Βούλγαροι, είτε και λιγότερο οι Σέρβοι, και ουσιαστικά δεν μένει τίποτα στη χώρα. Γίνεται χέρι-χέρι δηλαδή η διαδικασία στη Βουλγαρία.
0: Άστο το τι συμβαίνει από ένα σημείο και μετά πάνω, δεν θυμάμαι τώρα ποια εφημερίδα ήταν, έβλεπα εδώ στον Κυριακάτικο τύπο, το 60% λέει και πάνω στην Αλεξανδρούπολη, πάμε ακόμα πιο βόρεια και στα σύνορά μας, εν πάση περιπτώσει είναι πάνω από 65 χρόνων, δεν μένει κανείς. Είναι τεράστιο.
1: Ερημοποιείται και ο Εύρος, ναι, αυτό είναι μια
0: πραγματικότητα. Παρά το γεγονός ότι έχει δώσει μέτρα για να μπορεί να παραμείνει ο κόσμος, έχουν πάρθει μέτρα για να παραμείνουν οι νέοι στις περιοχές, πρέπει όμως ακόμα περισσότερα προφανώς να γίνουν. Λοιπόν,
1: να σας πούμε ότι υπάρχει η έκθεση βιβλίου στο πλακόσοδο της Νέας Παραλίας. Ήδη τα λευκά σπιτάκια έχουν στηθεί. Χθες το βράδυ είχαμε τα εγκαίνια και όποιος και όποια ενδιαφέρεται και του αρέσουν τα βιβλία, τα απογεύματα που θα, ανοίγει κάθε απόγευμα, θα ανοίγει η έκθεση.
0: Για πόσο μπορούν, είναι η έκθεση αυτή, ξέρεις?
1: Είναι για δύο εβδομάδες αυτή η έκθεση και θα μπορεί, ο κόσμος να κάνει και βόλτα στην παραλία και βιβλία να αγοράσει, αλλά και να παρακολουθήσει και κάποιες ομιλίες και κάποιες παρουσιάσεις βιβλίων, να συναντήσει συγγραφείς, να υπογράψουν τα βιβλία που θα αγοράσουν. Είναι θεσμός για την Θεσσαλονίκη και είναι στην παραλία που είναι πάρα πολύ ωραίο και το σημείο. Μπορούν να συνδυάσουν τη βόλτα με την αγορά κάποιου βιβλίου.
0: Έτσι, αυτή είναι πολύ ωραία βόλτα και να μάθουμε και τα παιδιά μας να κάνουν τέτοιες βόλτες και να αγοράζουν βιβλία, να βλέπουν βιβλία, γιατί όλα τα παιδιά είναι με ένα κινητό στο χέρι, κολλημένα σε μια οθόνη.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Βέβαια,
0: έχουμε ευθύνη και εμείς όμως, δηλαδή για σκέψου πόσες εκπομπές παρουσιάζουν βιβλία και εμείς, και για τον εαυτό μου το λέω αυτό.
1: Βέβαια η ΕΡΤ έχει εκπομπή για το βιβλίο και στηρίζει το βιβλίο η ΕΡΤ.
0: Ναι, δεν λέω μόνο μία συγκεκριμένη εκπομπή. Παλαιότερα όλες οι εκπομπές πάντα θα βλέπεις ένα θέμα για το βιβλίο. Πάντα είχαμε μια συνέντευξη από κάποιον συγγραφέα. Τώρα όλο και λιγότερο το κάνουμε. Δυστυχώς. Δεν δίνουμε χρόνο. Αυτό θέλω να πω.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Μου κάνει εντύπωση στο μετρό της Θεσσαλονίκης, επειδή δεν πιάνει το ίντερνετ και ο κόσμος δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα κινητά του. Είναι το μοναδικό σημείο που παρατηρώ, που πλέον δεν έχει ο κόσμος τα κεφάλια κατεβασμένα κάτω στο κινητό. Ο ένας κοιτάει τον άλλον. Είναι το μόνο σημείο που έχω παρατηρήσει που πραγματικά βλέπουμε τα μάτια των άλλων ανθρώπων.
0: Τι ωραία εικόνα είναι αυτή που λες. Που αναγκάζεσαι να βλέπει ο ένας τον άλλον, ας πούμε.
1: Ναι, γιατί δεν μπορεί να ασχοληθεί με το κινητό του ο επιβάτης, γιατί δεν έχει σήμα.
0: Μάλιστα. Τίμω, καμιά άλλη είδηση?
1: Είχαμε καρτέρι σε μια γυναίκα στην περιοχή της Τούμπας την Παρασκευή το βράδυ, η οποία προσπαθούσε να μπει στην είσοδο της πολυκατοικίας της από τέσσερις άγνωστους με καλυμμένα τα πρόσωπά τους, αλλά και φορώντας μαϊμού ρούχα της ελληνικής αστυνομίας, ακινητοποίησαν την γυναίκα. Στη συνέχεια έβγαλε ο ένας από τέσσερις όπλο, το έβαλε στον κρόταφό της και την απείλησε, την έβρισε και τη ρώτησε πού είναι τα ναρκωτικά. Τη χτύπησε, από τη φασαρία κατέβηκε ο σύντροφός της από το διαμέρισμα, χτύπησαν και αυτόν, τον έβρισαν και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου για τις πρώτες βοήθειες και χθες το μεσημέρι πήραν εξιτήριο, κατέθεσαν στην αστυνομία. Αναζητούνται οι δράστες, δεν έχουν ταυτοποιηθεί, συλλέγει η αστυνομία βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή και μαρτυρίες γειτόνων. Βέβαια, αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι αυτοί φορούσαν διακριτικά μαϊμού της ελληνικής αστυνομίας.
0: Μάλιστα. Τι να πει τώρα κανείς, τι να πει για αυτό το,
1: ναι,
0: για αυτό το θέμα.
1: Απίστευτο. Και έχουμε 50 ακόμη λεωφορεία τα οποία περιμένουμε ηλεκτρικά από την Κίνα, σάλπαραν χθες από το λιμάνι της Κίνας για τη Θεσσαλονίκη. Θα έρθουν στη Θεσσαλονίκη τέλη Ιουλίου, αρχές Σεπτεμβρίου θα βγουν στους δρόμους και ουσιαστικά με αυτά τα 50 λεωφορεία η Θεσσαλονίκη θα έχει, ο μισός στόλος των λεωφορείων θα είναι ηλεκτροκίνητος, 300 λεωφορεία στους δρόμους κυκλοφορούν, τα 160 το Σεπτέμβριο θα είναι ηλεκτροκίνητα.
0: Ποιος σας πιάνει. Θεσσαλονίκη, πόλη για να ζεις. Έτσι, τώρα και με το μετρό.
1: Είναι όμορφη πόλη. Έχει ποιότητα ζωής, ακόμη τουλάχιστον.
0: Ναι, τι μου. Είστε καλύτερα. Είναι βέβαιο ότι είστε καλύτερα από εμάς εδώ κάτω. Είναι βέβαιο. Λοιπόν, φύγε να κάνεις καμιά βουτιά. Ας τα μικρόφωνα.
1: Μετά το μεσημέρι, μετά το μεσημέρι.
0: Το απόγευμα, κάτσε ήσυχο το μεσημέρι. Λοιπόν, σε φιλούμε, Τίμω.
1: Καλημέρα. Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα από την Αθήνα.

0: έρθουμε τώρα να συζητήσουμε τη δέσμη νέων παρεμβάσεων και μέτρων για το στεγαστικό πρόβλημα που περιλαμβάνει η πολυσέλιδη έκθεση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνική στρατηγική για την στεγαστική κρίση, έτσι λέει ο τίτλος, για το στεγαστικό πρόβλημα. Συζητήσαμε χθες το θέμα με εκπρόσωπο των ενοικιαστών. Επανερχόμαστε σήμερα. Ένα ζήτημα που απασχολεί πολύ την ελληνική κοινωνία. Θα ζητήσουμε την εκτίμηση της κυρίας Άννας Μοκάκου, είναι μεσήτρια, ενός ανθρώπου που γνωρίζει, μιας γυναίκας που γνωρίζει καλά την αγορά, να πάρουμε ένα-ένα. Μία-μία αυτές τις προτάσεις που δίνονται και να δούμε αν πραγματικά τι λένε οι άνθρωποι της αγοράς, αν πραγματικά μπορεί να είναι λύση σε αυτό το μεγάλο ζήτημα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία, κυρίως τα νέα ζευγάρια που θέλουν να ανοίξουν τα φτερά τους και δεν έχουν τις προϋποθέσεις και δεν μπορούν ούτε να νοικιάσουν καν ένα διαμέρισμα ή ένα σπίτι έτσι όπως θα το θέλαν. Κυρία Μοκάκου, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κυρία Καραμίντζο, τι κάνετε?
0: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Θέλω πολύ να συζητήσουμε για το θέμα αυτό, γιατί είναι στο στόμα όλων μας αυτό το
1: και είναι
0: πρόβλημα.
1: Είναι τόσο μεγάλο και τα τελευταία χρόνια διωγγώνεται συνεχώς.
0: Έτσι όπως το λέτε. Λοιπόν, οι προτάσεις που είναι σε διαβούλευση τις λέω εγώ εντάχει και να τις δούμε μία-μία. Εθνικός δείκτης τιμών ακινήτων, πλαφών κυρίως για τα ενίκια αν έχω καταλάβει, δεν ξέρω αν θα αφορά και την πώληση των διαμερισμάτων, επέκταση των προγραμμάτων σπίτι μου με φορολογικές ελαφρύνσεις από τις τράπεζες για στεγαστικά δάνεια, γραφεία λέει κοινωνικής μίσθωσης, πλατφόρμα φοιτητικής συγκατοίκησης με κρατικές εγγυήσεις, πλατφόρμα για στέγαση δημοσίων υπαλλήλων στα νησιά. Για πάμε να τα δούμε λοιπόν. Να ξεκινήσουμε από αυτό το πλαφόν που λέει για τα ενίκια.
1: Αυτό είναι κάτι που ακούγεται πάρα πολύ και δικαίως πολύ συχνά ο κόσμος, ειδικά που ψάχνει να νοικιάσει και βλέπει αυτές τις υπέρογγες τιμές, λέει γιατί δεν βάζει η κυβέρνηση ένα πλαφόν. Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Σε μια ελεύθερη οικονομία δεν είναι πολύ σωστό το να βάζεις ένα πλαφόν, γιατί μάλλον έχεις τα αντίθετα αποτελέσματα. Και σε μια κοινωνία όπως η ελληνική, όπου ξέρουμε τις πρακτικές, ότι δηλαδή πολύ συχνά υπάρχουν πρακτικές κάτω από το τραπέζι. Νομίζω ότι
0: αυτό μπει ένα πλαφόν. Και άντε και αν γίνει, συγγνώμη που διακόπτω κιόλας. Άντε και αν γίνει, τι θα γίνεται κάτω από το τραπέζι? Δηλαδή, και αν ο άλλος θα σου πει, όχι, δεν στο νοικιάζω, θα μου δίνεις και 100 και 200 που θα είναι μαύρα. Έτσι θα λειτουργήσει.
1: Έτσι λειτουργεί η κοινωνία.
0: Να μην λένε ψέματα.
1: Ναι, δεν το επικροτούμε, αλλά πραγματικά αυτές οι περιορισμοί και οι απαγορεύσεις και τα πλαφόν δεν μπορούν να λειτουργήσουν σε μια ελεύθερη οικονομία. Είναι περισσότερο παυσίπονα σε ένα πολύ μεγάλο και συνεχώς διωγγούμενο πρόβλημα. Ναι. Είναι δηλαδή κάποιες άμεσες λύσεις που τελικά όμως δεν θα έχουν κάποιο αποτέλεσμα, με την έννοια ότι, για παράδειγμα, αν κάποιος περιοριστεί να νοικιάσει το σπίτι του 500 ευρώ και έχει 10 ενδιαφερόμενους, θα διαλέξει από αυτούς τους 10 ποιος θα μπορέσει να του δώσει χρήματα κάτω από το τραπέζι. Είναι τόσο απλό. Οπότε δεν νομίζω ότι το συγκεκριμένο μέτρο μπορεί να λειτουργήσει. Σίγουρα μπορεί να είναι ένας δείκτης, ένας οδηγός χρήσης ας πούμε, στο να περιορίζονται κάποιοι άνθρωποι, γιατί βλέπουμε και κάποιες τρελές αγγελίες, όλοι τις βλέπουμε και τις σχολιάζουμε.
0: Δεν το συζητούμε ότι πρέπει να βρεθούν τρόποι να αντιμετωπιστεί όλο αυτό που γίνεται. Δεν μπορεί να δίνεις για ένα διάρρη 750 και 800 ευρώ.
1: Ναι, είναι ακριβώς. Βέβαια αυτό συμβαίνει γιατί δεν υπάρχουν πολλά διαθέσιμα κίνητα. Έχουμε συγκεντρωθεί όλοι στα κέντρα των μεγάλων πόλεων, γιατί εκεί είναι οι εργασίες. Και αντίστοιχα, επειδή περάσαμε τη δεκαετή χρήση, δεν κτίστηκαν ακίνητα, ούτε ανακαινίστηκαν επαρκώς ακίνητα. Δηλαδή, στο Δήμο της Αθήνας έχουμε 120.000 κλειστά ακίνητα, με αποτέλεσμα να μην επαρκούν τα διαθέσιμα ακίνητα για τη ζήτηση που, από ό,τι έχει δείξει και μια έρευνα της Τράπεζας Πειραιώς, λείπουν περί τις 200.000 ακίνητα. για να κάπως ανακουφιστεί το θέμα της στεγαστικής κρίσης.
0: Άρα αυτό το ζήτημα, το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ακίνητα, ας πούμε πάει για την πώληση των ακινήτων και σου λέει φτιάχνω πρόγραμμα με τις τράπεζες προκειμένου να δοθούν χαμηλότοκα δάνεια, να μπορούν κυρίως τα νέα ζευγάρια να πάρουν χαμηλότοκα δάνεια και να πάρουν σπίτι. Μα πώς θα πάρουν σπίτι όταν δεν υπάρχουν σπίτια στην αγορά?
1: Αυτό είναι τώρα, αυτό είναι ένα επίσης δοκιμασμένο και έως αποτυχημένο μέτρο, γιατί είχαμε τα προγράμματα Σπίτι μου 1 και 2 που ναι μεν έδωσαν τη δυνατότητα σε κάποιους ανθρώπους να πάρουν χαμηλότοκα δάνεια, αλλά σε μια αγορά όπως η ελληνική όπου δεν έχει ακίνητα έριξε περισσότερο ζήτηση σε μια αγορά που δεν έχει ακίνητα, με αποτέλεσμα τι συνέβη, να ανέβουν οι τιμές ανέτεια σε ακίνητα δηλαδή που μπορεί να ήταν 100.000, μόλις έβγαινε το πρόγραμμα να πηγαίνουν 130-150.000 ευρώ. Οπότε οι άνθρωποι που επωφελήθηκαν από το επιτόκιο τελικά το πλήρωσαν στο τίμημα του ακινήτου. Άρα το να επιδοτείς τη ζήτηση επίσης δεν είναι λύση. Και αυτό είναι κάτι που έχει κάνει και έρευνα η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί το στεγαστικό ζήτημα δεν είναι ελληνικό. Είναι στα κέντρα των ευρωπαϊκών πρωτευουσών, είναι πανευρωπαϊκό ζήτημα. Mm-hmm. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε μια έρευνα και είπε ακριβώς αυτό, ότι δεν πρέπει να επιδοτείται η ζήτηση, να ενισχύεται δηλαδή η ζήτηση. Πρέπει να ανακαινιστούν ακίνητα και να δοθούν ακίνητα στην αγορά. Αυτή είναι η λύση.
0: Το μείζον είναι να είναι περισσότερα τα ακίνητα που είναι στην αγορά.
1: Δεν λέμε, οι τιμές προς τα κάτω.
0: Δεν λέμε να πας να δανειστείς και το επιτόκιο να είναι στον ουρανό. Μην παρεξηγηθώ, και εγώ δεν θέλω από αυτό το μικρόφωνο να το πω αυτό. Δηλαδή, σωστό είναι να δοθούν, να πάρθουν μέτρα και να είναι χαμηλότοκος ο δανεισμός. Αλλά το μείζον ζήτημα είναι να υπάρχουν σπίτια στην αγορά. Γιατί θα συμβεί αυτό ακριβώς που περιγράψατε και που το έχουμε δει και από τα δύο προηγούμενα προγράμματα με το σπίτι.
1: Δυστυχώς, ναι. Δυστυχώς κάποιοι συμπολίτες μας δηλαδή πήραν σπίτι. Δεν είμαι σίγουρη τελικά πόσο το πλήρωσαν. Και αυτά τα προγράμματα δεν καλύφθηκαν και τα κονδύλια τους. Γιατί υπήρχαν δικαιούχοι, αλλά δεν υπήρχαν αντίστοιχα ακίνητα που να μπορούν να μπουν σε αυτό το πρόγραμμα. Mm-hmm. Οπότε σε αυτή την εθνική στρατηγική, αν θέλετε, δεν ξέρω με ποια σειρά θέλετε να τα πάμε τα μέτρα, μέχρι στιγμής αυτά τα δύο δεν βλέπω εγώ να δίνουν κάποια λύση στο στεγαστικό ζήτημα. Εγώ έτσι λίγο που κοίταξα.
0: Υπάρχουν αστερίσκοι, εν πάση περιπτώσει, και καλά κάνετε και τις λέτε. Και εφόσον είναι σε διαβούλευση, προφανώς από το Υπουργείο θέλουν να φουγκραστούν όχι μόνο τους ανθρώπους της αγοράς, αλλά και το τι λέει ο κάθε πολίτης.
1: Φυσικά, ναι. Και βέβαια τώρα βλέπουμε κάποια έτσι πιο γενικόλογα και μακρόπνοα μέτρα, όπου έχουν να κάνουν με την εκμετάλλευση, την περιβόητη των κλειστών ακινήτων. Βλέπουμε δηλαδή ότι ζητήθηκαν από οργανισμούς του δημοσίου να βρεθούν τα κλειστά τους ακίνητα και τελικά βρέθηκαν 68, βάζω επειδή είμαστε ραδιόφωνο ένα θαυμαστικό δίπλα, 68 μόνο ακίνητα, εκ των οποίων μόνο τα 8 είναι άμεσα προς εκμετάλλευση. Και όταν λέμε άμεσα, εννοούμε ότι σε ένα σχεδιασμό μέχρι το 2029 θα μπορέσουν να κατασκευαστούν περί τα 400 ακίνητα. Σας είπα προηγουμένως τα πόσα ακίνητα λείπουν από

0: στη γραφειοκρατία που όλοι τη γνωρίζουμε, το πώς λειτουργεί και πώς λειτουργεί το ελληνικό δημόσιο, και είμαι σίγουρη ότι ακόμη δεν έχει καταφέρει το ίδιο το δημόσιο να καταγράψει την περιουσία την οποία του ανήκει. Σίγουρα αυτή θα γίνει με το ΜΙΔΑ, αυτό το πρόγραμμα που φιλοδοξεί να δει τι ανήκει και σε ποιον. Αλλά εγώ έχω καταγγελίες ότι οι ίδιοι δήμοι, για παράδειγμα, δεν έχουν δηλώσει τα ακίνητα τα οποία τους ανήκουν. Δηλαδή είναι μια μεγάλη προσπάθεια του να δούμε τελικά τι έχει
1: κάνει
0: αυτό
1: το μάνα το
0: δημόσιο,
1: παιδί και το παιδί τη μάνα.
0: Και πώς αυτά τα ακίνητα μπορεί να τα διαθέσει στη στεγαστική κρίση. Γιατί ακόμη και να εντοπιστούν, μετά πρέπει να βρεις τους γρήγορους μηχανισμούς που στην Ελλάδα δεν φημιζόμαστε γι' αυτό. Mm-hmm. Το πώς από αυτά τα γρανάζια της γραφειοκρατίας αυτά τα ακίνητα θα φύγουν. Mm-hmm. Θα χρηματοδοτηθούν μετά και πώς θα χρηματοδοτηθούν, γιατί έχουμε και ένα άλλο ορόσημο. Mm-hmm. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει κάποια κονδύλια, αλλά δεν θα τα δίνει για πάρα πολλά χρόνια ακόμη. Οπότε πρέπει αυτά τα κίνητα πολύ γρήγορα να εντοπιστούν και να απορροφηθούν ευρωπαϊκά κονδύλια και να ανακαινιστούν. Πάλι μιλάμε με πολύ γρήγορους ρυθμούς, αν πάει όλη αυτή η διαδικασία ιδανικά, πάλι μιλάμε για μία πενταετία. Στο μεταξύ τι θα γίνει, αναρωτιέμαι. Mm-hmm.
1: Πολύ σωστά το λέτε. Τώρα, ναι, δηλαδή... πλατφόρμα φοιτητικής συγκατοίκησης, λέει, με κρατικές εγγυήσεις. Μπροστά μας το έχουμε το θέμα. Ανακοινώνονται οι βαθμοί για τις πανελλαδικές.
0: Έρχεται,
1: ναι, που πονάει το κεφάλι όλων όσων έχουν παιδιά και θα ψάξουν για σπίτι σε λίγες μέρες, ας πούμε. Ένα ζήτημα...
0: Είναι σωστό, δηλαδή, για να τα λέμε αυτά και αν μας ακούν και οι γονείς και οι φοιτητές, η μόνη λύση είναι η συγκατοίκηση στα κέντρα των πόλεων. Έχουμε τεράστια αύξηση μονοπρόσωπων οικοκυριών. Μικρά κίνητα δεν χτίζονται. Πάρα πολλά εξ αυτών απορροφήθηκαν στην βραχυχρόνια μίσθωση. Πολλά είναι κλειστά για τους λόγους που αναφέραμε νωρίτερα. Οπότε το να θέλουν γονείς και παιδιά να μείνουν μόνα τους δίπλα στο πανεπιστήμιο, σε μια Αθήνα ή Θεσσαλονίκη, όπου ανθεί και ο τουρισμός, και καλά κάνει και ανθεί όλο το χρόνο, γιατί είναι εισόδημα για την ελληνική οικονομία, είναι κάτι ανέφικτο. Οπότε, αν ξεκινήσουν και ψάχνουν να βρουν ωραία, ανακαινισμένα σπίτια οικονομικά για να μείνουν μόνοι τους, μάλλον θα απογοητευτούν. Και πρέπει λίγο να δούμε αυτό το μοντέλο της συγκατοίκησης.
1: Δυστυχώς, στην κουλτούρα μας δεν είναι των Ελλήνων, αλλά δυστυχώς, στο εξωτερικό όλοι οι φοιτητές, όλα τα παιδιά που σπουδάζουν συγκατοικούν.
0: Και ενήλικες, μπορώ να σας πω, εννοώ και άνθρωποι που ξεκινούν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και πιο μεγάλοι άνθρωποι, γιατί αυτό το πρόβλημα της στέγης σε όλα τα κέντρα των πρωτεύουσών, όπως προείπα, είναι πολύ μεγάλο. Οπότε αν κάποιος θέλει να φύγει από την πατρική εστία, γιατί έχουμε τραγικά νούμερα το πότε φεύγουν οι Έλληνες από την πατρική εστία, πρέπει να δεις και αυτό το κομμάτι της συγκατοίκησης ή της αποκέντρωσης, δηλαδή δεν υπάρχουν άλλες λύσεις. Οπότε σίγουρα το να μπει ένας, να γίνει ένας φορέας που θα, με κάποιο τρόπο θα ενισχύει και θα επιδοτεί τη συγκατοίκηση, ήδη συμβαίνει αυτό για τους φοιτητές, δηλαδή mm-hmm. υπάρχουν περιπτώσεις που επιδοτείται μέχρι 2.500 ο κάθε φοιτητής στην περίπτωση που συγκατοικήσει με άλλον φοιτητή. Οπότε είναι και αυτό έτσι μια μαγιά για να ξεκινήσει κάποιος. Σίγουρα η γνώμη μου είναι ότι και τα πανεπιστήμια θα έπρεπε να παίζουν ένα ρόλο σε αυτή τη διασύνδεση. Γιατί κατανοώ, όπως σας είπα και πριν, την ανασφάλεια των γονέων στον με ποιον θα μείνει το παιδί μου. Δεν μπορείς να πας να μείνεις με κάποιον άγνωστο, ειδικά όταν φεύγεις από την προστατευμένη πατρική, στο πατρικό σου τέλος πάντων. Οπότε ναι, το αντιλαμβάνομαι, αλλά σίγουρα είναι η μόνη λύση. Δηλαδή, επειδή οι φοιτητικές εστίες δεν επαρκούν, ούτε βλέπουμε να ανακαινίζονται ή να χτίζονται φοιτητικές κατοικίες με ένα ρυθμό που θα ήταν ικανοποιητικός, η μόνη λύση είναι η συγκατοίκηση. Και βλέπω έτσι με χαρά και στα κοινωνικά δίκτυα ότι δειλά-δειλά υπάρχουν διάφορες ομάδες που μιλάνε για αυτό το κομμάτι και υπάρχουν άνθρωποι που νοικιάζουν δωμάτια στα σπίτια τους. Ξέρω ότι δεν είναι το ιδανικό, αλλά είναι η λύση και σίγουρα είναι πιο οικονομική. Αν ένας γονέας πρέπει να δώσει 700 και 800 ευρώ για να καταφέρει ένα παιδί του με όλα τα έξοδα να μένει μόνο του, και μπορεί και να μην φτάνουν και όλα.
1: Δεν γίνεται, δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει η οικογένεια.
0: Φυσικά. Φυσικά.
1: Λοιπόν, για πέστε μου κάτι. Το πρόγραμμα που τρέχει, που άνοιξε μάλλον, μπορούν να γίνουν οι αιτήσεις, το ανακαινίζω. Πώς πάει, τι πρέπει να προσέξει κανείς, τι πρέπει να ξέρει κανείς.
0: Στην πρώτη του φάση έχει ανοίξει η πλατφόρμα

0: προκειμένου να μπει κάποιος και να δει αν τα οικονομικά του στοιχεία του επιτρέπουν να μπει σε αυτό το πρόγραμμα. Αν είναι δηλαδή τα εισοδηματικά κριτήρια σωστά. Οπότε αυτός είναι ο πρώτος έλεγχος που γίνεται και φαίνεται να υπάρχει πολύ ενδιαφέρον. Πολλοί κόσμοι μπαίνει μέσα. Τσάμπα είναι που λέμε. Μπαίνει μέσα και βλέπει αν είναι δικαιούχος. Δηλαδή, μπορεί, γιατί έχουμε μεγάλη εισρωή, μπορεί να είναι και από περιέργεια κάποιοι. Γιατί από το να είσαι οικονομικά δικαιούχος μέχρι το σπίτι σου να δικαιούται να πάρει αυτή την επιδότηση είναι μια μεγάλη διαδικασία. Αυτό λοιπόν που θα έπρεπε οι άνθρωποι να καταλάβουν είναι ότι για να φτάσουν στην οριστική υπαγωγή που θα είναι το Σεπτέμβριο, δηλαδή να μπορέσουν να κάνουν τα χαρτιά του σπιτιού τους προκειμένου να μπουν σε αυτό το πρόγραμμα, θα πρέπει να έχουν ετοιμάσει το φάκελο του ακινήτου. Δηλαδή δεν μπορεί ένα σπίτι που δεν είναι τακτοποιημένο, έχει κάποιες παρανομίες, να μπει στο πρόγραμμα και να επιδοτηθεί. Οπότε πρέπει να καταλάβουν ότι θα μπουν στη διαδικασία να ετοιμάσουν την περιβόητη ηλεκτρονική ταυτότητα. Δηλαδή κάπως είναι σαν να το πουλάς στο σπίτι σου, είναι αρκετή γραφειοκρατία. Και πρέπει έτσι να προετοιμαστούν, να οπλιστούν.
1: Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, εν πάση περιπτώσει, ότι πρέπει να ετοιμαστεί ένας φάκελος για το σπίτι.
0: Βέβαια. Δεν είναι τόσο απλό, δηλαδή.
1: Να πληρούνται οι προϋποθέσεις. Δεν είναι γεια σας, πληρώ τα κριτήρια, μπαίνω, βλέπω, κάνω αίτηση. Δεν πάει
0: και
1: έτσι.
0: Επειδή παρεμβάλλεται και το καλοκαίρι, σίγουρα από ό,τι είδα, το πρόγραμμα σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις μια υπεύθυνη δήλωση. Θα προσκομίσεις αυτά, την ηλεκτρονική ταυτότητα και την. Και την ταυτότητα κινήτου, την ενεργειακή, το ενεργειακό πιστοποιητικό, δηλαδή για να δείξει σε τι βαθμίδα είναι το σπίτι σου ενεργειακά, σου δίνει τη δυνατότητα, αλλά σίγουρα πρέπει να το κάνεις σε ένα βάθος τριμήνου. Και σε κάθε περίπτωση δεν ανοίγει η κάνουλα να πάρεις χρήματα, γιατί αν δεν έχεις αυτά τα χαρτιά, θα σου δώσει μια προκαταβολή, αλλά μόνο εφόσον έχεις αυτά τα χαρτιά, τα οποία δεν ετοιμάζονται εύκολα και σίγουρα κοστίζουν. Οπότε. Καλό είναι όσοι έχουν αποφασίσει τα σοβαρά να μπουν σε αυτό το πρόγραμμα και να πάρουν την επιδότηση να είναι έτοιμοι να ετοιμάζουν το φάκελο του ακινήτου τους, να απευθυνθούν σε ένα μηχανικό προκειμένου να ξεκινήσει να τους κάνει αυτή τη διαδικασία.
1: Μάλιστα. Τώρα τι γίνεται στην αγορά στο θέμα των πωλήσεων. Άκουγα ότι έχει πέσει λίγο, δεν είναι τα πράγματα, δεν είναι στο full, στο peak όπως ήταν τα πτήσεις.
0: Ναι, είναι, έχουμε μια αγορά στην οποία οι πολιτές πουλάνε αργά και χωρίς πίεση και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Θέλω να πω, είναι ωραίο που δεν πουλάνε από ανάγκη. Δεν θα το θέλαμε αυτό, γιατί θα σημαίνει ότι θα ήμασταν στο μέσο μιας οικονομικής κρίσης. Και απ' την άλλη έχουμε τους αγοραστές οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να φτάσουν τις τιμές που έχουν πιάσει τα βάνη. Οπότε αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην γίνονται πολλά κλεισίματα. Να μην φτάνουμε δηλαδή στην πώληση. Αυτή είναι η εικόνα της αγοράς. Δηλαδή τα ακίνητα που πολλούνται είναι αυτά που πραγματικά διαπραγματεύονται και είναι σε καλές τιμές. Δηλαδή η καλή τιμή τι είναι, να μπορεί να φτάσει τη δυνατότητα του αγοραστή να το προσεγγίσει αυτό το ακίνητο. Οπότε γι' αυτό και στο ίντερνετ αν χαζέψει κάποιος βλέπει μια πολύ στρεβλή εικόνα από τις προσδοκίες των πολιτών, που συνήθως όμως δεν συναντούν τους αγοραστές. Άρα δηλαδή τα ακίνητα που κλείνουν, θέλω να καταλήξω ότι είναι αυτά που διαπραγματεύονται, ειδικά όταν είναι πιο ακριβά ακίνητα, σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Πολλές φορές μπορεί να φτάνει και το 30%. Όταν μιλάμε για πιο οικονομικά ακίνητα, δηλαδή με τις τάξεις μέχρι 200.000 ευρώ, εκεί το ποσοστό της διαπραγμάτευσης δεν είναι τόσο μεγάλο, γιατί υπάρχει μεγαλύτερο αγοραστικό κοινό.
1: Μάλιστα, μάλιστα κυρία Μουκάκο. Μας δώσατε μια πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει στην αγορά. Ευχαριστούμε πολύ για όλα τα χρήσιμα που μας είπατε και κυρίως καλά. Για τις προτάσεις που έχουν μπει σε διαβούλευση. Είναι σημαντικό να σας ακούμε όλους εσάς που γνωρίζετε.
0: Βέβαια, και ευχόμαστε έτσι να γίνουν βήματα. Το θέμα είναι, το καλό είναι ότι η κυβέρνηση και όλος ο πολιτικός κόσμος έχει καταλάβει ότι είναι το νούμερο ένα θέμα συζήτησης αυτό, μαζί με τον πληθωρισμό. Που πάνε μαζί, στεγαστικό και πληθωρισμός. Οπότε είναι καλό ότι το κοιτάζουν και κοιτάζουν να βρουν λύσεις, ώστε μελλοντικά κάπως να κουφιστεί το 40% του ελληνικού πληθυσμού που με έναν τρόπο επηρεάζεται, ειδικά από το κομμάτι των ενοικίων.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να έχετε μια όμορφη μέρα.
0: Επίσης, καλή Κυριακή.
1: Καλή Κυριακή. Κυρία Άννα Μουκάκου, μεσήτρια η ίδια. Λοιπόν, πάμε σε ανάσα και θα έρθουμε να συζητήσουμε για το θέμα των λαγοκέφαλων, παρακαλώ.

0: Λοιπόν, καλοκαίριασε. Για ένα μπάνιο θέλουμε να πάμε και έχουν χθεί τα άγρια θηρία στις ελληνικές θάλασσες. Κύριε Φιτιάνου, καλή σας μέρα. Αστειεύομαι.
1: Καλή σας μέρα.
0: Ο κύριος Κωνσταντίνος Φιτιάνος.
1: Καλημέρα. Ναι, και στους πρωινούς ακροατές του σταθμού.
0: Να είστε καλά, ο κύριος Κωνσταντίνος Φιτιάνος, ομότιμος καθηγητής χημίας και περιβάλλοντος. Λοιπόν, έχουμε επισκέψεις από φάλαινες φυσιτήριες, έχουμε καρχαρίες, λαγοκέφαλους, μέσα σε όλα πληθώρα από μοβ μέδουσες. Τι έχει γίνει, έχουν δει τα πάνω κάτω, δεν ξέρω, έχει χαθεί η ισορροπία από το οικοσύστημα, τι γίνεται, η ισορροπία από τις θάλασσές μας.
1: Εντάξει, σε φέτος είναι λίγο πιο έντονα τα φαινόμενα. Mm-hmm. Καταρχάς να πούμε, αυτό που μας καίει πιο πολύ είναι ο λαγοκέφαλος.
0: Έτσι.
1: Ότι στη Μεσόγειο έχουν καταγραφεί πάνω από 1000 ξενικά είδη και περισσότερα από 240 στην Ελλάδα. Τα πιο και πώς έρχονται αυτά? Έρχονται από την Ερυθρά θάλασσα μέσω της διόρυγας του Σουέζ και ξαπλώνονται λόγω της αύξησης θερμοκρασίας του νερού.
0: Άρα λόγω της κλιματικής κρίσης.
1: Ναι. Λόγω της αύξησης
0: θερμοκρασίας στο νερό, ναι.
1: Αυτά απλώς εγκληματίζονται πολύ γρήγορα στις δικές μας τις θάλασσες. Να πούμε ποια είναι τα κύρια είδη εισβολής. Είναι ο λαγοκέφαλος και το λεοντόψαρο. Αυτά εδώ είναι τα πιο επικίνδυνα. Να πούμε επίσης ότι έχουν εξαπλωθεί σχεδόν σε όλο το Αιγαίο.
0: Πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα? Το είχαμε αρχικά στα Δωδεκάνησα, πλέον ξέρουμε ότι είναι και στις ακτές, ναι, της Αττικής, στον Εβοϊκό και πηγαίνει, πάει και προς τα πάνω.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς ξεκίνησε από την Κύπρο. Η Κύπρος αυτή τη στιγμή μαστίζεται από το λαγοκέφαλο και θα πούμε τι μέτρα έχουν πάρει. Μετά έφτασε στην Κρήτη, έχει πιάσει όλη τη βόρεια και νότια ακτογραμμή, τα Δωδεκάνησα. Έχει φτάσει, όπως είπατε και εσείς, στον Εβοϊκό και στην Αττική, Ανατολική Αττική, αλλά και πολλά νησιά του Αιγαίου. Σχεδόν έχει ξαπλωθεί σε όλο το Αιγαίο και στις γειτονικές ακτές της Τουρκίας. Πρέπει να πούμε ότι στις νοτιοδυτικές ακτές μαστίζονται και η Τούρκια Λύση, ακριβώς από το λαγοκέφαλο. Λοιπόν,
0: είναι ο τρόμος των ψαράδων, κύριε καθηγητά.
1: Ακριβώς, γιατί υπάρχει...
0: Μπορείτε να βάλετε μια ανωτελεία. Θέλω να ακούσετε έτσι τις μαρτυρίες που κατέγραψαν εδώ οι συνάδελφοι από το Δελτίο, από το Earth News Radio. Για να τους ακούσουμε τι μας λένε για το θέμα αυτό, αν έχετε την καλοσύνη.
2: Έφαγε το ψάρι, έκοψε το σινί, τσίτα ζημιάς. Άχρηστα τα εργαλεία. Δηλαδή αυτά σε 5 μέρες θα τα βγάλω όξο πρέπει παρά όλα.
3: Είναι ένα ψάρι πολύ δύσκολο, δεν τον οχλάει κανένας.
2: Αυτό σε αναγκάσεις, κόψε το δαχτύλι.
4: Έχει γεμίσει θάλασσα λεοντόψαρα και λαγόψαρα και ντρομπέτες. Όλο ξενικά είδη. Και δεν έφτιαξε ένα καλό ψάρι, όλο κακά.
5: Θα το σταματήσω αυτό το πράγμα. Αν δεν υπάρχει κάποια βοήθεια, κάτι ρε παιδί μου να μας δώσει ένα κίνητρο, μπορούμε να τα μαζεύουμε.
0: Κίνητρα ζητούν οι ψαράδες να το αντιμετωπίσουν όπως έγινε στην Κύπρο, όπως ακούτε. Και χθες ήταν εδώ ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, λέει ότι είναι σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να πάνε σε ένα ανάλογο πρόγραμμα όπως πήγαν στην Κύπρο. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί.
1: Να σας πω εγώ, η Κύπρος με νόμο που ψήφισε από τις 2 ή 3 Ιουνίου του 2024, δηλαδή περισσότερο, κάτι περισσότερο από 2 χρόνια, δίνει χρηματοδότηση 4,5 ευρώ ανά κιλό στο λαγοκέφαλο και έχουν πιάσει μέχρι τώρα Κύπριοι ψαράδες πάνω από 200 τόνους και αυτά μεταφέρονται ασφαλώς σε αποτεφρωτήρες όπου και αποτεφρώνται τα ψάρια. Mm-hmm. Λοιπόν, εμείς ούτε τους Κύπρους δεν μπορέσαμε να μοιάσουμε εδώ πέρα. Ακόμα περάσανε τόσους καιρούς και ακόμα συσκέπτονται τι πρέπει να κάνουν και θα έρθουν σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα λοιπά. Τους πιάσανε στον ύπνο. Λοιπόν, λυπάμαι για αυτό το πράγμα, γιατί τρομερίζανε οι άνθρωποι, είναι σε απόγνωση, ξέρετε, τα δίκαθος να αντικαταστρέφει και τους 5.000 ευρώ. Δηλαδή και χώρια από αυτό που καταστρέφουν τα θαλάσσια εργαλεία τους. Είναι και έχει ελαττωθεί και πολύ το ηχθυαπόθεμα. Δηλαδή αυτά οι λαγοκέφαλοι τρώνε ψάρια. Τρώνε τα ψάρια τους, ειδικά αυτός ο λεοντόψαρος εξαφανίζει όλα τα μικρά τέτοια. στους πληθυσμούς των μικρών ψαριών.
0: Εδώ επιτίθεται ακόμα και σε ψάρια της ίδιας ομάδας. Έβλεπα, το σχολιάζαμε το πρωί. Έβλεπα ένα βίντεο που είχε ψαρά στο πρώτο θέμα. Ναι, που το λαγοκέφαλος τρώει πάλι λαγοκέφαλο, ας πούμε.
1: Λαγοκέφαλο, όχι μόνο λαγοκέφαλο, και όλα τα άλλα τα ψάρια.
0: Το ζήτημα είναι ότι τρώει και όλα τα άλλα. Ναι, έτσι όπως το λέτε.
1: Σαν τα πειράγχα είναι αυτό. Εν πάση περιπτώσει.
0: Είναι επιθετικό και στον άνθρωπο όμως. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα αν βγαίνει στα νερά που κολυμπούν οι άνθρωποι, αλλά παρόλα αυτά.
1: Ναι, κοιτάξτε, τα έχω δει σε βίντεο. Μέχρι 5 εκατοστά που σκάει το κύμα, έρχονται να αποθέσουν τα αυγά τους. Λοιπόν, αυτά που τα μέτρα που ανακαίνεσαι η γραμματέα, ποιο υπουργείο είναι αυτό, Γεωργία Αγία, όπω λέγεται, ότι θα κάνουν σχεδιασμό, θα βάλουν ψηφιακά εργαλεία, συστήματα τεχνολογίας και θα εντοπίσουν τα μέρη που πάνε και γεννάνε τα ψάρια. Όνομα του Θεού δεν είναι θαλάσσιες γελώνες, δεν μπορείς να εντοπίσεις τα ψάρια που πάνε και γεννάνε. Εν πάση περιπτώσει, οι άνθρωποι ζητάνε μία, ας δώσουν πρώτα αυτό που δίνουν οι άλλες χώρες, την οικονομική ενίσχυση και ας σκεφτούν μετά τι έχουν να κάνουν. Ήδη η Κύπρος παίρνει 70% ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 30% είναι από οι δύο ίδιες χώρες.
0: Μάλιστα, για να δούμε. Το επισπεύδουν, λένε, από το Υπουργείο. Για να δούμε αν θα γίνει. Πέστε μου κάτι, κύριε Φιτιάνο.
1: Κύριε Φιτιάνο. Ναι, σας ακούω, πέστε μου.
0: Πόσο επικίνδυνο είναι για τον άνθρωπο τώρα, αν είναι καταγεγραμμένες επιθέσεις.
1: Ναι. Αυτό εδώ πέρα έχουν καταγραφεί στη Μεσόγειο θάλασσα. Γένος 30 επιθέσεις και 27 θάνατοι. Θάνατοι γιατί? Με κατανάλωση. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι έχει ένα τοξικότατο δηλητήριο, μια νευροτοξίνη, την τέτραδοτοξίνη, η οποία δεν έχει αντίδοτο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και επίσης είναι θερμοανθεκτική. Τι σημαίνει αυτό? Και να το βράσουμε το ψάρι, αυτή η τοξίνη δεν καταστρέφεται. Λοιπόν, άρα άμα το φάμε πεθαίνουμε και σε περίπτωση μας τσιντήσει. Λοιπόν, συνήθως αυτά δεν είναι επιθετικά, εκτός αν προσλάβουν, αντιληφθούν τον λουόμενο σαν, σαν τροφή. Δηλαδή, έχουν, γι' αυτό λένε οι οδηγίες, οι λουόμενοι να μην φοράνε κοσμήματα ή μεταλλικά αντικείμενα για να μην δώσουν λάθος εντύπωση στον λαγοκέφαλο και τους επιτεθεί.
0: Γιατί ο λαγοκέφαλος κόβει, έχει τη δύναμη στα δόντια του να κόψει ακόμα και μεταλλικό αντικείμενο, έτσι.
1: Εσείς θα έχετε δει και το βίντεο με το κουτάκι το αναψυκτικό που το κόβει κομματάκια.
0: Έτσι, κύριε Φιτιάνο. Για να δώσουμε το λόγο στην κυρία Αθανασία Ζάγκα. Είναι νοσηλεύτρια του Ερυθρού Σταυρού. Έχουν βγάλει, είδε τη δημοσιότητα ένα βίντεο από τον Ερυθρό Σταυρό, οδηγίες, ναι, για το τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει ο κόσμος να ξέρει αν δεχτούμε επίθεση, αν μας δαγκώσει. Κυρία Ζάγκα, καλή σας μέρα.
6: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το κάλεσμα στην εκπομπή σας. Να πούμε και εμείς ότι σωστά όπως αναφέρατε με τον συνομιλητή σας, τον κύριο καθηγητή, υπάρχουν όλες αυτές οι δυσκολίες. Εμείς θέλουμε ο κόσμος να μην αγχώνεται, να μην πανικοβάλλεται. Η θάλασσα είναι πανέμορφη, αλλά δυστυχώς αν συμβεί και μας τραυματίσει, πρέπει να καθαρίσουμε.
0: Και πώς να καταλάβουμε εμείς αν μας τσίμπησε λαγοκέφαλος, αν μας τσίμπησε λεοντόψαρο ή ότι εν πάση περιπτώσει μπορεί να συμβεί? Πώς θα καταλάβουμε ότι μπορεί να προέρχεται?
6: Ωραία. Στην περίπτωση τώρα που καταρχάς να τα πάρουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή. Πρέπει όλοι να γνωρίζουμε κάποια πράγματα όπως είπε και ο κύριος καθηγητής. Πώς είναι ο λαγοκέφαλος, να έχουμε μια εικόνα. Έχει αυτό το σχήμα της οβίδας, έχει ένα χρώμα μπλε ασημή και στη ράχη του έχει αυτές τις μαύρες βούλες που τις έχουμε δει τις τελευταίες μέρες το συγκεκριμένο ψάρι να κυκλοφορεί στα social media και στις ιστοσελίδες όλες και στην τηλεόραση. Καλό είναι όλοι να έχουμε αυτή την εικόνα. Βλέπουμε όμως ότι όταν το ψάρι αυτό απειληθεί, όπως μας είπε και ο κύριος καθηγητής, φουσκώνει, παίρνει έτσι, έχει μια συγκεκριμένη εικόνα που αν είμαστε και κολυμπούμε σε καθαρά νερά που πρέπει αυτή την περίοδο αυτό να το έχουμε υπόψη μας και διαπιστώσουμε ότι το ψάρι αυτό που μας τραυμάτισε προσωμιάζει, μπορούμε να αναζητήσουμε την ιατρική βοήθεια και να το αναφέρουμε στο γιατρό. Παρά αυτά όμως, πρέπει να πούμε ότι ο λαγοκέφαλος, ο τραυματισμός του, επειδή έχει χαρακτηριστικά δόντια τα οποία είναι μπροστά μυτερά και κοφτερά, ο τρόπος που μπορεί να μας τραυματίσει έχει αυτή την φαίνεται εικόνα, όπως έχετε δει και στα τενεκεδάκια που αφαιρεί το κομμάτι. Mm-hmm. Δηλαδή αν μπορούμε δηλαδή να αντιληφθούμε.
0: Κόβει κομμάτι κρέας, ας να το πούμε κομμάτι. Απλά.
6: Εντάξει. Ναι, εντάξει. Απλά,
0: λοιπόν, τι πρέπει να κάνει κάποιος τώρα.
6: Τον κόσμο, αλλά
0: πρέπει να ξέρουμε.
6: Στην περίπτωση που μας τραυματίσει, πρέπει να ρίξουμε άφθονο καθαρό νερό. Αν υπάρχει διαθέσιμο σαπούνι, καθαρίζουμε την περιοχή για να φύγουν οι λίπη τα υπολείμματα. Mm-hmm. Δεν χρησιμοποιούμε αντισηπτικό και δεν χρησιμοποιούμε ούτε καν αλμυρό νερό. Χρησιμοποιούμε καθαρό νερό βρύσης. Στην περίπτωση όμως που μας τραυματίσει και κάνει αιμορραγία, αμέσως πωματίζουμε με καθαρή γάζα, καθαρό πανί, ό,τι έχουμε διαθέσιμο για να σταματήσουμε την έντονη αιμορραγία. Ασκούμε συνεχή πίεση ώστε να μπορέσουμε να καταφέρουμε αυτό όσο το δυνατόν νωρίτερα. Όμως απαιτείται οπωσδήποτε ιατρική βοήθεια.
0: Άρα όσο πιο γρήγορα, εντάξει, μπορεί να μην είμαστε κοντά σε γιατρό, όσο πιο γρήγορα πάμε σε γιατρό.
6: Όσο πιο γρήγορα πάμε στο γιατρό, διότι σίγουρα θα χρειαστεί να γίνει εξειδικευμένος καθαρισμός, θα απαιτείται αντιτετανικός ορός και το πιο σοβαρό είναι...
0: Αυτά που συνήθως βάζουμε τον τελευταίο καιρό, κυρία Ζάγκα, αυτά που συνήθως έχουμε στην τσάντα μας στη θάλασσα, δηλαδή μια κορτιζονούχα αλυφή ενδεχομένως, κρέμα.
6: Ένα αντισηπτικό για άλλες περιπτώσεις, όχι για τη συγκεκριμένη. Μπορεί να έχουμε
0: αμμονία, δεν ξέρω αν αυτά μπορούμε να βάλουμε αμμονία, ας πούμε.
6: Όχι, όχι, όχι. Γιατί το συγκεκριμένο, είπαμε ψάρι, όπως είπε ο κύριος καθηγητής, που έχει νευροτοξίνη, δεν υπάρχει αντίδοτο. Γιατί την αμμονία ή το ξύδι σε πολλές φορές που χρησιμοποιείται, έχει άλλου είδους χημική αντίσταση. Mm-hmm. Και χρησιμοποιείται για να ξυδετερώσουν κάποια δηλητήρια ανάλογα με αν αυτό είναι όξινο αλκαλικό. Στην προκείμενη, δεν υπάρχει. Μέσα από το δάγκωμα του ψαριού δεν μεταφέρεται κάποια τοξίνη στον οργανισμό μας.
0: Μάλιστα. Κορτιζόνι βάζουμε, κορτιζονούχα αλυφή βάζουμε.
6: Όχι, όχι, δεν
0: ούτε,
6: βάζουμε.
0: Ούτε.
6: Όχι, όχι. Αυτό που σας είπα είναι η αποκατάσταση.
0: Καθαρό νεράκι.
6: Καθαρό νεράκι. Και στη συνέχεια, αν υπάρχει αιμορραγία, ασκούμε πίεση για να μπορέσουμε να σταματήσουμε την αιμορραγία. Πάμε στο γιατρό. Χρειάζεται τετανικός ορός, εξειδικευμένος καθαρισμός της περιοχής του τραύματος. Και αν απαιτείται λόγω του μεγέθους του τραυματισμού, μπορεί να απαιτηθούν ράματα. Κυρίως να πούμε στους πολίτες, όσοι δεν γνωρίζουν τις πρώτες βοήθειες που μπορούν να έχουν πάρει, να έχουν εκπαιδευτεί, δεν τρομοκρατούμαστε. Καλούμε το 166 ή το 112, μας δίνουν τις βασικές πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μέχρι να φτάσει εξειδικευμένη φροντίδα.
0: Φροντίδα και βοήθεια.
6: Έτσι. Mm-hmm. Σημαντικό είναι να πούμε, να υπερτονίσουμε αυτό που είπε ο κύριος καθηγητής, ότι δεν καταναλώνεται το ψάρι σε καμία μορφή μαγειρέματος ή συντήρησης. Η νευροτοξίνη δεν εξουδετερώνεται, γιατί προκαλεί πολύ βαριά συμπτώματα στον οργανισμό μας.
0: Κυρία
6: Ζάγκα.
0: Μπορεί
6: να επιφέρει μέχρι και αναπνευστική δυσχέρεια και νευρολογικές διαταραχές.
0: Βέβαια. Λοιπόν, είναι ένα δύσκολο... μια δύσκολη κατάσταση ομιγέννητο. Λοιπόν,
6: ας θέλω πολύ... ότι όλα θα πάνε καλά. Έτσι. Και θα απομακρυνθεί.
0: Αλλά είναι
6: από
0: καλό να ξέρουμε και γι' αυτό...
6: μέσω...
0: Και γι' αυτό σας έδωσα τον λόγο.
6: Θέλω
0: να σας ευχαριστήσω, κύριε καθηγητά. Άρα, κύριε Φιλιάνο, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να προσθέσετε κλείνοντας.
1: Όχι, θέλω να σας πω ότι είναι θέμα χρόνου, πότε θα φτάσει και σε εμάς το θερμαϊκό κόλπο. Θέμα χρόνου, βλέπετε σιγά σιγά πως εξαπλώνεται.
0: Εξαπλώνεται γρήγορα, ναι, δυστυχώς.
1: Γιατί,
0: μάλιστα.
1: Ακριβώς επειδή αυτά τα ψάρια δεν έχουν θηρευτές. Mm-hmm. Επομένως δρούν ανενόχλητα.
0: Για να δούμε πώς θα πάει η κατάσταση και τι μέτρα θα ληφθούν. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω και τους δυο. Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Φιτιάνος, ομότιμος καθηγητής χημίας και περιβάλλοντος, και η κυρία Αθανασία Ζάγκα, η νοσηλεύτρια του Ερυθρού Σταυρού. Καλή μέρα να έχετε και οι δύο. Καλή Κυριακή.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.

0: Λοιπόν, να αφήσουμε αυτά τα επικίνδυνα και τα δύσκολα, να πάμε να χαλαρώσουμε, να πάρουμε καθαρό αέρα. Αφήνουμε και τη θάλασσα, θα ανέβουμε, θα ανηφορήσουμε στα βουνά, θα πάμε στο Χελμό παρακαλώ. Δώστε μας στίγμα, κύριε Δαφόλια, τι γίνεται αυτές τις μέρες στο Χελμό. Ο κύριος Κωνσταντίνος Δαφόλιας, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων και Τουριστικών Καταλυμάτων Καλαβρίτων, παρακαλώ. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Να κάνουμε μια μικρή διόρθωση. Ναι, Δαφαλιά στο όνομα.
0: Δαφαλιά είναι, συγγνώμη.
1: Δεν πειράζει. Όλα καλά. Καλημέρα. Καλά είμαστε εδώ στα καλά.
0: Εκεί δεν είστε καλά.
1: Έχουμε το μουσικό φεστιβάλ, το οποίο έτσι έχει τονώσει λίγο την τοπική οικονομία, γιατί τον τελευταίο καιρό, έτσι με το πλήγμα που έχουμε δεχθεί από τη μη λειτουργία του Εγωτοτού, τα πράγματα στην περιοχή δεν είναι καθόλου καλά.
0: Είναι ένα ζήτημα σοβαρό αυτό.
1: Πολύ μεγάλη ανησυχία. Και οι κάτοικοι εδώ έχουν προβληματιστεί πάρα πολύ. Αλλά
0: πόσο κόσμο έφερνε ο Δοντοτός στα Καλάβρη, τα θυμάμαι γιατί το συζητήσαμε εκεί και με τον Δήμαρχο.
1: Κατά μέσο όρο, περίπου έφερνε γύρω στα 250 με 300 άτομα την ημέρα. Κατά μέσο όρο σας λέω, γιατί κάποιες μέρες ήταν λιγότερο, κάποιες μέρες ήταν περισσότερο, όπως καταλαβαίνετε.
0: Αυτά είναι
1: τα πράγματα, ναι, είναι πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα.
0: Χελμός Mountain Festival. Τι γίνεται μέχρι τις 22 σήμερα και αύριο, και έχουν προηγηθεί ήδη δύο μέρες. Λοιπόν, τι δράσεις στο πλαίσιο αυτού του φεστιβάλ έχετε?
1: Καταρχήν να πούμε ότι είναι η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Το φεστιβάλ έχει γίνει θεσμός, το αγκαλιάζει ο κόσμος. Υπάρχουν πολλοί σπουδαίοι καλλιτέχνες στην κατηγορία τους. Σήμερα λοιπόν και αύριο έχουμε πάλι επάνω στο βουνό, κυρίως εκεί γίνονται όλες οι δράσεις και, και οι συναυλίες, αλλά και παράλληλες δράσεις που υπάρχουν, έτσι, για να γνωρίζει ο κόσμος και τη φύση, πεζοπορίες, τοξοβολίες, γευσυχνογνωσίες και διάφορα άλλα πράγματα, για να περνάει όμορφα εκεί στο βουνό και να ζήσει έτσι μια ξεχωριστή εμπειρία. Και κλείνει αύριο το φεστιβάλ με το παραδοσιακό έτσι γλέντι που γίνεται κάθε φορά στην κεντρική πλατεία των Καλαβρίτων.
0: Ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Αν ξεκινήσω εγώ σήμερα ή οι ακροατές μας, θα βρουν δωμάτιο να κατηφορήσουμε ή όχι?
1: Βέβαια, και δωμάτιο θα βρούνε και εισιτήρια θα βρούνε και θα περάσουν σίγουρα όμορφα. Είναι και ο καιρός, ο οποίος είναι αρκετά καλός.
0: Τι θερμοκρασίες έχετε?
1: Σε σωστές θερμοκρασίες. Κοιτάξτε, φτάνει γύρω μέχρι τους 25-26 βαθμούς.
0: Ωραία πράγματα.
1: Το μάξιμο.
0: Ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Σοβαροί λόγοι για να θέλει κανείς να επισκεφτεί την περιοχή και το καλοκαίρι, όχι μόνο το χειμώνα. Τα Καλάβρητα. Να είναι προορισμός και καλοκαιρινός, όχι μόνο χειμερινός. Μάλιστα, κυρία Δαφόλια. Λοιπόν, να περάσετε όμορφα, να έχετε κόσμο. Δεν ξέρω τι άλλο να σας ευχηθώ. Όλα καλά από εκεί.
1: Όλα καλά.
0: Λοιπόν, Χελμός Mountain Festival, λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα.
0: Καλή Κυριακή. 7:58 δείχνει το ρολόι. Ετοιμαζόμαστε. Τα μπαγκάζια μας να φύγουμε, να πάμε και εμείς για μπάνιο ή να ανεβούμε στα βουνά, στο Χελμό που είναι όμορφα. Από τη Ματίνα Καραμίντσου που ήταν για 3 ώρες στον αέρα εδώ του Earth News Radio, που κάναμε ξεκίνημα, κάναμε ποδαρικό. Θα δώσουμε τώρα τη σκυτάλη στο δελτίο ειδήσεων στη Μαρία Λάγιου. Θα ακολούθως θα συνδεθούμε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό της Αθήνας για να παρακολουθήσετε τη Θεία Λειτουργία. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου μας στήριξε ηχητικά για να ακούτε καθαρά τον ήχο μας από άκρη σε όλη την Ελλάδα. Η Δέσποινα Σαρκύρη ήταν στην παραγωγή. Όλα τα καλά να έχετε. Δώστε μια αγκαλιά στους μπαμπάδες σήμερα. Είναι παγκόσμια γιορτή. Παγκόσμια ημέρα του πατέρα σήμερα. Όσοι και όσες τυχερές τους έχετε, μην τους ξεχάσετε. Χρόνια πολλά.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέος γύρος διαπραγματεύσεων για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αρχίζει σήμερα στην Ελβετία, ενώ προπαρασκευαστικές συνομιλίες έχουν ήδη ξεκινήσει από χθες, σύμφωνα με τη Βέρνη. Στη χώρα έφτασε σήμερα και ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, εν όψη των συνομιλιών με το Ιράν. Η Τεχεράνη πάντως έχει διαμηνήσει ότι η πρόοδος των συνομιλιών εξαρτάται άμεσα από την παύση των εχθροπραξιών στην περιοχή. Από την Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών προειδοποίησε ότι αν δεν υπάρξει οριστική συμφωνία μέσα στις επόμενες 60 ημέρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξετάσουν το ενδεχόμενο επιβολής ειδικών τελών διέλευσης στα στενά του Ορμούζ, τα οποία χαρακτήρισε διόδια φύλακα άγγελου, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εγγυώνται την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Η προσωρινή συμφωνία προβλέπει τη διατήρηση της ελεύθερης ναυσιπλοείας για διάστημα 2 μηνών, ώστε να δοθεί χρόνος στις 2 πλευρές να καταλήξουν σε μόνιμη διευθέτηση. Στην Ελβετία βρίσκονται ήδη οι αντιπροσωπείες των 2 χωρών. Της Ιρανικής Αποστολής ηγείται ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Καλιμπάφ, με τη συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών και ανώτερων αξιωματούχων. Σήμερα φτάνουν στην Ελβετία και ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, καθώς και ο στρατάρχης Ασιμουνίρ, προκειμένου να συμμετάσχουν στις συνομιλίες. Το Ισλαμαμπάντ επισημαίνει ότι θα συνεχίσει να στηρίζει την υλοποίηση των συμφωνηθέντων. Στο περιθώριο των συνομιλιών, ο Πακιστανός Πρωθυπουργός αναμένεται να έχει διμερείς επαφές με τις αντιπροσωπείες που συμμετέχουν στη διαπραγματευτική διαδικασία. Συνεχίζονται οι συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στο νότιο Λίβανο προκάλεσαν νέες απώλειες αμάχων, ενώ η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επιθέσεις κατά Ισραηλινών στόχων. Το Ισραήλ δηλώνει ότι διατηρεί το δικαίωμα στρατιωτικής απάντησης, ακόμη και σε περίπτωση συμφωνίας για προσωρινή εκεχηρία. Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στο πατάρι χώρου εστίασης στην Καλυθέα. Για την κατάσβεσή της, στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Αύριο Δευτέρα εκπνέει η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων. Έχουν υποβληθεί περίπου 610.000 δηλώσεις. Από την Τρίτη αρχίζουν έλεγχοι σε όλη τη χώρα για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Προφυλακίστηκαν 2 από τους 4 κατηγορούμενους για την υπόθεση πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Άλλοι 2 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Τη Δευτέρα απολογούνται ακόμη 3 φερόμενα βασικά μέλη του κυκλώματος. Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι προειδοποιεί τους Ουκρανούς πολίτες για επικείμενα μαζικά ρωσικά πλήγματα στη χώρα του. Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε επίσης ότι ουκρανικά ντρόνς έπληξαν ένα δηληστήριο πετρελαίου στην περιφέρεια Τιουμέν της Δυτικής Σιβηρίας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τέθηκε χθες στο Λος Άντζελες, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με μεγάλη πυρκαγιά σε αποθήκη, η οποία έχει προκαλέσει έντονη ρήπανση της ατμόσφαιρας με πυκνό μαύρο καπνό.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και στα Δωδεκάνησα με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική οι άνεμοι έως 7 μποφόρ στα ανατολικά και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αμέσως τώρα θα συνδεθούμε με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών για να ακούσουμε τη Θεία Λειτουργία.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: μα σύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο Παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Γανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: 24 Ιουνίου, Κυποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιγαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
12: Χορηγός επικοινωνίας Eraspor.
13: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών, από όπου θα παρακολουθήσουμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

ειδώτες ότι η θλίψης υπομονή κατεργάζεται, η δε υπομονή δοκιμάζεται.

εκέχεται εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου του δοθέντος ημίν.

και της λειτουργικής ταύτης και ονομαθυσίας στην ευλογία παρέδοτη συνέδρου σπότου σου με πάντα. Σίδερ μόνος Κύριο Θεός, ημών δεσπότης των ουρανίων και

παρήγαγες και παραπεσόδους ανέστας πάλι και ούκ απέσεις πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανήγαγες και τη βασιλείαν σου εχαρίσω τη μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σε και το μονογενή σου Υιό και το πνεύματί σου το Αγίο, υπέρ πάντων ονείσμα και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων, ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης. Είναι εκ των χειρών ημών δέξασε κατηξίω σα και αίτηση παραστήκα χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα απολιώματα μετάρσια απτερωτά μου.

τέσσερις μεταλαμβάνουσες δίψυχης εις άφεσιν αμαρτιών εις κοινωνία του Αγίου Σου Πνεύματος εις βασιλεία ως ουρανό πλήρωμα εις Παρσίπουρος έμεις κρίμα εις κρίμα. Έτι προσφέρω μέση τη λογική ταύτη λατρεία υπέρ των εν πίστη αναπαυσαμένων

Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή, πανιερότατε δέσποτα, προέρχεται από την επί του όρους ομιλία του Κυρίου, έτσι όπως την παραδίδει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Και αν θέλαμε, αδελφοί μου αγαπητοί, να δώσουμε ένα τίτλο στην περικοπή αυτή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι γίνεται λόγος περί φωτός και σκότους. Ακούσαμε τον Χριστό να μας λέγει «Εάν ούν ο οφθαλμός σου απλούς ή όλον το σώμα σου φωτεινόν έστε». Εδώ η λέξη «απλούς» σημαίνει την υγεία. Λέει δηλαδή ο Κύριος ότι εάν τα μάτια μας είναι υγιή, τότε όλο το σώμα μας θα είναι φωτεινό. Εάν δε ο οφθαλμός σου πονηρός ή όλον το σώμα σου σκοτεινόν έστε. Εάν ο οφθαλμός σου είναι ασθενής, βυθισμένος στο σκοτάδι, τότε και όλο το σώμα σου θα είναι σκοτεινό, όλη η ύπαρξή σου. Επομένως, ο λόγος είναι περί του εσωτερικού φωτισμού του ανθρώπου. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο αφορά σε ολόκληρη την ζωή μας. Γιατί όπως και άλλοτε έχουμε επισημάνει, ο χριστιανός βρίσκεται εν πορεία, εν το τελειούστε, γινόμεθα δηλαδή αληθινοί χριστιανοί, όσο περισσότερο ζούμε την παρουσία του Θεού στην ζωή μας και όσο αφήνουμε τον Θεό να μεταμορφώσει την ύπαρξή μας με την δύναμη του Λόγου Του, με το φως της χάριτός Του και με τον αγώνα μας, οι Άγιες εντολές Του να αποτελούν το ύψιστο κριτήριο της συνειδήσεώς μας και επί τη βάση αυτών να διαμορφώνεται η ζωή μας, το ήθος μας και ο χριστιανικός μας αγώνας. Περί φωτός λοιπόν ο λόγος και περί σκότους. Γι' αυτό και ο Χριστός λέγει «Ήουν το φως το ενσύ, σκότος εστί, το σκότος πόσον». Εάν δηλαδή το φως που έχεις μέσα σου μεταβληθεί σε σκοτάδι, σκέψου πόσο θα είναι το σκοτάδι. Έχουμε διανοηθεί, αδελφοί μου, πόσο βλάπτουμε τον εαυτόν μας, πόσο δυστυχισμένοι και ανισόρροποι γινόμαστε, πόσο απόμακροι από την πραγματικότητα όταν αφήνουμε τον εαυτόν μας να βυθίζεται μέσα στο σκοτάδι της αμαρτίας. Και βεβαίως, όταν αναφερόμαστε στην αμαρτία, δεν εννοούμε μόνον την παράβαση κάποιων εντολών, ηθικών κανόνων και δεδομένων ακόμη κοινωνικών, που μας βοηθούν να συνυπάρχουμε αρμονικά με τον εαυτόν μας
και με τους συνανθρώπους μας. Αλλά ο πυρήνας της αμαρτίας βρίσκεται στην απομάκρυνσή μας από τον Θεό. Όσο δηλαδή εγκαταλείπουμε την προσευχή, παραβλέπουμε την πίστη, αδιαφορούμε για την μετάνοια και την εξομολόγηση των αμαρτιών, των λαθών και των αστοχιών μας, όσο βάζουμε στο περιθώριο της ζωής μας την συμμετοχή μας στην Θεία Λειτουργία και στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, όταν θεωρούμε την νηστεία, την πνευματική και την σωματική, σαν κάτι παροχημένο το οποίο δεν μας αφορά, τόσο και περισσότερο βυθιζόμαστε στο σκοτάδι και τόσο περισσότερο δυστυχισμένοι γινόμαστε, και ας νομίζομαι ότι είμαστε ευτυχισμένοι, χαρούμενοι, δημιουργικοί. Μπορεί ο άνθρωπος να είναι ευτυχισμένος και χαρούμενος χωρίς το φως το οποίο μας προσφέρει ο Θεός, χωρίς την ελπίδα που Εκείνος μας δίνει, χωρίς την δυνατότητα να αποκτήσουμε την αίσθηση ότι πορευόμαστε, όπως είπαμε στην αρχή, και ότι γινόμαστε αληθινοί άνθρωποι και πρώτιστα αληθινοί χριστιανοί, εικόνες ζωντανές του Θεού, ο οποίος μας έφερε από την ανυπαρξία στην ύπαρξη επειδή μας αγαπά, και γι' αυτό θέλει να τον αγαπούμε και εμείς, γιατί με την δύναμη της δικής του αγάπης μπορούμε να αγαπήσουμε αληθινά τον εαυτόν μας και μπορούμε να αγαπήσουμε αληθινά και σωστά τον συνάνθρωπό μας. Πόσα εγκλήματα, πόσα λάθη, πόσες αστοχίες γίνονται στο όνομα της αγάπης. Να σκοτώνει ο ένας άνθρωπος τον άλλον, για τον οποίον έλεγε ότι τον αγαπούσε, και να θεωρεί ότι οι πράξεις αυτοί είναι πράξεις αγάπης. Να σκοτώνει στην ψυχή και το σώμα των ανθρώπων που λες ότι βρίσκονται μέσα στην καρδιά σου, επειδή θέλεις να πιστεύεις ότι ο εγωισμός και η ιδιοτέλειά σου μπορούν να χαρακτηριστούν ως αγάπη. Όμως ο εγωισμός μόνον αγάπη δεν είναι. Εκεί κρύβεται η αμαρτία, η απομάκρυνση από τον Θεό, η άρνηση του Θεού και του συνανθρώπου μας. Και γι' αυτό εκεί βρίσκεται, αδελφοί μου, το πιο πυκνό σκοτάδι, στο οποίο ο άνθρωπος δεν μπορεί ούτε τον εαυτόν του να δει. Και γι' αυτό, επειδή αισθάνεται το υπαρξιακό κενό να βασανίζει την ύπαρξή του, προσπαθεί να καλύψει αυτό το κενό με την εξωστρέφεια και με το να χρησιμοποιεί διαρκώς τους άλλους ανθρώπους για την ικανοποίηση του εαυτού του. Πώς μπορεί κάποιος να λυτρωθεί από αυτά τα σκοτάδια? Πώς μπορούμε να αποκτήσουμε υγιή οφθαλμό, συνείδηση που να μπορεί να κρίνει σωστά τα πράγματα, αίσθηση ότι δεν ζούμε μόνο για τον εαυτόν μας, αλλά ζούμε πρώτιστα για τον Θεό και έπειτα για τον αδελφόν μας? Όσο πιο συνειδητά συνδέεται κάποιος με τον Χριστό,
όταν αφήνει τον Χριστό της Εκκλησίας και της Θείας Ευχαριστίας να μιλήσει μέσα στην καρδιά του. Όταν το Ευαγγέλιο του Χριστού γίνεται οδηγός και φως της ζωής μας, τότε ο άνθρωπος λούζεται από το φως του Θεού, καθαρίζεται, αγιάζεται, φωτίζεται, μεταμορφώνεται, γίνεται ζωντανό μέλος του σώματος του Χριστού και ακτινοβολεί προς κάθε κατεύθυνση την αγάπη, την αλήθεια, την συγχωρητικότητα και την ζωή του Χριστού. Ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, ένας πατήρ της Εκκλησίας που έζησε όσο λίγη την παρουσία του Χριστού και που ήταν όλος φως και αγιασμός και χάρις Θεού, λέει: «Ο Θεός είναι φως και σε εκείνους με τους οποίους ενώνεται μεταδίδει από την λαμπρότητά του ανάλογα με την καθαρότητά τους». Και τότε το σβησμένο λιχνάρι της ψυχής, δηλαδή ο νους του ανθρώπου, γνωρίζει ότι το τύλιξε και το άναψε η Θεία Φωτιά. Ας κρατήσουμε, αδελφοί μου, αυτήν την σκέψη του Αγίου Σιμεών και ας αγωνιζόμαστε να καλλιεργούμε την καθαρότητα στην ζωή μας, την ευθύτητα, δηλαδή την ειλικρίνεια, την μετάνοια, την εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού. Γιατί γνωρίζομαι, όσοι ζούμε στην Εκκλησία και προσπαθούμε να τραφούμε με τον Λόγο του Θεού, ότι δεν υπάρχει αυτοκάθαρση ούτε αυτοαγιασμός. Αλλά όσο περισσότερο ο άνθρωπος αγαπά τον Θεό, τον εμπιστεύεται και τον πλησιάζει, τόσο καθαρίζεται, τόσο φωτίζεται, τόσο μεταμορφώνεται και γίνεται καινούριος άνθρωπος, όμοιος όσο είναι δυνατόν με τον Χριστό, ο οποίος σαρκώθηκε για να μας μεταδώσει την ζωή Του, την αθανασία Του, το φως Του και να μας απαλλάξει από τα εσωτερικά μας σκοτάδια. Πανιερότατε Δέσποτα, η σχέση μας με τον Χριστό να έχει ακριβώς αυτόν τον χαρακτήρα, να τον ομολογούμε φως, ζωή, δύναμη, ειρήνη και χαρά μας.

Ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζων τους επισήπε πειθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου, σοι αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε, ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τες εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρθους ημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνων εξού του Πατρός των Φώτων.

αγαπητοί μας αδελφοί, την 29η του μηνός εορτάζει η Αγία μας Εκκλησία την μνήμη των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Η Εκκλησία των Αθηνών εορτάζει την θρονική της εορτή ως εκ τούτου αφεσπέρας, δηλαδή στις 28 το απόγευμα, θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός και συνοδικός εσπερινός στο ναό του Αγίου Παύλου της Οδού Ψαρών, όπως γίνεται κάθε χρόνο, και την επομένη το πρωί συνοδική Θεία Λειτουργία. Το εσπέρας της ιδίας ημέρας, δηλαδή Δευτέρας 29 του μηνός, κατά το έθος θα ψαλεί ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός στον βράχο του Αρίου Πάγου έναντι της Ακροπόλεως. Έχει ιδιαίτερη σημασία το να βρεθούμε όλοι εκεί, να πανηγυρίσουμε τον Απόστολο Παύλο, τον ιδρυτή της Εκκλησίας μας. Σας καλούμε λοιπόν, σας προσκαλούμε και σας παρακαλούμε όσοι έχετε την δυνατότητα να βρεθείτε εκεί. Ο εσπερινός θα αρχίσει στις 7 το απόγευμα.

Είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών, από όπου παρακολουθήσαμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

0: Αυτό το καλοκαίρι, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση, Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Πολλές καλημέρες κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 20 λεπτά μετά τις 10. Παρακολουθήσαμε νωρίτερα και τη Θεία Λειτουργία. Και ξεκινά φυσικά η εκπομπή Ραντάρ με τον Μακή Πολάτο.
1: Και την Τόνα Δρούτσα.
0: Μεγάλη μέρα σήμερα, εννοώ σε διάρκεια.
1: Σε διάρκεια, όχι απλώς μεγάλη, αλλά.
0: Αλλά.
1: Η πιο μεγάλη. Η πιο μεγάλη από 365. Η πιο μεγάλη του χρόνου, σου λέει.
0: Πω, πω, θα είναι ο ήλιος μέχρι τις 9 το βράδυ.
1: Ο ήλιος θα καίει μέχρι 9 ή 9.30.
0: Α, και για μετά. Να δω τι ώρα θα έχουμε.
1: Τίποτα, και πιο μετά και 9
0: και 20 και 52.
1: Εντάξει. Αν είσαι όμως στα δυτικά, αν είσαι, ξαναλέω, στα νησιά του Ιωνίου. Που για σήμερα θα γίνουν και νησιά του Ιουνίου. Μπορείς να βλέπεις το φως της μέρας μέχρι 9.30.
0: Αχ, τι ωραία.
1: Μα
0: και,
1: ναι.
0: Και έχει αυτό το ωραίο βοριαδάκι κιόλας. Πολύ ευχάριστη ατμόσφαιρα έξω.
1: Να το κάνεις, εάν πάρεις άδεια και πας στην άδειά σου στην Κέρκυρα, ναι, ή στη Ζάκυνθο ή στη Λευκάδα ή στο ομορφότερο νησί του Ιουνίου. Ξέρουμε ποιο
0: νόμιζα
1: είναι.
0: Του πλανήτη, ότι θα έλεγε.
1: Εντάξει τώρα, ας μην είμαστε τόσο υπερβολικοί. Ή πας λοιπόν σε αυτό το νησί, θα πάρεις ώρα 9 και 10, κάποια στιγμή τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο,
0: ναι,
1: ένα φίλο σου, μια φίλη σου, ναι, που θα είναι κάπου στα Δωδεκάνησα. Και εσύ θα έχεις φως και θα τον ρωτήσεις, έχει νυχτώσει, και θα σου πει, ναι, έχει νυχτώσει. Και θα του πεις, δεν μπορεί να έχει νυχτώσει, μου λες ψέματα. Και θα σου πει, νύχτωσε, ήδη έχει σκοτεινιάσει. Και θα του πεις, εδώ είναι ακόμη μέρα.
0: Πω, εντάξει, θα το κάνω λοιπόν αυτό. Μου δίνεις άδεια.
1: Τι, σε παροτρύνω θερμά. Άδεια, είναι δυνατόν, τι είμαστε.
0: Εντάξει, θα πρέπει να μείνεις εσύ πίσω.
1: Εντάξει τώρα, μπορεί να γίνει και μία άλλη μέρα. Δεν πρέπει να είναι απαραίτητος η Σάββατο ή η Κυριακή.
0: Εντάξει, πρέπει να πάρουμε μια δίβουλα τώρα. Καλοκαιράκι είναι, ο μήνας έχει 21 και να πούμε και χρόνια πολλά στους μπαμπάδες όλου του κόσμου.
1: Με ρουμί.
0: Τι εννοείς?
1: Μπαμπάδες.
0: Και με σαν ήγη.
1: Εντάξει, εκεί πάει αλλού τώρα. Είναι πρωινές οι ώρες, μην κάνετε αυτές τις σκέψεις, αφήστε το. Αλλά είναι η μέρα του πατέρα.
0: Είναι
1: σήμερα
0: παγκόσμια ημέρα του πατέρα. Γιατί και εσείς οι μπαμπάδες έχετε την ημέρα σας. Δεν είναι μόνο οι μαμάδες.
1: Ναι, αντεγνασιονό δηλαδή, έτσι, που τα έλεγαν και οι Γάλλοι.
0: Ναι, παγκόσμια, παγκόσμια.
1: International.
0: Ναι, είναι και ευρωπαϊκή ημέρα της μουσικής.
1: Α, βέβαια, μουσική.
0: Και αν με αυτά που γίνεται τα νεύρα σας είναι νεκρός, είναι και διεθνής ημέρα γιόγκα. Οπότε κάπως έτσι μπορείτε να χαλαρώσετε.
1: Συγγνώμη, δηλαδή είναι παγκόσμια ημέρα για τον πατέρα που κάνει γιόγκα και παίζει μουσική. Ή ακούει μουσική. Καλύτερα που ακούει για να είναι πιο ευρύχωρο το σχήμα.
0: Μπορεί να παίζει και μουσική.
1: Και να κάνει
0: δηλαδή
1: γιόγκα.
0: DJ. Και ναι, να κάνει και γιόγκα.
1: Άρα να είναι πατέρας με το παιδί στην αγκαλιά ή να μιλάει με τα παιδιά του την ώρα που κάνει γιόγκα ακούγοντας μουσική.
0: Την ώρα που κάνει γιόγκα πάνω στη σανίδα του σερφ, γιατί είναι και παγκόσμια ημέρα σερφινγκ.
1: Και αν υπάρχει κανένας λαγοκέφαλος εκεί κοντά.
0: Συγγνώμη, ένα βίντεο το είδες, το έβλεπα νωρίτερα το πρωί.
1: Τι εννοείς ένα βίντεο? Έχω δει δεκάδες βίντεο.
0: Καλά,
1: με λαγοκέφαλους. Αλλά εσύ θες να μου πεις.
0: Ένα,
1: ναι,
0: συγκεκριμένο. Α, που είναι σε μια παραλία. Έχει βγει ο λαγοκέφαλος εκεί, ναι, στα ριχά. Πάνε και το χαϊδεύουν. Λες και είναι κανένα σκυλάκι, κανένα γατάκι. Και ξαφνικά λέω στο τέλος, βλέπω ότι πάει ο άλλος και το βάζει το χέρι του στο κεφάλι, τέλος πάντων, του λαγοκέφαλου. Χρακ, σαν τον Καρχαρία.
1: Κτηνώδης άγνοια, θα έλεγε κάποιο. Δηλαδή, πόσα δάχτυλα έχει αυτό τώρα ο καημένος που.
0: Δεν ξέρω, και κόπηκε το βίντεο.
1: Ελπίζω να κόπηκε μόνο το βίντεο σε εκείνο το καρέ ακριβώς, γιατί.
0: Δηλαδή, είδες, συγγνώμη.
1: Μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα με τα δάχτυλα που εξέχουν.
0: Έχουμε τόσες ειδήσεις στα site, τα λέμε στα ραδιόφωνο, τα λέμε στις τηλεοράσεις ότι θέλει προσοχή. Και πας και παίζεις τώρα, λες και είναι κανένα χρυσόψαρο.
1: Γι' αυτό έρχεται το Reuters και σου λέει ότι πια δεν εμπιστεύονται οι πολίτες τα μέσα ενημέρωσης όσο τα εμπιστεύονταν παλαιότερα. Τα εμπιστεύονται όλο και λιγότερο. Πιο πολλοί μπορεί να σε εμπιστευτούν εάν ντυθείς κλόουν, ανεβάσεις ένα βίντεο στο TikTok, λες φρικτά ψέματα. Αν μπορείς να κάνεις και κάτι με AI για να γίνει πιο πιστευτό το απίστευτο που θα λες, και πεις τη μεγαλύτερη τρέλα. Εκεί μπορεί να γίνει πιστευτό, να ξέρεις.
0: Τι μεγαλύτερη τρέλα. Social media.
1: Να πεις.
0: Αλλά το να μάθουμε λίγο να εκπαιδευτούμε στο να τα τσεκάρουμε όλα αυτά, όχι.
1: Εντάξει, από την άλλη, εγώ θα σου έλεγα με μια έτσι λίγο μικρή συντεχνιακή λογική, ναι, αν μάθουν όλοι να εκπαιδεύονται και να κάνουν και fact-checking οι επαγγελματίες της ενημερώσεως, τι θα κάνουν σε αυτό το πλανήτη?
0: Οι influencers θα κάνουν και οι instagrammers και οι tiktokers.
1: Οι influencers και οι instagrammers ξέρουμε τι θα κάνουν, γιατί ξέρουμε τι κάνουν τώρα. Συνήθως καταχώρηση προϊόντων κάνουν. Τώρα τι να με βάζεις τώρα.
0: Έξαλα τον έκανα πρωί.
1: Η μέρα του πατέρα. Δεν πρέπει να τα λένε αυτά οι πατεράδες. Δεν πρέπει. Αλλά εφόσον με έβαλες αυτή τη θέση, ναι, θα το πω. Δηλαδή το influencing είναι κάτι σαν business, επιχειρηματικότητα, μικρομεσαία επιχείρηση, οικοτεχνία.
0: Ναι, κανονικό επάγγελμα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και θα πρέπει να έχουν και τα παραστατικά τους και όλα. Γιατί η ΑΔΕ, όπως έχουμε πει σε προηγούμενες εκπομπές, παραμονεύει, παρακολουθεί και τα social media. Οπότε να προσέχετε τι ανεβάζετε.
1: Παραφυλάει, παραθυναλός και όλα.
0: Όλα αυτά. Λοιπόν, σήμερα τι έχουμε όμως αφού λέμε για όλα?
1: Σήμερα αφού λέμε για όλα, έχουμε πρώτα απ' όλα την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, την εβδομαδιαία ανάρτησή του, στην οποία πρώτα απ' όλα ξεκινά με την εικόνα αυτή της Ακρόπολης που κάνει πρωτοσέλιδα στο Διεθνή Τύπο, που είναι μια εικόνα η οποία μεταφέρεται σε όλο τον πλανήτη, που είναι η δυτική πλευρά του Παρθενώνα, του ναού αυτού, του μοναδικού ναού στον πλανήτη, που είναι συνυφασμένος με την Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι ένα brand name τόσο ισχυρό που θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι από τα ισχυρότερα στον πλανήτη. Ο τελευταίος κάτοικος της γης, βλέποντας την εικόνα του Παρθενώνα, καταλαβαίνει ότι πρόκειται για την Ελλάδα, γυρίζει το μυαλό του στην αρχαία Αθήνα και έπειτα από δεκαετίες, έπειτα από δύο αιώνες και κάτι, πλέον η εικόνα του Παρθενώνα είναι, θα έλεγα, ακόμη καλύτερη. Είναι τέτοια που δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι κάτι που δεν τον συγκλονίζει, ότι είναι κάτι που δεν τον συγκινεί. Και με αυτή την εικόνα ξεκινά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Αναφέρεται επίσης στο πρόγραμμα που έχει να κάνει με το ανακαινίζω, ανακαίνιση κατοικίας. 480 εκατομμύρια θα πέσουν στο πρόγραμμα αυτό για να ανακαινιστούν κατοικίες, και η προσπάθεια, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, είναι να αποδοθούν ξανά προς χρήση από τους πολίτες περίπου 20.000 αδρανείς κατοικίες.
0: Δεν θα σχολιάσουμε κάτι άλλο πάνω σε αυτό, γιατί στη συνέχεια της εκπομπής θα έχουμε και καλεσμένους και θα τα δούμε λίγο πάλι και τα στεγαστικά, γιατί γίνεται και με τα Airbnb και με τις νέες κατασκευές και με τα νίκη και με όλα. Κάνω και ένα teaser.
1: Ωραία. Πολύ ωραία. Κάνεις και το teaseράρεις και το προαναγγέλεις. Επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει στην ανάρτησή του για το πόσο κάνει. Για την εφαρμογή αυτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, που λέει ότι, πολύ έντιμα θα έλεγα, πολύ καθαρά και με μεγάλη ειλικρίνεια, ότι δεν είπαμε ποτέ ότι αυτό το εργαλείο θα ρίξει τις τιμές και ότι με αυτό το εργαλείο θα τελειώσει η ακρίβεια. Όμως είναι ένα πολύ σημαντικό μέσο για να υπάρχει διαφάνεια, για να υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων. Πρέπει να σου πω ότι σε κάποια προϊόντα που τσέκαρα την πρώτη μέρα και υπήρχαν σημαντικές διαφορές, την επόμενη μέρα όλες οι τιμές είχαν πέσει όσο ήταν οι χαμηλότεροι. Άρα λοιπόν λειτουργεί. Σας παροτρύνουμε όλους να το χρησιμοποιήσετε, να το ανοίξετε. Είναι πολύ εύχριστο. Ακόμη
0: εγώ
1: και
0: το δοκίμασα εχθές.
1: Ακόμη και εγώ τα κατάφερα.
0: Δηλαδή. Έλα, μωρέ, αφού είναι εύκολο. Ίσα-ίσα να σου πω κάτι.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Σε γλιτώνει από το να κάνεις αυτή την έρευνα αγοράς που πρέπει να πας από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο, ναι, για να πεις μετά πρέπει να επιστρέψω στο προηγούμενο που πήγα γιατί εκεί ήταν πιο φθηνά. Τώρα μπαίνεις στον υπολογιστή σου, βάζεις τα προϊόντα που θέλεις να αγοράσεις, βλέπεις πού ακριβώς είναι φθηνά και ξέρεις κιόλας τι θα πληρώσεις μπαίνοντας στο σούπερ μάρκετ.
1: Και για πες μου, είπες ότι το έκανες χθες, μπήκες, ναι, τι έψαξες? Μην πεις μάρκες, πες προϊόντα όμως περίπου.
0: Κοίταξε, ήταν για τις ανάγκες του ρεπορτάζ. Ωραία. Έφτιαξα ένα καλάθι όπως πάμε όλοι μας. Δηλαδή που θα έχει μέσα τα αυγά, το γάλα, το γιαούρτι, με κατεψυγμένα προϊόντα, σκυλοτροφές, απορρυπαντικά, σαμπουάν.
1: Ήδη πρώτης ανάγκης, αλλά και ήδη για την οικογένεια, γιατί και τα κατοικίδια σχεδόν σε κάθε ελληνικό σπίτι υπάρχουν. Αλλά βασικά έβαλες ήδη πρώτης ανάγκης. Τα βασικά ήδη, ναι, που χρειάζεται ένα νοικοκυριό.
0: Η αλήθεια είναι ότι σε κάποια όντως οι αποκλήσεις ήταν πολύ μεγάλες. Δηλαδή όταν βλέπεις ένα προϊόν το οποίο μπορείς να το βρεις, ας πούμε, 7 ευρώ. Σου λέω τώρα για τη σκυλοτροφή και τη βρίσκεις και 12. Είναι πολύ παραπάνω.
1: Είναι σημαντική απόκληση.
0: Και αντίστοιχα και σε άλλα προϊόντα. Και επίσης μπορούμε να κάνουμε και σύγκριση, γιατί γίνεται και στο εξωτερικό. Η αλήθεια είναι ότι σε κάποια προϊόντα η χώρα μας είναι ακριβότερη, αλλά βέβαια υπήρχαν και κάποια προϊόντα στα οποία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε διάφορες χώρες, είναι πολύ πιο υψηλά από ό,τι είναι εδώ πέρα. Και βλέπεις και τη διακύμανση των ίδιων τιμών, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να βλέπουμε πώς πάει η κατάσταση.
1: Είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο. Είμαστε όλοι εξοικειωμένοι με το σκρολάρισμα, με το πάνω-κάτω, με τα δαχτυλάκια μας. Είμαστε όλοι εξοικειωμένοι με τη χρήση του κινητού και οι μεγαλύτερες ηλικίες. Είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα να το βάλουμε στην καθημερινότητά μας. Και ξέρεις, πολλές φορές ακούω από κάποιους που λένε: ναι, αλλά τώρα θα πρέπει να πηγαίνω σε δύο σούπερ μάρκετ, σε τρία σούπερ μάρκετ.
0: Γιατί δεν πας? Εγώ πηγαίνω. Συγγνώμη που το λέω δηλαδή.
1: Πείτε μου έναν που δεν πηγαίνει. Ξέρεις, πολλές φορές ακούω από κάποιους που λένε: ναι, αλλά τώρα θα πρέπει να πηγαίνω σε δύο σούπερ μάρκετ, σε τρία σούπερ μάρκετ.
0: Γιατί δεν πας? Εγώ πηγαίνω. Συγγνώμη που το λέω δηλαδή.
1: Πείτε μου έναν που δεν πηγαίνει σε δύο ή τρία σούπερ μάρκετ. Πείτε μου έναν που δεν βλέπει μια

0: Δεν είπαμε, είναι σαν εργαλείο, το χρησιμοποιούμε. Μακάρι με τον τρόπο αυτό που περιέγραψες και εσύ να λειτουργήσει ανταγωνισμός και φυσικά να πέσουν οι τιμές.
1: Ναι, και εδώ νομίζω ότι θέλουμε και από τους ακροατές μας, από τις ακροάτριές μας επίσης, που είναι πιο παρατηρητικές. Είπα πρώτα τους ακροατές, γιατί είναι η γιορτή του πατέρα, όχι για άλλο λόγο. Αλλιώς πάντα αναφερόμαστε πρώτα στις κυρίες. Να μας πούν από το δικό τους ψάξιμο, από τη δική τους αναζήτηση, από το δικό τους ψαχούλαμα, τι έχουν βρει, στο πόσο κάνει σε σχέση με προϊόντα. Θα σου πω σε ποιο προϊόν το είδα αυτό μετά που άλλαξε την δεύτερη μέρα, όταν μπήκα την πρώτη μέρα και είδα κάποιες διαφορές, και μετά τη δεύτερη μέρα που μπήκα.
0: Πώς θα μας το πεις αυτό?
1: Τώρα, στο γάλα.
0: Στο γάλα?
1: Ναι. Όχι στο βρεφικό γάλα.
0: Το γάλα ποιο?
1: Το γάλα, το λίτρο, το γάλα.
0: Ή το ελαφρύ?
1: Υπάρχει ελαφρύ?
0: Το 1,5%.
1: Τι λες τώρα, δεν το ξέρω. Μόνο το 3,5%. Αφού είναι η ίδια η τιμή, είτε είναι ελαφρύ αναεταιρεία, είτε είναι ελαφρύ, είτε είναι πλήρες, έχουν την ίδια τιμή στο λίτρο.
0: Όντως, το έψαξε αυτό?
1: Το ξέρω.
0: Α, εντάξει. Λοιπόν. Και τι άλλο ψώνησες, έκανες, εσύ τι καλάθι έκανες? Της εβδομάδα, του σπιτιού, του μήνα, της εβδομάδας, τι?
1: Της εβδομάδας κάνω, δεν κάνω του μήνα. Γιατί για να κάνεις και του μήνα, εκτός του ότι θέλεις μια πιστωτική κάρτα με μεγάλο όριο, θέλεις και έναν αποθηκευτικό χώρο επίσης μεγάλο. Και πρέπει να είσαι και τόσο οργανωτικός που να ξέρεις μέσα στο μήνα τι θα φας, τι θα πιεις, τι θα κάνεις, τι θα δείξεις. Δεν τα καταφέρουν όλοι σε αυτό. Της εβδομάδας όμως είναι κάτι που ταιριάζει περισσότερο σε ανθρώπους.
0: Σαν
1: ναι, υποψιάζομαι. Και εκεί, και ξέρεις, και ανθρώπους που κάνουν λίστα και που έκαναν πάντα λίστα, αλλά είναι συνεπείς ως προς το ότι ποτέ δεν τηρούν τη λίστα. Διότι πάντα θα κάνεις τη λίστα, αλλά θα πάρεις ένα γλυκάκι, δύο γλυκάκια, τρία γλυκάκια.
0: Κάτι θα πάρεις παραπάνω. Εντάξει, είναι και ένα σπόρο ωραίο το σούπερ μάρκετ. Εμένα μου αρέσει αυτό, να ξέρεις.
1: Α.
0: Δεν σου αρέσει εσένα, δεν έχεις χρόνο, θα μου πεις. Θέλει λίγο χρόνο, βέβαια.
1: Βρίσκεις χρόνο και συνήθως πολλές φορές ακούω από άλλους, δεν θέλω να είναι αυτοαναφορικό, ότι έχουν τύψεις άνθρωποι που λόγω άλλων υποχρεώσεων πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ παρά 10. Γιατί και οι υπάλληλοι έχουν ήδη περάσει 8-9 ώρες ήδη εργασίας, σκληρής εργασίας, και έρχονται να μην τους χαρακτηρίσω στο παραδέκα και λένε μισό λεπτό, τώρα θα τελειώσω, θα κάνω, θα δείξω κτλ. Και όλο και κάτι βρίσκουν αυτό, με αποτέλεσμα να φεύγουν σχεδόν στο και 5, και οι υπάλληλοι τι θα κάνουν, θα χαμογελάσουν.
0: Έχουν βγάλει, φαντάζομαι, και την ανακοίνωση. Σε 5 λεπτά κλείνει το κατάστημα.
1: Ευτυχώς που δεν είμαστε από τους ανθρώπους που διαβάζουν τη σκέψη. Γιατί αν τη διαβάζαμε και ξέραμε τι σκέφτονται οι υπάλληλοι για όσους πηγαίνουν εκεί τελευταία στιγμή παρά 5, παρά 2, παρά 1, σπρώχνουν την πόρτα. Προλαβαίνω. Όχι, δεν προλαβαίνεις. Αύριο το πρωί, κυρία μου, θα έρθεις. Μα είστε μέσα. Ναι, είμαστε μέσα για να αλλάξουμε και να πάμε και εμείς σπίτι. Έχουμε και εμείς να ξεκουραστούμε. Άντε, σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, ναι, εντάξει. Είναι μια κατάσταση σε κάποιες περιπτώσεις χαοτική. Πρέπει να θυμόμαστε ότι οι εργαζόμενοι είναι σκληρά εργαζόμενοι, είναι υπάλληλοι, και ένα χαμόγελο δεν κοστίζει τίποτα. Μην ξαναδούμε μαλλιοτραβήγματα για το τελευταίο προϊόν ενός είδους που είναι σε προσφορά και να το τραβάει ο ένας από τη μία, ο άλλος από την άλλη. Εγώ το είδα πρώτος, όχι, εγώ το είχα δει από το σπίτι μου στην ιστοσελίδα. Ναι, αλλά τώρα δεν ήξερες που είναι, και όταν τρέξαμε κατοστάρι μέχρι να φτάσουμε στο διάδρομο που ήταν το προϊόν σε προσφορά, εγώ σε πρόλαβα. Ναι, με πρόλαβες, γιατί μου βάλες τρικλοποδιά πριν από λίγο. Και...
0: γίνονται τέτοια πράγματα.
1: Ωραία δεν θα ήταν όμως να γίνονται? Με την έννοια, όχι ωραία, για όνομα δεν λέω ότι, γιατί ξέρεις, είναι πολλοί άνθρωποι που πλήττουν, βαριούνται. Με όλα αυτά κάπως είναι λίγο, υπάρχει μια εναλλαγή να πω, το σωσά.
0: Όχι, εντάξει. Γι' αυτό τώρα μπορείτε να μπείτε τουλάχιστον εκεί στο πόσο κάνει, και μπορεί την ίδια προσφορά να βρείτε και αλλού. Άσε, λοιπόν. Μπορείς να πάρεις ένα τηλέφωνο να πήβεις στο σούπερ μάρκετ να το κρατήσουν. Λοιπόν, εδώ ο Παναγιώτης λέει, είναι τόσο χαοτικό, λέει, και όσο πιο κοροϊδία γίνει, και τι θα γίνει, δεν αξίζει, λέει, να χάνεις το χρόνο γι' αυτό. Ας ψάξουμε, λέει, για αεροπορικά, για ΔΕΗ, για CD, για να ψάξω και για το γιαούρτι. Πραγματικά χάθηκε κάθε μέτρο.
1: Ναι, εντάξει, ανάλογα τι ποσότητα γιαουρτιού καταναλώνεις, Παναγιώτη μου. Αν είσαι από τους ανθρώπους που δεν μπορούν κάθε βράδυ να πέσουν για ύπνο αν δεν φάνε το γιαουρτάκι τους, και αυτό το επαναλαμβάνουν 2-3 φορές την ημέρα, ή αν έχεις πολλά παιδιά και πρέπει να φας αυτά τα γιαούρτια τα παιδικά που τα 3 κάνουν 3,5 ευρώ, και αν έχεις 3-4 παιδάκια πρέπει να πάρεις 10 τέτοια την ημέρα, άρα ένα 30 για πλάκα, ίσως το ψάξεις λίγο και το γιαούρτι, λέω εγώ τώρα. Αλλά ναι, ο καθένας ορίζει το χρόνο του, τη συμπεριφορά του και τις συνήθειές του με τον τρόπο που θέλει. Καλημέρα σε όλους που έχετε στείλει τα μηνύματά σας, αλλά επειδή λίγο φλιαρού

0: Να πούμε ποιοι είμαστε. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου στη διεύθυνση των ήχων, η Αθηνά Σαλούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Μαρία Κόντου στην αρχισυνταξία της εκπομπής και ο Γιώργος Τσολάκης, που αν ήταν τερματοφύλακας θα λεγόταν Τσολάκης, στην επιλογή της μουσικής. Και για τα μηνύματα.
1: Φυσικά και όλοι εσείς που έχετε ήδη μπει από νωρίς στην ακρόαση και μας έχετε στείλει κάποια ήδη και τα μηνύματά σας στο Viber, Air News με λατινικούς χαρακτήρες, δύο λεξούλες. Μας γράφετε εκεί ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας αυτό το πρωινό Κυριακής. Φυσικά στο Facebook, στη σελίδα μας με ελληνικούς χαρακτήρες Radar, και στο Instagram με βρίσκεται και με ακολουθείτε Ντοντρού, για να τα λέμε λίγο πιο άμεσα. Εδώ ο Λάμπρος λέει καλημέρα, είμαι παρόν στη συχνότητα του Earth News Radio. Ενώ ο Χρήστος λέει δεν θα έπρεπε, λέει, να αντιδράσει κάποιος για το βασανισμό άγριας ζωής δημοσίως και απολύτως αποδεκτά από όλους. Μου κάνει εντύπωση ο λόγος για το λαγοκέφαλο.
0: Ναι, με μεγάλη υπόθεση. Την συζήτηση αυτή πλέον την ακούς παντού, από ό,τι μου μετέφεραν άλλοι που είναι από αυτούς τους οτακουστές, δηλαδή για παράδειγμα πηγαίνουν σε ένα σούπερ μάρκετ και αν κάποιοι έχουν στήσει κάποια κουβέντα και τους ενδιαφέρει αυτή η κουβέντα, στην και ακούν αν είναι ενδιαφέρουσα κουβέντα, δίθεν ότι ψάχνουν στο διπλανό ράφι μου μετά, ή αν ας πούμε δεν είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση που έχεις εσύ όταν έχεις πάει για καφέ με τους φίλους σου, ή όταν τρως και λίγο βαριέσαι και κουνάς το κεφάλι, πω πω τι μου λες, πολύ σημαντικό, όχι και δεν με νοιάζει. Αν είσαι λοιπόν σε αυτή τη φάση και ακούς τις συζητήσεις που έχουν τα διπλανά τραπέζια, τα πίσω, τα μπροστά, τι λένε τα καρσόνια, τι λένε οι υπάλληλοι, τι λένε οι φίλοι σε άλλες παρέες, εκεί ναι, ακούς ότι παντού συζητάνε για τους λαγοκέφαλους τώρα αυτές τις τελευταίες μέρες, νομίζω.
1: Εντάξει, υπάρχει ανησυχία και στις παραλίες, ειδικά εκεί λουόμενοι, νομίζω αυτό είναι που σχολιάζουν.
0: Έχει ρίξει αυτό τις τιμές προς τα κάτω, στα τραπεζοκαθίσματα, στις ομπρέλες, στα καθίσματα, στις καπλώστρες, αυτό μας ενδιαφέρει.
1: Κοίτα, δεν το γνωρίζω. Πρέπει να κάνουμε ρεπορτάζ, γιατί εγώ προτιμώ τις παραλίες που παίρνω το καρεκλάκι μου και πάω.
0: Κατάλαβα τι λες εμένα. Πρέπει να κάνουμε ρεπορτάζ, αλλά πρέπει να πάρω κάποιες μέρες day off και κάποια άδεια. Και επειδή δεν μπορώ να το κάνουμε το ρεπορτάζ στο πόδι, πρέπει να μπει και ένα Σαββατοκύριακο μέσα, ίσως μια εβδομάδα να το δούμε κτλ. Αν και τώρα που το σκέπτομαι.
1: Πω, μιλάμε, διαβάζεις τη σκέψη μου, αρχίζω και τρομάζω.
0: Αν και τώρα που το σκέπτομαι. Με αυτή τη λογική που αν κάποιος ανησυχεί για τους λαγοκέφαλους και είναι διστακτικός στο να μπει στη θάλασσα, δεν το βλέπω να πέφτουν οι τιμές στις ξαπλώστρες και στα καθίσματα. Λες. Μάλλον θα ανέβουν αν θα είναι πιο πολύ έξω παρά μέσα στη θάλασσα.
1: Εντάξει, πάντως σε κάποιες παραλίες που μου είπαν άνθρωποι που τις επισκέφθηκαν, ακόμα είναι λίγο τσιμπητές οι τιμές.
0: Μάλιστα.
1: Ανάλογα σε ποια σειρά είσαι.
0: Μείνετε εδώ, γιατί έχουμε πολλές εξελίξεις, έχουμε πολλά θέματα και συνεχίζουμε την εκπομπή εδώ στο Earth News Radio.

0: γυρίσαμε. Και ποιον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή?
1: Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη, υπεύθυνος προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, τον οποίο τον καλημερίζουμε.
2: Καλημέρα, πάντα χαρά μου να είμαι στην παρέα σας.
0: Η δική μας χαρά να σας φιλοξενούμε. Τώρα, αυτό το πρόγραμμα, μια και είστε υπεύθυνος προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, αυτό που λέει η Ντόνα, είναι κάπως σαν το πόσο κάνει? Δηλαδή, θα κάνετε μια εφαρμογή στα κινητά? Εμείς θα το έχουμε κατεβάσει πρόγραμμα ΠΑΣΟΚ εκλογές και θα μπαίνουμε να βλέπουμε τι λέει το ΠΑΣΟΚ για το στεγαστικό, τι λέει το ΠΑΣΟΚ για τον κατώτατο μισθό, τι λέει το ΠΑΣΟΚ για τα αεροπορικά εισιτήρια, πόσο θα τα ρίξει, τι λέει το ΠΑΣΟΚ για, για το εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς που δεν θα έχει για κανέναν, σωστά?
2: Υπάρχει το Digital Society, το οποίο μπορείτε να το κατεβάσετε πράγματι ως app, στο οποίο είναι ανεπτυμένο όλο το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και μπορείτε να το βρείτε αναενότητα. Νομίζω όμως το πιο βασικό ζήτημα δεν είναι απλά να το βρούμε, είναι να καταλάβουμε πώς θα αλλάξει η ζωή μας προς το καλύτερο εάν εφαρμοστεί. Αναφέρατε ορισμένα παραδείγματα, για παράδειγμα την δωρεάν μετακίνηση των νέων από 17 έως 24. Άλλα παραδείγματα είναι η αξιοποίηση των άδειων ακινήτων του Δημοσίου και των Δήμων, προκειμένου να δημιουργηθούν 40.000 νέες κατοικίες για νέα ζευγάρια. Νομίζω το αυτονόητο. Βέβαια, αυτό το αυτονόητο η κυβέρνηση έχει επιλέξει να μην το κάνει. Λέει θα δώσει τη δημόσια περιουσία σε ιδιώτες, τσάμπα και βερεσέ. Το 70% αυτής της δημόσιας, ξαναλέω, περιουσίας θα το κάνουν ό,τι θέλουν, από καζίνο μέχρι Airbnb. Το υπόλοιπο 30% θα το δώσουν, λέει, με μια τιμή χαμηλότερη της αγοράς. Μ' ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Κανένα δεν ξέρει τι σημαίνει αυτό. Εμείς λέμε για το στεγαστικό ότι θα πρέπει να μπουν κανόνες στην αγορά. Ότι δεν γίνεται να έχεις ένα υπόγειο και να λες ευήλιο, ευάερο, 800 ευρώ. Μάλλον εκεί θα πρέπει να μπουν κάποιοι βασικοί κανόνες στέγασης. Ή για παράδειγμα.
0: Μην πείτε ότι έχετε βρει τέτοιο πράγμα τώρα, οικόπεδο, πώς το είπατε, υπόγειο, γιατί πολλές φορές λέγαμε στα υπόγεια είναι θέα για να διασκεδάσουμε το ότι βρισκόμασταν σε ένα υπόγειο. Έχετε βρει όντως, έχετε μάθει ότι.
2: 650.
0: Υπόγειο 650 ευρώ.
2: Υπόγειο ή μη υπόγειο 650.
0: Ίσως είναι κάπου 10.000 τετραγωνικά, εγώ δεν ξέρω πόσο είναι.
2: Η μη υπόγειο 650. Αλλά αυτή είναι η στρέβλωση της στεγαστικής αγοράς σήμερα. Και απέναντι σε αυτό έχουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι αρκετά κοινική. Από το τζάμπας πέθανε της κυρίας Αλεξοπούλου, σας το θυμίζω, μέχρι τη φοβερή ατάκα. Εντάξει, μπορεί οι φοιτητές να μην μπορούν να βρουν σπίτι, ή οι νέοι εργαζόμενοι να μένουν μέχρι τα 35 στο παιδικό του δωμάτιο. Αλλά κάποιος κερδίζει, αυτούς που έχει το σπίτι με τις αντικειμενικές αξίες. Και εκεί αρχίζεις και αναρωτιέσαι. Η κοινωνία, ο στόχος μιας κυβέρνησης είναι να δημιουργήσει κοινωνική και εθνική συμφιλίωση ή να υπηρετήσει συγκεκριμένα ταξικά συμφέροντα? Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι πρέπει να δημιουργήσει κοινωνική ισορροπία και κοινωνική συμφιλίωση.
0: Κάποιος φίλος εχθές
2: έχει αποφασίσει, ναι, να κάνει μια πολύ διαφορετική επιλογή.
0: Ναι. Κάποιος φίλος εχθές μου έδειχνε ένα βίντεο του παλαιού υπουργού του ΠΑΣΟΚ, του Κατσιφάρα, που έλεγε σε μια εκπομπή με τον Θέμα Αναστασιάδη, τον ρωτούσε για το κοστούμι που αρμάνι που φορούσε ο Κατσιφάρας.
2: Είστε προβοκάτορας.
0: Και έλεγε ο Κατσιφάρας, μα στόχος μας είμαστε σοσιαλιστές. Στόχος μας είναι όλοι οι Έλληνες να ντύνονται καλά. Όλοι οι Έλληνες να έχουν, δεν το είπε, να ντύνονται καλά, να ντύνονται με καλά ρούχα. Δεν είπε αρμάνι. Και βέβαια γνωστός για το χιούμορ του, προφανώς αυτό σαρκάστηκε ότι μα είναι δυνατόν ο αρμάνι να μην έδινε σε έναν άντρα σαν τον Κατσιφάρα το καλύτερο κοστούμι που έχει για να φορέ. Αλλά θέλουμε όλοι οι Ελληνίδες, όλοι οι Έλληνες, κάτι τέτοιο μας λέτε? Θα ντυνόμαστε όλοι με αρμάνι και θα κυκλοφορούμε όλοι με γκούτσι?
2: Δεν ξέρω αν θεωρείτε ότι να φύγει από κάποιος από το παιδικό του δωμάτιο σε 32 είναι ντύσιμο με γκούτσι και αρμάνι. Εγώ το θεωρώ δικαίωμα.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό. Επειδή έχετε ζήσει και στο εξωτερικό και αν δεν κάνω λάθος, ήσασταν καθηγητής στην.
2: Είμαι ακόμα.
0: Είστε ακόμα. Στην Ολλανδία.
2: Από την Ολλανδία μιλάμε.
0: Σας φωνάζει ο Νίκος Ανδρούς. Α, είστε τώρα στην Ολλανδία. Σε ποια πόλη?
2: Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Άμστερνταμ, σας επιστρέφω.
0: Στο Αμστελόδαμο που έλεγε ο Αδαμάντιος Κοραής. Μπορώ να πω κάτι. Εκεί τώρα πανηγυρίζουν για την τεσσάρα που ρίξαν οι Ολλανδοί στη Σουηδία, 4-1 που ήρθε στο Μουντιάλ.
2: Υπήρξαν αρκετοί πανηγυρισμοί. Εγώ το είχα live από την Πάμπα απέναντί μου. Ναι. Καταλάβαινα τα γκολ.
0: Ωραία. Σας τηλεφωνεί λοιπόν ο Νίκος Ανδρουλάκης και σου λέει, σας λέει, Λευτέρη, μπες γρήγορα στο αεροπλάνο, πρέπει να γυρίσεις, πρέπει να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα, γιατί παρότι στο Digital Society μετά τη συνέντευξή σου στο Earth News Radio έχουμε 10.000 κατεβάσματα της εφαρμογής μέσα σε μισή ώρα, άρα ο κόσμος θέλει να δει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, Οι δημοσκοπήσεις μας θάβουν. Τι θα κάνουμε? Τι λέτε? Τι του λέτε?
2: Δεν νομίζω ότι θα μου κάνει μια τέτοια ερώτηση ο Νίκος Ανδρουλάκης, διότι ο Νίκος Ανδρουλάκης γνωρίζει πολύ καλά και σε βάθος το τι σημαίνει πολιτική στη βάση.
0: Ναι.
2: Πολιτική στη βάση δεν είναι να αναλύεις τα δεκαδικά των δημοσκοπήσεων, είναι να αναλύεις τις πόσες δεκάδες μέρες τελειώνει ο μισθός ή η σύνταξη. Και πλέον είναι λιγότερα από μια μισή δεκάδα. Ναι. Για πάρα πολύ κόσμο, για πάρα πολλούς συνταξιούχους. Για τους μισθωτούς είναι και κοντά στις 17, λίγο πάνω από τη μια μισή δεκάδα. Άρα αυτό που θα μου έλεγε ο Νίκος Ανδρουλάκης και αυτό το οποίο λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ είναι ότι πρέπει να κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια πρώτον να επικοινωνήσουμε το πρόγραμμά μας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, αλλά δεύτερον να πείσουμε ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Ξέρετε, σας θυμίζω τις δημοσκοπήσεις μετά τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης που έδειχναν ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ έπιανε, η αποδοχή του έπιανε ποσοστά κοντά στο 26-27%. Μάλιστα σε μία, αν θυμάμαι καλά, της μέτρων ξεπερνούσε τη αποδοχή το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Με τη μεγάλη βεβαίως διαφορά ότι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Σας συμπαθούν, ευραίως, αλλά δεν θέλουν να σας ψηφίσουν.
2: Ήταν ευρέως γνωστό.
0: Ναι.
2: Ενώ το δικό μας είχε ακόμα, δεν ήταν γνωστές όλες οι πτυχές του. Όμως ξέρετε ποια είναι η διαφορά. Και εγώ το εντοπίζω στην κοινωνία. Κινούμε στη Δυτική Αθήνα. Σε καθημερινή βάση, αυτό το οποίο καλούμε να απαντήσω είναι καλά τα λέτε.
0: Ναι.
2: Καλά τα λέτε. Όμως, συμφωνούμε.
1: Όμως.
2: Συμφωνούμε. Θα τα κάνετε. Αυτό δεν
0: εγώ θα
2: είναι
0: σας
2: μια
0: έλεγα
2: κρίση.
0: Και κάτι άλλο αν με βρίσκατε στα δυτικά προάστια και με ρωτούσατε. Θα σας έλεγα ναι, αλλά ποιος έχει δίκιο, ο Χάρης Δούκας ή η Άννα Διαμαντοπούλου? Και
2: θέλω
0: γιατί ο ένας
2: πω,
0: λέει τον
2: ότι,
0: άλλο ότι έχει
2: δίκιο? Κανένας δεν μου το έχει ρωτήσει αυτό στα δυτικά. Εσείς λόγω επαγγελματικής διαστροφής μπορεί να μου το ρωτάγατε. Αλλά η φίλη μου η Αγγελική, η οποία σκέφτεται το αν θα μετακομίσει με το τώρα το τωρινό της αγόρι, ενώ δεν είναι ερωτευμένη, αλλά είναι ο μόνος τρόπος να φύγει από το παιδικό της δωμάτιο, δεν θα με ρώταγε σίγουρα για το Χάρη Δούκα. Θα με ρώταγε πώς θα πέσουν τα νίκια. Και με έχει ρωτήσει πώς θα πέσουν τα νίκια. Η κυρία
0: Μα
2: Μαρία.
0: Είναι και στα δυτικά προάστια όμως. Δηλαδή η Αγγελική τι σας λέει για τα.
2: Η οποία προσπαθούσε, η οποία μπορούσε και στήριζε τα παιδιά της με τη σύνταξή της και σήμερα δεν μπορεί, θα μοιραστεί την τροπή της. Ενώ δεν θα έπρεπε να ντρέπεται. Το κράτος θα πρέπει να ντρέπεται.
0: Αντί να μοιράζεται τη σύνταξή της, μοιράζεται την τροπή της. Ωραίο, ωραίο το αφιολόγημα. Ναι. Ωστόσο, το ξέρετε ότι είναι υπαρκτό το πρόβλημα. Και πέρα από το γεγονός αυτό που λέτε, ότι την κοινωνία μπορεί να μην την αφορά το γεγονός ότι φαίνεται ότι υπάρχουν διαφορετικές οπτικές, στρατηγικές, τακτικές, να μην πω στρατηγικές, τακτικές μεταξύ των κορυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ, γιατί δεν τραβάει το κόμμα?
2: Μα με συγχωρείτε, σας απάντησα. Δεν είναι ζήτημα δεν τραβάει.
0: Ναι.
2: Είναι ζήτημα πολιτικής, αν θέλετε, αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος, όχι του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
2: Και το βλέπετε και στις δημοσκοπήσεις, επειδή επικαλείστε τις δημοσκοπήσεις. Εγώ θα σας πω ότι θεωρώ ότι αυτό το φαινόμενο, αυτή η κατανομή των δημοσκοπήσεων είναι παροδική. Κατά βάση, γιατί το έχουμε δει και στο παρελθόν. Ναι. Δηλαδή, όταν κάποιος προκαλεί την ανακατοσούρα στο πολιτικό σκηνικό, προφανώς θα καρποθεί αυτή την ανακατοσούρα. Δεν σας προβληματίζει ότι ένας πρωθυπουργός, ο οποίος έχασε ως αντιπολιτευόμενος με 17%, σήμερα παίρνει 14%. Αφήστε το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
2: Παίρνει 14%. Αυτή τη στιγμή το μεγάλο έλλειμμα, όχι μόνο του ΠΑΣΟΚ, στο σύνολο του πολιτικού συστήματος που διεκδικεί αλλαγή, είναι ότι εδώ και 15 χρόνια τρώμε κατραπακές. Τρώμε φάπες. Δηλαδή η δικιά μου γενιά δεν έχει παράσταση συλλογικής νίκης. Δεν ξέρει τι σημαίνει οργανώνομαι στο ΠΑΣΟΚ, δημιουργείται το εσύ. Οργανώνομαι στο ΠΑΣΟΚ, βελτιώνεται το επίπεδο ζωής μου. Οργανώνομαι στο ΠΑΣΟΚ ή σε οποιοδήποτε άλλο κόμμα και έχουμε ισχυρή δημόσια παιδεία. Αυτό είναι ένα κτήμα παλαιότερων γενεών που πιστεύουν και μπορούν να καταλάβουν ότι η συλλογική δράση, η ασχολία με την πολιτική είναι ο δρόμος για να κάνεις τη ζωή σου καλύτερη. Εδώ και 15 χρόνια ζούμε ματαιώσεις. Δηλαδή, έρχεται ο κύριος Τσίπρας. Λέει, θα αντιμετωπίσω το διεθνή νεοφιλελευθερισμό. Ήταν πρόβλημα ο διεθνής νεοφιλελευθερισμός? Κατά τη γνώμη μου ήταν. Λύνεται με τον τρόπο που πήγε να το κάνει? Όχι. Και γι' αυτό το λόγο εφάρμοσε πιο σκληρό νεοφιλελευθερισμό στη χώρα. Έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης και λέει, θα φέρω την αξιοκρατία. Και φέρω τον κύριο Λαζαρίδη. Θα φέρω ένα κράτος το οποίο λειτουργεί. Και φέρω τον ΟΠΚΠ. Άρα εδώ και 15 χρόνια αυτό το οποίο βλέπουν οι πολίτες είναι ματαιώσεις από την πολιτική. Πώς λοιπόν θα μπορέσουν να πιστέψουν ότι αυτό το οποίο λες θα το κάνεις, ενώ επί 15 χρόνια οι προηγούμενοι δεν το κάνουν? Γιατί εσύ είσαι διαφορετικός? Η απάντηση σε αυτό είναι πρώτον ότι είμαστε μια άλλη γενιά. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι δεν ερχόμαστε να λύσουμε τα προβλήματα κάποιου άλλου. Είμαστε άνθρωποι μέσα από την κοινωνία, εργαζόμενοι, οι οποίοι ερχόμαστε και επιλέγουμε το συλλογικό δρόμο για να λύσουμε τα κοινά μας προβλήματα. Το δεύτερο είναι ότι είμαστε μόνοι που αυτοδεσμευόμαστε. Δηλαδή, δεν λέμε απλά ότι πρέπει να είμαστε να υπάρχει ηθική στην πολιτική, ότι είμαστε πλέον ηθικοί. Είμαστε μόνοι που λέμε ότι πρέπει να σταματήσει αυτή η πλάκα με το 86. Λέμε ότι πρέπει να υπάρξει μια εθνική. Το 86 είναι ο νόμος περιφύνησης υπουργών. Όπου απολογήσαμε ότι είναι λάθος. Δεν μπορεί η Βουλή να, είναι, να στέκεται ανάμεσα στον Υπουργό
0: το
2: και την Πασόκ, του Ήξη.
0: Για το πώς πήγε η προηγούμενη αναθεώρηση, δηλαδή δεν έχει ευθύνες, κύριε Καρχημάκη.
2: Με συγχωρείτε. Μιλάτε για την αναθεώρηση την προηγούμενη. Όλο το πολιτικό. Αλλά το θέμα είναι ποιος απολογίζει.
0: Ναι. Επειδή είπατε ότι εσείς έχετε αξιοπιστία και
2: εμείς
0: ότι.
2: Ναι, και απολογίσαμε.
0: Το πρόβλημα της αξιοπιστίας το έχει το πολιτικό σύστημα.
2: Με συγχωρείτε. Ναι. Απολογίσαμε ως λάθος το 86. Και είμαστε οι μόνοι που λέμε πρέπει να αλλάξουμε.
0: Για τα ενίκια τι προτείνετε. Για τα ενίκια τι προτείνει το ΠΑΣΟΚ.
2: Για τα ενίκια σας είπα. Το πρώτο το οποίο λέμε είναι η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, η οποία αυτή τη στιγμή χαρίζεται σε ιδιώτες. Υπάρχει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στέγασης, για το οποίο αντιστοιχεί στη χώρα μας 2 δις. Με αυτά μπορούμε να έχουμε 40.000 κατοικίες εντός μιας τεταετίας. Το δεύτερο το οποίο λέμε.
0: Για τα επόμενα 4 χρόνια τι θα κάνουν αυτοί που πρέπει να πληρώνουν 650 για το υπόγειο στο
2: ΕΕ. Θα φτάσω και εκεί. Το δεύτερο το οποίο λέμε είναι ότι πρέπει να καταργηθεί η Golden Visa. Το τρίτο και χαίρομαι που το βάζετε είναι ότι πρέπει να μπουν ορισμένα κριτήρια ποιοτική στέγαση. Κύριε μου, θέλεις να έχεις το σπίτι σου στην ελεύθερη αγορά, τι να κάνουμε, θα πρέπει να πληρεί ορισμένα κριτήρια ποιοτικής διαβίωσης. Εάν δεν τα πληρεί, δεν μπορεί να είναι στην ελεύθερη αγορά. Όπως συμβαίνει και στις υπόλοιπες χώρες της
0: Ευρώπης. Δηλαδή πλαφών σε αυτές τις κατοικίες που δεν πληρούν
2: ναι,
0: αυτά τα ελάχιστα κριτήρια.
2: Δεν θα υπάρχουν πια πλησταριά τα οποία βαφτίζονται loft και θα νοικιάζονται 700 ευρώ. Ναι, θα στο λέω ευθέως.
0: Πλαφών.
2: Ναι. Σε αυτά τα κτίσματα τα οποία δεν πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις στέγασης από ενεργειακή επάρκεια μέχρι ασφάλεια. Ναι, εκεί θα μπει πλαφόρμα.
0: Την έχετε επεξεργαστεί και... αυτή την πρόταση, είστε πρόχειρος να μας πείτε μέχρι 50 τετραγωνικά, 60, 70, μέχρι...
2: Μα δεν έχει να κάνει με τα τετραγωνικά, έχει να κάνει με το κατά πόσο αυτό το ακίνητο έχει ανακοινηθεί πρόσφατα, δεν λέω πρόσφατα ενώ εντός της τελευταίας δεκαετίας, έχει ενεργειακή επάρκεια, δεν βρίσκεται, πληρεί τις προϋποθέσεις ποιοτικής στέγασης σε σχέση με την ποιοτική διαβίωση, όπως αυτά ορίζονται από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Αυτό το λέμε ευθαρσώς και το έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν ξέρω γιατί σας κάνει εντύπωση. Το τρίτο το οποίο λέμε είναι στις περιοχές όπου υπάρχει έντονο στεγαστικό πρόβλημα, το οποίο εντοπίζεται από την νέα διεύθυνση στέγασης την οποία προτείνουμε, εκεί θα μπαίνει ένα πλαφόν στο ποσοστό αύξησης ενοικίου. Για να μην έχουμε φαινόμενα όπως της Μελίνας στη Θεσσαλονίκη, που από τη μία μέρα στην άλλη από 300 ευρώ της πήγαν 650 ευρώ το ενοίκιο. Ποιος μπορεί να καλύψει μια αύξηση 100%. Ποιον γνωρίζετε, ποιον οικογενειακό προγραμματισμό γνωρίζετε που μπορεί να καλύψει μια αύξηση 100%.
0: Εγώ δεν γνωρίζω. Σας απαντούσα τώρα κάποιο που μπορεί να αγοράσει κοστούμι Αρμάνι, αλλά θα το θεωρούσατε προβοκατόρικο, οπότε δεν το λέω, το κρατάω για τον εαυτό μου. Κύριε Καρχημάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία, για τις ιδέες σας, για τις προτάσεις που λέτε ότι έχει το ΠΑΣΟΚ και για την προσπάθειά σας που καταφέρατε να ξεφύγετε λίγο εκεί που πήγαμε να σας εγκλωβίσουμε ανάμεσα στις συμπληγάδες.
2: Ένα τελευταίο σχόλιο. Ναι. Σήμερα είναι διάφορες παγκόσμιες μέρες. Ναι. Μία από αυτές είναι η Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Υπάρχει μία φωνή η οποία εχθές σιγάστηκε για τουλάχιστον 2 χρόνια. Είναι εκείνη της Παραστού Αμαντή. Είναι μία Ιρανή τραγουδίστρια η οποία εχθές καταδικάστηκε σε 74 μαστιγώματα.
0: Επειδή τραγούδησε χωρίς τη χιτζάμπ.
2: Νομίζω η αλληλεγγύη είναι δεδομένη. Η προσπάθεια των ευρωπαϊκών χωρών να μπορέσουν να τους προσφέρουν πολιτικό άσυλο θα έπρεπε να είναι δεδομένη. Και νομίζω ότι είναι και ένα μάθημα ότι βομβαρδίζοντας δεν φέρνει την κοινωνική αλλαγή.
0: Ευχαριστούμε κύριε Καρχημάκη. Λοιπόν, επειδή έχουμε μία είδηση της τελευταίας στιγμής, κάτι που συμβαίνει τώρα, πρέπει να πάμε αμέσως στην Κρήτη, στην Ευτυχία Πενταράκη. Ευτυχία, καλή σου μέρα.
3: Καλημέρα, βρισκόμαστε στο χωριό Βατόλακος, σε ένα χωράφι ιδιοκτησίας του 43χρονου Σκοπιανού, ο οποίος κατά τη διάρκεια της νύχτας ομολόγησε το έγκλημά του και υπέδειξε και στους αστυνομικούς που είχε θάψει την άτυχη 45χρονη Σαβούλα Λεβεντάκη, εδώ σε αυτό το χωράφι που έχει αγοράσει και είχε φυτέψει μέσα ηλιές. Και ερχόταν καθημερινά, πρέπει να πούμε. Τον έβλεπαν οι κάτοικοι της περιοχής, πιάναν κουβέντα μαζί του. Εδώ ήρθε λοιπόν, ανάμεσα σε 2 δέντρα, έσαψε την άτυχη γυναίκα. Υπέδειξε λοιπόν στους αστυνομικούς στο σημείο. Νωρίς το πρωί ήρθαν εδώ, βρήκαν τη σωρό της, την ξέσαψαν και η υπόθεση αυτή που έχει εξελίξει είναι ραγδαίες τα τελευταία 24 ώρα, παίρνει πλέον τον δρόμο της δικαιοσύνης. Μέσα στη μέρα αναμένουμε να εκδοθεί το ένταλμα σύλληψης για τη βαρύτητα επιπλέον κατηγορία της ανθρωποκτονίας.
1: Ο λόγος που τη σκότωσε?
3: Είναι μία ερώτηση αυτή. Πρέπει να υπήρξε ένας καυγάς μεταξύ τους. Τώρα οφείλονταν σε κάποια επιθυμία ενδεχομένως εκείνου ερωτική. Κάποιος άλλος καυγάς που έγινε, οι αστυνομικοί ξέρουν. Είναι τώρα το ρεπορτάζ τρέχει, καταλαβαίνετε. Είναι θέμα χρόνου να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες. Τώρα είμαστε στο σημείο και κάνουμε ρεπορτάζ για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η ομολογία και η αποκάλυψη όλη αυτή.
0: Καταιγιστικές οι εξελίξεις. Δυστυχώς δολοφονήθηκε η Σταυρούλα Λεβεντάκη, η γυναίκα που αγνοούνταν. Δυστυχώς
3: αξίζει να πούμε ότι εδώ στην ώρα της εκταφής, το μακάβρι αυτή τη στιγμή, ήταν και ο αδερφός της και είδε από κοντά όλη αυτή τη διαδικασία, ο οποίος βέβαια είχαν όλα έδειξαν ότι πρόκειται για έγκλημα. Έμενε μόνο να σπάσει και να ομολογήσει ο 43χρονος. Οι αστυνομικοί είχαν συνθέσει αυτό το παζλ. Και,
0: ναι, από χθες ευτυχία μας το έλεγες, ναι, και στην τηλεόραση, ναι, ναι, ότι επί της ουσίας και από τις κοιλίδες αίματος που βρέθηκαν και έτσι είχε ταυτοποιηθεί ότι ανήκαν στη Σταυρούλα Λεβεντάκη, η πρόβλεψη δεν ήταν καλή.
3: Και από την προσανατολισμού του δράστη, ναι, που έλεγε ότι κουκουλοφόρη, όπλα κτλ. Όταν τα είπε αυτά, ουσιαστικά έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα μάτια του. Γιατί όταν ένας άνθρωπος πλάσει τέτοια σενάρια και προσπαθεί να προσανατολίσει τις αρχές, αυτομάτως βάζει τον εαυτό του στο κάδρο νούμερο ένα των υπόπτων.
1: Ναι. Ευτυχία να σε ευχαριστήσουμε, να σε αφήσουμε να συνεχίσει το ρεπορτάζ και για όποια νεότερη πληροφορία υπάρχει θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου. Ευτυχία Πενταράκη, λοιπόν.
0: Ντόνα, έχουμε άλλη μια εξιχνίαση ενός εγκλήματος από τους αξιωματικούς και από τις αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας. Αλλά τι να πεις για αυτές τις γυναικοκτονίες, για αυτά τα εγκλήματα που δεν σταματούμε να τα μετράμε μέσα σε μια εβδομάδα, δεν χάνεις το λογαριασμό.
1: Μετά
0: τι να πεις
1: καβγά,
0: για αυτό το πράγμα.
1: Πήρε το μαχαίρι.
0: Μα τι να πεις για αυτό το πράγμα. Τι πρέπει να γίνει πια για να σταματήσουν αυτές οι ειδήσεις. Τι πρέπει να γίνει, τι πρέπει να συμβεί, τι πρέπει να αλλάξουμε. Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, εμείς σιγά σιγά θα πάμε να ακούσουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 11. Θα επιστρέψουμε όμως με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχουμε, όπως σας είπαμε, πολλά και διάφορα θέματα ετοιμάσει σήμερα για εσάς. Θα διαβάσουμε φυσικά και τα μήνυματά σας.
0: Πολλά και διάφορα, αλλά όχι αδιάφορα.
1: Σωστός. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτάκια.

0: Heart News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Με αιχμή τη νέα ηλεκτρονική εφαρμογή σύγκρισης τιμών πόσο κάνει και τη δράση ανακαίνιση κατοικίας, ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανακοσκόπησή του τις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την ακρίβεια και το στεγαστικό. Για τη νέα εφαρμογή πόσο κάνει, τονίζω ότι ήρθε για να μείνει, υποστηρίζοντας ότι η μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά και η καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Αναφερόμενος στις ενστάσεις για τη νέα εφαρμογή, ο Πρωθυπουργός αναφέρει όσο για αυτούς που το αμφισβητούν ως εργαλείο διαφάνειας και ανταγωνισμού, είτε από την αντιπολίτευση είτε από την αγορά, ας το συνηθίσουν, διότι το πόσο κάνει ήρθε για να μείνει και κάθε εβδομάδα θα γίνεται καλύτερο. Παράλληλα, παρουσιάζει τη δράση ανακαίνιση κατοικίας, η οποία προβλέπει επιδότηση έως 36.000 ευρώ για την ανακαίνιση κλειστών ή παλαιών ακινήτων, με στόχο την ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών και την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Ο Πρωθυπουργός αναφέρεται ακόμη στα έργα αποκατάστασης μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς στην εικόνα της Ακρόπολης χωρίς καλλιεργίες, με την πληρέστερη μορφή της δυτικής όψης της έπειτα από 220 χρόνια. Για τη συμφωνία πλαίσιο ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, σημειώνει ότι πρόκειται για σημαντικό βήμα προς την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή. Επίσης, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα εντάχθηκε στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Εργαλείο SAFE, εξασφαλίζοντας 700 εκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις σε κρίσιμες αμυντικές τεχνολογίες και υποδομές. Θα μένει σε χωράφι στην περιοχή Βατόλα Καχανίων, βρέθηκε η σωρός της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ενώ 43χρονος ενοικιαστής του σπιτιού της ομολόγησε τη δολοφονία της στις αστυνομικές αρχές. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο που είχε αποκρύψει τη σωρός σε απόσταση περίπου 5 χιλιόμετρων από το σπίτι. Ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε ότι προηγήθηκε καυγάς, ωστόσο οι αρχές εξετάζουν με επιφύλαξη τους ισχυρισμούς του και ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα κίνητρα της υπόθεσης. Στην Ελβετία στρέφεται σήμερα το ενδιαφέρον, όπου αρχίζουν οι συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, J.D. Vance, έφτασε νωρίς το πρωί στην Ελβετία και μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου, Steve Witkoff, και τον Jared Kushner, ηγείται της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στις συνομιλίες. Ο J.D. Vance δήλωσε ότι θα μπορέσει να παραμείνει στην Ελβετία μόνο για 1 με 2 ημέρες και εξέφρασε την ελπίδα να υπάρξει πρόοδος τόσο στο ζήτημα των όσο και στην κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο. Στην Ελβετία βρίσκονται και οι διαπραγματευτές της Τεχεράνης. Ανάμεσά τους ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, υπουργός εξωτερικών και ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν. Στις συνομιλίες θα συμμετάσχουν επίσης σε τεχνικό επίπεδο ο πρωθυπουργός του Πακιστάν και εκπρόσωποι του Κατάρ. Στο μεταξύ, από την Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος των ΗΠΑ προειδοποίησε ότι αν δεν υπάρξει οριστική συμφωνία μέσα στις επόμενες 60 ημέρες, οι ΗΠΑ θα εξετάσουν το ενδεχόμενο επιβολής ειδικών τελών διέλευσης στα στενά του Ορμούς, τα οποία χαρακτήρισε διόδια φύλακα αγγέλου, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εγγυώνται την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Αγκάθι των διαπραγματεύσεων παραμένουν οι συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. 7 άνθρωποι, ανάμεσά τους μια γυναίκα και ένα παιδί, έχασαν τη ζωή τους από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε περιοχή του Ανατολικού Λιβάνου, ενώ 2 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν στο νότο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στη θέση Σκαλοσιά στο Λουτράκι Κορινθίας. Για την κατασβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 47 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν και εθελοντές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε οικοπαιδικό χώρο και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε παρακείμενη δασική έκταση. Τραγική κατάληξη είχε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα Δευτέρου Ορόφου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς ένας 80χρονος άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από το εσωτερικό του σπιτιού του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ηλικιωμένος ήταν κατάκητος και διέμενε μόνος του. Η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής απέτρεψε την επέκταση της φωτιάς σε γειτονικά διαμερίσματα, ενώ τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνούνται. Αντιμέτωπη με ισχυρό κύμα καύσωνα βρίσκεται από σήμερα η Γαλλία, με τους μετεωρολόγους να το συγκρίνουν με τα ακραία επεισόδια του 2003 και του 2019, χωρίς ακόμη να είναι σαφές πότε θα υποχωρήσει. Οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου και κατά τόπους ακόμη και τους 41. Οι αρχές έχουν θέσει 35 διαμερίσματα σε κόκκινο συναγερμό και 45 σε πορτοκαλί επιφυλακή, ενώ έχουν ληφθεί έκτακτα μέτρα όπως απαγόρευση κατανάλωσης και πώλησης αλκοόλ σε περιοχές υψηλού κινδύνου και ακυρώσεις εκδηλώσεων για τη γιορτή της μουσικής. Καιρός. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, που στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική άνεμοι ως 7 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: μα σύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου,
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Γανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: 24 Ιουνίου Κηποθέατρο Ζαπίου, 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο, 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχων.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
9: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
8: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
9: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
10: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Βουαγιάζ, βουαγιάζ, ξέρεις που θα σε πάω ταξίδι τώρα, ε?
1: Α Παρί.
0: Α Παρί, και ποιον θα βρούμε εκεί?
1: Για ταξίδι. Θα μιλήσουμε για ταξίδια.
0: Όχι ακριβώς. Θα μιλήσουμε λίγο για τον καιρό. Και με τι καιρό μάλλον γίνονται εκεί οι εκθέσεις. Και ποιες εκθέσεις?
1: Ποιες εκθέσεις?
0: Θα μας τα πει ο Λάι Θωμαής Παπαϊωάννου, που ήδη μας περιμένει στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σου ημέρα, Θωμαϊδά.
2: Bonjour.
0: Έχει ζέστη?
3: Έχει εξαιρετική ζέστη και σήμερα αναμένεται να είναι η πρώτη από τις 3-4 χειρότερες μέρες σε αυτή τη συνέχεια του καύσωνα που θα διαρκέσει, αλλά δεν ξέρουν πόσο θα διαρκέσει. Και θεωρείται ένα έκτακτο υψηλής έντασης επεισόδιο καύσωνα από σήμερα το μεσημέρι μέχρι τουλάχιστον τη Δετάρτη, και με φυσικά θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών σε ορισμένες περιοχές. Αναμένονται 37-38 στην περιοχή του Παρισιού, εσωτερικά πρέπει να είναι γύρω στις 35 από το μεσημέρι και μετά. Και επειδή σήμερα η υγρασία είναι αφόρητη, γι' αυτό ακριβώς το λόγο αυτό, έχουμε μια αποπληκτική ατμόσφαιρα.
0: Κυκλοφορεί ο κόσμος, τουρίστες και τα λοιπά.
3: Ναι, κυκλοφορεί, είναι γεμάτο τουρίστες, γεμάτο κόσμο, γιατί άφησαν τα πάρκα πλέον ανοιχτά 24 ώρες 24 ώρο, άφησαν, έδωσαν την άδεια να μπαίνουν στους παραποτάμους, στους Σικουάν, όχι στο Σικουάν τον ίδιο, για να δροσιστούν, να κάνουν κολύμπι. Σε ορισμένα σημεία του Παρισιού, εκεί που είναι παραπόταμο σαν αχτά, γίνεται Canal de Lourdes, και όλο αυτό που φτάνει μέχρι πάνω, εκτός, δηλαδή να βγει εκτός πλέον Παρισιού, όλο αυτό το κανάλι είναι γεμάτο κόσμο που κάνει μπάνια, που διασκεδάζει, έχονται από τα προάστια νεαρός κόσμος, έχει γίνει ένα στέκι, είναι πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα.
1: Τι ώρα νυχτώνει?
3: Αυτό είναι το ωραίο, γιατί σήμερα είναι 21 Ιουνίου και θα νυχτώσει στις 10.30, 11 παρά. Να καταλάβετε ότι ο ουρανός στις 11 η ώρα χθες ήταν ακόμα στην... Δεν ήταν σκοτεινός, τελείως σκοτεινός. Υπάρχει μια σαν αυγή, ας πούμε, κάτι σαν... αναρωτιέμαι πώς λέγεται σε πιο επιστημονικά, αλλά νυχτώνει πάρα πολύ αργά. Φυσικά σήμερα είναι και η μέρα της γιορτής, γιορτή της μουσικής, η οποία γιορτάζεται εξαιρετικά με πάθος εδώ στη Γαλλία. Μόνο από αυτή τη χρονιά, λόγω των μέσων μαζικής δικτύωσης, έγινε και ένα θόρυβος, ένα buzz, να το πούμε έτσι, μεταξύ Βρετανών, νέων Ολλανδών, Γερμανών, Βέλγων, όλο αυτό το Benelux, για να έρθουν στο Παρίσι και να διασκεδάσουν. Και έχει μαζευτεί ιδιαίτερα πολύ κόσμος νεαρός. Γι' αυτό και οι αρχές αντιδρούνε. Σήμερα απαγορεύεται η πώληση αλκοόλ από σούπερ μάρκετ και η κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους, για να αποφευθούν τα χειρότερα. Επίσης απαγορεύεται
0: ο
3: συνοστισμός, ναι, στις όχθες του Σικουάνα, στο Σικουάνα εννοώ, το ίδιο το ποτάμι, και όχι στους παράπλευρους παραπόταμους, γιατί ο Σικουάνα

0: Ο Άννας έχει πολύ καταναλώσεις αλκοόλ και κάνει 35 βαθμούς, 38 βαθμούς, έστω και 27-28 το βράδυ και έχει νερό δίπλα, είναι εγγυημένο ότι υπάρχει πρόβλημα να πνιγεί κάποιος, όπως έγινε και με τους εορτασμούς της νίκης της Παρή πριν από λίγες εβδομάδες, όπου τουλάχιστον δύο άτομα πνίγηκαν γιατί ήταν βαριά, είχαν πιει πολύ, ένα βαριά αλκοολούχο το αίμα τους, πώς να το πω,
1: μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.
0: Υψηλό επίπεδο αλκοόλ ακριβώς μέσα στο αίμα τους. Αυτά είναι πολύ σημαντικά μέτρα, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι αυτά τα νεαρά παιδιά θα το σεβαστούν λόγω της ηλικίας φυσικά, και ότι αρχίζει και τελειώνει και η εξεταστική περίοδος σιγά σιγά. Είναι Κυριακή, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα να τους αφήσουν οι γονείς τους να βγουν. Όλο αυτό είναι ένα κοκτέιλ, να το πούμε έτσι, που αναγκάζει την κυβέρνηση να κατεβάσει στους δρόμους σήμερα στη Γαλλία, στο Παρίσι συγκεκριμένα, 4.500 αστυνομικούς, 2.000 πυροσβέστες, οι οποίες πυροσβέστες στη Γαλλία είναι και σωστικά στην ενεργεία, δεν είναι μόνο για τις πυρκαγιές, για να μπορέσουν να. Και φυσικά
2: και
0: υπάρχει.
2: Στην Ελλάδα επίσης. Ναι.
0: Ακριβώς, ναι. Και στην. Αυτό. Είναι και τα νοσοκομεία. Τα
2: έκτακτα
0: περιστατικά, ναι, θα έχουν περισσότερες βάρδιες για να είναι σίγουρο ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα στην αντιμετώπιση εκτάτων περιστατικών. Γενικά είναι δύσκολη η κατάσταση, αλλά και ευχάριστη μαζί, να μην λέμε μόνο τα δυσάρεστα. Μόνο που.
2: Ναι, δεν θα σου λέγαμε να σφίξεις τα δόντια τώρα που είσαι στο Παρίσι και έχει λίγο περισσότερο ζέστη. Πιστεύουμε ότι θα κάνεις την καρδιά σου, Πέτρα. Ακούτε την συνάδελφο από το Παρίσι, την ανταποκρίτρια του Earth News, είναι η Θωμαής Παπαϊωάννου. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να το πούμε, γιατί το ηχόχρωμα της φωνής της είναι τόσο μοναδικό που όλοι καταλαβαίνετε ποια είναι η δημοσιογράφος που σας μιλάει. Θέλουμε να σε ρωτήσουμε για μία έκθεση που γίνεται εκεί για οπλικά συστήματα. Ο πλανήτης είναι σε μια φάση συγκρούσεων. Ο πόλεμος στην Ευρώπη ακόμη δεν έχει τελειώσει. Η μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Τι συνέβη σε αυτή την έκθεση, στην έκθεση, την Eurosatory, αν δεν κάνω λάθος, τη λένε, ναι, στο Παρίσι. Ανοίγουν σαμπάνιες οι κατασκευαστές όπλων.
0: Είναι η Eurosatory όπως και το Bourget, είναι δύο από τις μεγαλύτερες εκθέσεις οπλικών συστημάτων και αεροπορικών συστημάτων στον κόσμο. Όπως και πέρσι με το Bourget, έτσι και φέτος με το Eurosatory 2026, δημιουργήθηκε το εξής πρόβλημα με τις Ισραηλινές εταιρείες που είναι παρούσες, συμμετέχουν. Σύμφωνα με μια απόφαση δικαστηρίου, απαγορεύεται να εκθέτουν οι Ισραηλινοί τα συστήματα επιθετικά, επιθετικής φύσεως.
2: Ναι.
0: Τους επιτρέπεται το αμυντικό, αεροάμυνα, αντιπυραυλικά κτλ. Για μέσα σε αυτό το πλαίσιο απαγόρευσαν 12 περίπτερα του Ισραήλ, άφησαν άλλα 13 να εκθέτουν και φυσικά είναι θυμωμένοι οι Ισραηλινοί, λένε ότι δεν καταλαβαίνουν, αν και το ίδιο συνέβη και πέρυσι. Θεωρούν ότι επειδή η Γαλλία συναγωνίζεται οπλικά με όλα αυτά τα συστήματα, αμυντικά συστήματα, το Ισραήλ είναι 19 δισεκατομμύρια τζίρο οι Ισραηλοί, 20 δισεκατομμύρια τζίρο οι Γάλλοι, θεωρούν ότι το κάνουν επίτηδες για να μην φαίνονται τα δικά τους, να μην εμφανίζουν τα δικά τους οπλικά συστήματα που είναι πολύ καλύτερα, λένε κτλ.
2: Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι αυτός ο λόγος από γαλλικής πλευράς, ναι.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη διαμάχη, διπλωματική διαμάχη μεταξύ Ισραήλ και Γαλλίας, πολύ έντονη, για την κατάσταση στη Γάζα, την κατάσταση στην Δυτική Όχθη, την κατάσταση στο Λίβανο, που δημιουργεί μια ατμόσφαιρα εξαιρετικά μεγάλης αντιπαλότητας. Και φυσικά η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, ότι ναι μεν είναι ανταγωνιστική η Ισραηλινή σε σύγκριση με τους Γάλλους στα συστήματα, εξοπλιστικά συστήματα, αλλά παράλληλα όμως υπάρχει και, δεν μπορούμε να μην δούμε και την πολιτική χρειά και την διπλωματική χρειά που παίζει μεγάλο ρόλο. Η Γαλλία είναι μια από τις χώρες που προσπαθεί πραγματικά να σταματήσει αυτή οι παράνομες φυσικά δραστηριότητες στην Δυτική Όχθη, που είναι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο παράνομο αυτό που συμβαίνει στην Δυτική Όχθη 100%, αλλά και η

0: κατάσταση στη Γάζα που έχει ξαναξεφύγει και κυρίως για τη Γαλλία και συναισθηματικά αλλά και διπλωματικά και στρατιωτικά και όλο ό,τι θέλετε, είναι ο Λίβανος. Ο Λίβανος έχει δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα γιατί υπάρχει μια μεγάλη επιρροή και ουσιαστικά είναι κατά κάποιο τρόπο το φρούριο της Γαλλίας στην περιοχή. Και επειδή λόγω της επιτυχίας του G7 και της Βερσαλίας και στις Βερσαλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Εμμανουέλ Μακρόν έχει μια ορισμένη επιρροή, θετική προς τη Γαλλία επιρροή απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ. Και έχει δημιουργηθεί μια μεγάλη ένταση γενικότερα, γιατί οι Ισραηλοί ψάχνουν, υποστηρικτές και δεν βρίσκουν απέναντι σε αυτή τη στιγμή τη διαμάχη που υπάρχει με τις ΗΠΑ. Και όλο αυτό το Eurosatory είναι σαν ένα κερασάκι στην τούρτα, να το πούμε έτσι, που δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στους Ισραηλινούς. Πραγματικά έχουν μεγάλο εξοπλισμό. Έχουν, σας είπα, 19,5 δισεκατομμύρια τζίρο, ενώ έχουν ανοίξει πολλά μέτωπα και ξοδεύουν τεράστια ποσά για την άμυνά τους.
1: Έχει γίνει πολεμική η οικονομία του Ισραήλ τα τελευταία χρόνια. Υποθέτω ότι είναι πολλές και οι ευρωπαϊκές εταιρείες οπλικών συστημάτων και πιθανώς και η Ουκρανία πρέπει να έχει ένα σημαίνοντα ρόλο σε αυτές τις, πώς να το πω, την προτιθέμενη πώληση οπλικών συστημάτων στην έκθεση αυτή τη μεγάλη του Παρισιού.
0: Ναι, de facto η Ουκρανία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατός στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, de facto. Επί τόσα χρόνια, 4 χρόνια, αυτή τη στιγμή έχει δημιουργήσει μια τεχνολογία απίστευτη από την οποία εμπνέονται όχι μόνο οι Ευρωπαίοι αλλά και οι Αμερικανοί. Και μάλιστα ο Ντόναλντ Τραμπ ο ίδιος το παραδέχτηκε στο G7, στο Evian, όταν είπε ότι, ότι το μέτωπο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι υπέρ, η δραστηριότητα, αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο μέτωπο είναι υπέρ της Ουκρανίας. Κερδίζουν έδαφος, κερδίζουν δυναμική και μάλιστα έδωσε την ευλογία του ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα να γίνει πράξη αυτό οφείλουν, να γίνει ένα licensing, δηλαδή ορισμένα οπλικά συστήματα που τους χρειάζονται στην Ουκρανία θα τα δοθεί άδεια από τις ΗΠΑ να γίνεται παραγωγή στην Ουκρανία. Αυτό ζητούν κυρίως βαλιστικά συστήματα γιατί είναι
1: νομίζω
0: αυτό που
1: γιατί εκεί και συζητούν να αποκτήσουν τεχνογνωσία οι Αμερικανοί από τα φθηνά ουκρανικά drones.
0: Low cost, ο πόλεμος έχει γίνει low cost αλλά πολύ ματηρός, αλλά low cost και μάλιστα η Γαλλία αναγκάστηκε να αλλάξει όλη την αμυντική στρατηγική για τα επόμενα 10 χρόνια εξαιτίας αυτού του feedback, να το πούμε έτσι, που έρχεται από την Ουκρανία. Είναι φυσικά παρόντες και Ευρωπαίοι στην Ουκρανία και παρακολουθούν και βοηθούν στην διάνοιξη του πολέμου, αλλά επιστρέφεται αυτό πίσω στην Γαλλία και κατάλαβα, συνειδητοποίησαν όλοι ότι ο πόλεμος όπως το γνωρίζαμε έχει τελειώσει και έχει δημιουργηθεί μια νέα κατάσταση που έχει να κάνει με τεχνητή νοημοσύνη, έχει να κάνει με την κβαντική τεχνολογία και κυρίως με τη low cost τεχνολογία όπως είναι τα drones.
1: Ναι, και εδώ το μεγάλο στοίχημα, να σε ευχαριστήσουμε Θωμαϊδα, το μεγάλο στοίχημα σε αυτό είναι το πόσο γρήγορα αυτή η τεχνολογία που αναπτύσσεται περνά στην αγορά, γιατί είναι τόσο γρήγορες οι αλλαγές, τόσο καταιγιστικές οι αλλαγές, που αν νομίζω ότι αυτές οι τεχνολογίες δεν ενσωματώνονται γρήγορα και δεν προχωρούν, κινδυνεύουν όλοι αυτοί που επενδύουν σε αυτή την πολεμική οικονομία να απολέσουν μεγάλο μέρος των επενδύσεων τους. Η Θωμαΐς Παπαϊωάννου, η ανταποκρίτρια του Earth News Radio στο Παρίσι, και την ευχαριστούμε για αυτό το εξαιρετικό ρεπορτάζ. Τι λες να πάμε λίγο στα σχολεία, στις πανελλαδικές, γιατί όλες οι οικογένειες τι περιμένουν τώρα, πώς και πώς, που είχαν παιδιά που το προηγούμενο διάστημα έδωσαν τις πανελλήνιες εξετάσεις, τι περιμένουν?
2: Σε ποια σχολή θα μπουν τα παιδιά?
1: Αλλά πριν τι πρέπει να πάρουν?
2: Βαθμολογία.
1: Βέβαια. Και γι' αυτό νομίζω ότι θα μας τα πει ο Υφυπουργός Παιδείας, ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου. Δεν είναι η πρώτη φορά που τον φιλοξενούμε και είναι επίσης μεγάλη μας χαρά. Κύριε Παπαϊωάννου.
3: Καλημέρα σας. Καλημέρα κυρία Δρούτσα, κύριε Πολάτε.
2: Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα στις ακροάτριες και ακροατές και καλή Κυριακή εύχομαι.
1: Καλή Κυριακή κύριε Υφυπουργέ. Πότε αναμένεται να ανακοινωθούν?
3: Την Πέμπτη 25.
1: Την Πέμπτη 25, λοιπόν, μια μεγάλη μέρα για τους υποψηφίους. Και από ό,τι καταλαβαίνω, με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, προβλέπεται περίπου 7 στους 10 να εισαχθούν στις σχολές της τριτοβάθμιας
3: εκπαίδευσης. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτά είναι τα στατιστικά στοιχεία. Νομίζω όμως ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να το προσεγγίσουμε το θέμα όχι πλέον εδώ που είμαστε, δηλαδή έχουν τελειώσει εξετάσεις, τα παιδιά έχουν αποφορτιστεί, έχουν γράψει το καθένα ό,τι έχει γράψει με βάση την προσπάθεια που έχει κάνει, με βάση την τύχη που είχε το κάθε παιδί ή την ατυχία. Η ουσία όμως είναι να καταλάβουν τα παιδιά μας, και το λέω αυτό όχι ως υφυπουργός παιδείας αρμόδιος για την ανώτατη εκπαίδευση, αλλά σαν πατέρας, αλλά και σαν καθηγητής πανεπιστημίου, που πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 30 χρόνια, έχουν περάσει παιδιά και παιδιά από το πρώτο έτος από τις πανεπιστημιακές σχολές, αλλά και ως πρίτανης του Αριστοτελείου, που είχαμε υποδεχθεί, κάθε χρόνο υποδεχόμαστε έναν τον μεγαλύτερο αριθμό εισακταίων φοιτητών στο πρώτο έτος. Πρέπει λοιπόν τα παιδιά να αποφορτιστούν και να έχουν καταλάβει ότι ούτε τελειώνουν όλα και ούτε ξεκινούν όλα από την όποια επίδοση της Πανελλαδικής ή την όποια επιτυχία. Βεβαίως και δεν μειώνω την επιτυχία του καθενός και της καθεμιάς. Επίσης, ένα δεύτερο, να γνωρίζουν ότι οι γονείς τους, εμείς ως γονείς, και χρόνια πολλά σε όλους τους πατεράδες, σήμερα είναι η γιορτή του πατέρα, τα παιδιά δεν τα βλέπουμε ούτε σε ένα απλό αριθμό, δηλαδή ένα βαθμό, ούτε τίποτα. Είμαστε γονείς και τα παιδιά μας τα αγαπάμε, γιατί είναι παιδιά μας και τα στηρίζουμε συνεχώς. Άρα τα παιδιά λοιπόν, έχοντας στο μυαλό τους όλα αυτά και με την αποφόρτιση που μοιραία επήλθε μετά τις εξετάσεις, προτρέπω να ψάξουν πάρα πολύ καλά τα πώς θα κάνουν το μηχανογραφικό τους.
1: Μας αγχώσατε τώρα, Υπουργέ.
2: Η αλήθεια είναι ότι εκεί που πήγατε να μας ξαναγχώσετε.
1: Τρόμαξα τώρα λίγο.
3: Όχι, δεν είναι θέμα να τρομάξουμε. Είναι θέμα στρατηγικής.
2: Τι ακριβώς θα πρέπει να προσέξουν στο μηχανογραφικό?
3: Πάμε λοιπόν στο μηχανογραφικό. Ο κάθε παιδί έχει ονειρευτεί κάτι. Αυτό που έχει ονειρευτεί μπορεί άμεσα να το επιτύχει ή και λίγο πιο έμεσα.
1: Και αν δεν έχει ονειρευτεί κάτι και αν δεν είναι σίγουρο, γιατί τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο ακούω από γνωστούς.
3: Όπου, κύριε Πολάτε, πολύ σωστό ερώτημα. Εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Ναι.
3: Παιδιά, ό,τι νομίζετε, όλα τα παιδιά είναι σε κάποιο πεδίο. Δεν μπορεί να είμαι στο πρώτο πεδίο και να ονειρεύτηκα να γίνω γιατρό.
1: Σωστό.
3: Ή να είμαι στο τρίτο πεδίο και να ονειρευτώ να γίνω δικηγόρος. Ναι. Αυτό έχει λήξει προπολού. Άρα λοιπόν, ανάλογα με το πεδίο που το κάθε παιδί έχει δώσει τις εξετάσεις του και πήγε, τους βαθμούς που θα πάρει, είναι σίγουρο ότι θα περάσει ή φαίνεται ότι περνάει, να ψάξουν πάρα πολύ καλά, έχουν φιλικότητα με το διαδίκτυο, να μπουν σε κάθε πανεπιστήμιο, σε κάθε τμήμα που ανήκει στο πεδίο τους, να δουν το πρόγραμμα σπουδών, να δουν την περιγραφή των σπουδών, να δουν τι διέξοδα δίνουν. Όλα αυτά αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες των τμήματων των πανεπιστημίων. Και αφού λοιπόν τα διαβάσουν αυτά, δουν τι είναι, αν κάπου έχουν απορίες, προφανώς και θα βρουν ευήκο αότα σε καθηγητές τους, σε ανθρώπους που γνωρίζουν την κατάσταση, να ρωτάνε, να ρωτήσουν. Και στο τέλος της ημέρας να κάνουν και ένα μηχανογραφικό, το οποίο θα σχετίζεται πρώτα και πάνω με τα θέλω τους, στη συνέχεια με τις δυνατότητες της οικογένειας, για να μπορεί το παιδί να σπουδάσει απρόσκοπτα, και τέλος με το τι θέλω να είμαι μετά από κάποια χρόνια. Και κλείνω με αυτό. Αγαπητά παιδιά, αυριανοί πρωτοετής φοιτητές, να γνωρίζετε ένα πράγμα, ότι σήμερα στην εποχή μας τα πανεπιστήμια να τα βλέπετε ως ένα πορτφόλιο γνώσεων, ότι παίρνεις τις βασικές γνώσεις και από εκεί και πέρα μπορείς να χτίσεις πάνω σε αυτές και να οδηγηθείς σε νέους και πολύ πιο, ας το πούμε, δρόμους αποδεκτούς επαγγελματικά ή οτιδήποτε. Δεν είναι αυτό που μπήκα πολλές φορές και αυτό θα, με αυτό θα εργαστώ. Άλλο το να μπει στην ιατρική, να μπει στην νομική, να μπει στις θεωρητικές σπουδές, στις βασικές σπουδές, μαθηματικά, φυσική, χημεία. Δεν είναι μόνο στην νομική, να μπει στις θεωρητικές

0: οι κοσμογονικές αλλαγές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη και το artificial intelligence, προφανώς για τα σημερινά παιδιά που είτε έδωσαν πανελλήνιες, είτε θα δώσουν τα επόμενα χρόνια, είτε έχουν εισαχθεί τα αμέσως προηγούμενα χρόνια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, είναι πολύ πιο δύσκολες οι επιλογές, πολύ πιο σύνθετες οι αποφάσεις που πρέπει να λάβουν και πολύ πιο περίπλοκο το σύστημα και το εργασιακό περιβάλλον στο οποίο θα κληθούν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους.
1: Λοιπόν, βάλατε ένα πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Mm-hmm. Αφήνω το παρελθόν. Το παρελθόν το γνωρίζουμε όλοι. Έχει φύγει από την πατρίδα μας ανεπιστρεπτή. Και δεν ξαναγυρνάμε στις θολές, παλιές, αρτηριοσκληρωτικές λογικές που σήμερα κάποιοι βέβαια από το πολιτικό σύστημα συνεχίζουν να εμφορούνται. Τα αφήνουμε στην άκρη. Σε αυτό που είπατε, τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι εδώ. Μπορεί κανένας να περιγράψει με ακρίβεια μετά από 10 χρόνια με τις όποιες δυνατότητες θα έχουμε αναπτυχθεί με την τεχνητή νοημοσύνη με σιγουριά τι θα έχει προκύψει? Όχι. Εκείνο που μπορούμε να πούμε όμως με σιγουριά είναι, και τουλάχιστον αυτό εγώ διαπιστώνω σε όλα τα διεθνή φόρα που συμμετέχω ως αρμόδιος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, υπουργός αρμόδιος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ότι πέρα από την όποια εξέλιξη, την όποια τεχνητή νοημοσύνη πλατφόρμες, που τελικά όλα αυτά έχουν έρθει για να βελτιώσουν τη ζωή μας και να βελτιώσουν την, να το πούμε απλά, τη ζωή μας. Πρέπει πρώτα και πάνω απ' όλα να διατηρηθεί σε κάθε έναν από εμάς η κριτική σκέψη. Ναι. Να διατηρηθεί.
0: Όχι η κριτική με ήττα, από την κριτική,
1: με όλα με γιώτα.
0: Ναι. Γιατί κάποιος κριτικός λέει, εκτός από κριτική διατροφή υπάρχει και η κριτική σκέψη. Και σίγουρα υπάρχει κριτική σκέψη, αλλά με την καλή έννοια.
1: Ναι. Και, ακριβώς. Ναι. Άρα λοιπόν η κρίση με γιώτα, έτσι, η κριτική σκέψη με γιώτα. Ναι. Να υπάρχει ενσυναίσθηση, να υπάρχει ηθική, να υπάρχουν ζητήματα τα οποία χρησιμοποιώ την τεχνητή ή τις πλατφόρμες ή όλα όσα μου δίνει τεχνητή νοημοσύνη, αλλά σε βαθμό τέτοιο που σίγουρα δεν θα υποκαταστήσει την όποια σε πολλά επίπεδα λειτουργία. Γιατί πριν να έχουμε την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης, το είπατε και μόνο σας, στην εποχή η δική μου ενδεχομένως, όταν εγώ σπούδαζα, ποια βαρύτητα είχαν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές την εποχή εκείνη και ποια βαρύτητα είχαν πριν έχουμε την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης, όχι μόνο στη δημόσια αλλά και στην επαγγελματική μας ζωή, σε όλα τα επίπεδα. Άρα λοιπόν αυτό, η έκρηξη της ανάπτυξης της υπολογιστικής, των ηλεκτρονικών υπολογιστών και ό,τι προήλθε από αυτό, δεν νομίζω ότι επέφερε κάτι το φοβερά τρομακτικό. Το ίδιο συμβαίνει και με την τεχνητή νοημοσύνη, που με πολύ απλά λόγια την έχουμε στη ζωή μας, την χρησιμοποιούμε προς όφελός μας, χωρίς να χάνουμε όμως, προσωπική μου άποψη, ούτε την ανθρωπιά μας, ούτε την κριτική μας σκέψη, ούτε κυρίως την ενσυναίσθηση. Το συνέστημα και πού χρησιμοποιώ τι και για ποιο λόγο. Επειδή σίγουρα βοηθάει και θα βοηθήσει ακόμη περισσότερο.
2: Επειδή αναφερθήκατε νωρίτερα και στα πανεπιστήμια που είπατε ότι ουσιαστικά δεν σταματά εκεί η εκπαίδευση, η μόρφωση, και είχα μία συζήτηση τις προάλλες κατά πόσον βέβαια όλες αυτές οι σπουδές που έχουμε στα πανεπιστήμια συνδέονται και με την αγορά εργασίας. Για να μπορούν να καταλήξουν τα παιδιά, όπως είπατε και εσείς, ότι αυτό που σπουδάζουν θα είναι και το αντικείμενο στο οποίο θα ασχοληθούν στο μέλλον.
1: Την εποχή τη δική μου, εσείς προφανώς και οι δύο θα είστε πολύ νεότεροι μου, εκείνο που συνέβαινε είναι τι? Η πλειοψηφία των εργαζομένων να άλλαζε μία φορά κατεύθυνση στον εργασιακό βίο. Η γενιά δε των πατεράδων μας, με αυτό που ξεκίναγαν τον εργασιακό τους βίο ολοκληρώνονταν. Σήμερα, και νομίζω όλοι μας έχουμε τέτοια παραδείγματα και είναι ευρέως γνωστό, οι περισσότεροι αλλάζουν εργασιακό βίο με βάση το background, με βάση τις βασικές σπουδές και τις εξειδικεύσεις που έχουν κάνει 2 και 3 φορές τον εργασιακό τους βίο. Άρα τι σημαίνει, κατά τη γνώμη μου και αυτά που βλέπω στα πανεπιστήμια, σημαίνει ότι πρέπει να πάρω τις βασικές γνώσεις, όπου και αν τις πάρω, όπου και αν με διαφέρει.
0: Ήταν μια μεγάλη συζήτηση και θέλουμε πολύ.

0: μεγάλη χαρά να σας καλέσουμε τουλάχιστον για μία ώρα στο ραδιοθάλαμο να τα συζητήσουμε.
1: Με μεγάλη χαρά να ανταλλάξουμε απόψεις, γιατί όλα αυτά είναι δυναμικά.
0: Επειδή είστε και πανεπιστημιακός δάσκαλος και επειδή είστε ένας άνθρωπος από τους όχι λίγους που έχουμε, που ακούνε και απαντούν πραγματικά στις ερωτήσεις. Έχουμε πολλά ερωτήματα. Για παράδειγμα, εγώ από τα δικά μου παιδιά βλέπω ότι το Λύκειο τα τελευταία χρόνια δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ήταν. Είναι πραγματικά μια προπαρασκευή.
1: Ό,τι και να είπε ο Κροατής μας, έχει απόλυτο δίκιο. Απόλυτο. Ναι. Πανελλαδικές εξετάσεις. Ο βίος τους έχει τελειώσει. Τι κρατάμε μόνο από αυτό, την αδιαβλητότητα. Συμφωνούμε όλοι. Το Λύκειο το σημερινό είναι αυτό το Λύκειο που θα θέλαμε? Κάποιος θέλει να γίνει γιατρός, δεν πρέπει να ξέρει 5 πράγματα ιστορίας. Κάποιος θέλει να γίνει φιλόλογος, δεν πρέπει να ξέρει 5 βασικές.
0: Να μην ξεχνάμε το ανεγεννησιακό πρότυπο, δηλαδή.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν πάμε σε ένα νέο σχολείο, πρέπει να φτιάξουμε ένα νέο Λύκειο. Ένα Λύκειο το οποίο τα παιδιά θα χαίρονται να πηγαίνουν, οι καθηγητές θα χαίρονται να προσφέρουν και φυσικά στο τέλος της ημέρας, στην τρίτη Λυκείου, θα συνυπολογίζονται όλες οι επιδόσεις και όλες οι δεξιότητες των παιδιών στα 3 χρόνια. Αυτό είναι το εθνικό απολυτήριο που είναι σε κουβέντα, που είναι σε συζήτηση.
0: Από πότε? Και φυσικά, πείτε μας με μία λέξη από πότε. 2027, 2028.
1: Από πότε θα ολοκληρωθεί ο εθνικός διάλογος, ο διάλογος με το εθνικό απολυτήριο. Μια πρώτη σκέψη, η οποία είχε γίνει και είχε εκφραστεί και από την Υπουργό Παιδείας Σοφία Τζαγαράκη, τα παιδιά που θα είναι τώρα Δευτέρα Γυμνασίου θα μπουν με το νέο σύστημα. Αλλά αυτό πρέπει να το δούμε.
0: Ευχαριστούμε.
1: Έχει ξεκινήσει ο εθνικός διάλογος από τον Γενάρη-Φλεβάρη, θα ολοκληρωθεί, γιατί αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι αυτά που προτείνει, αυτά που έχει ως άποψη, θα κάνει πράξη.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Υφυπουργέ.
1: Και εκεί θα έχουμε τα θέματά μας.
0: Ο Υφυπουργός Παιδείας, ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου. Εκτός από την τεχνητή νοημοσύνη, υπάρχει και η ανθρώπινη φία που λέει ότι πρέπει να πάμε σε
2: break.

0: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
1: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
0: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Earth News Radio 105,8.
3: Λοιπόν, παρακαλώ. Τι θέλεις να μάθεις για το Airbnb που με έχεις τρελάνει, να μάθεις για το Airbnb που αλλάζουν τα πάντα
4: τι
3: και
4: αλλάζουν,
3: τα κοάλα.
4: Ναι, λες τα πάντα, τι αλλάζει. Έχεις απάντηση.
3: Όχι, δεν το ξέρω.
4: Δεν πειράζει. Έχει όμως ο Θέμης Μπάκας, ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου η Real Estates, και θα μας λύσει όλες τις απορίες. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπάκα.
5: Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα.
5: Και να πω χρόνια πολλά στους μπαμπάδες. Είναι πολύ σημαντική ημέρα για τους μπαμπάδες σήμερα. Πολύ χαιρόμαστε.
3: Ναι, και ακόμη και σε αυτούς που δεν ήξεραν ότι υπάρχει η γιορτή του πατέρα. Γιατί
5: ναι,
3: υποψιάζουμε ότι κάποιοι ανάμεσά μας μπορεί να μην το ξέρουν.
5: Συμφωνώ απόλυτα. Είναι σημαντική ημέρα και για τους μπαμπάδες αυτό.
3: Τι αλλάζει, κύριε Μπάκα, με το Airbnb? Έρχονται αλλαγές, έρχονται ανατροπές, έρχονται ανακατατάξεις, έρχονται αναταράξεις. Τι έρχεται?
5: Δεν είναι κάτι που δεν γνωρίζουμε. Αρχικά θα σας πω το εξής. Είναι δε 2024, ακούμε τον Πρωθυπουργό και αναφέρεται το 1ο-1ο 2025 στο 1ο-2ο και 3ο δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων δεν θα επιτρέπεται η εγγραφή νέων ακινήτων στους πλατφόρμες διαδικτυακών αναζήτησης με συγκεκριμένες κυρώσεις για αυτούς οι οποίοι ουσιαστικά θα μπουν σε δικασία να μην τηρήσουν το συγκεκριμένο μέτρο. Δεκέμβριος του 2025, ενώ ισχύει κανονικά η απαγόρευση στην Αθήνα, ο Πρωθυπουργός στη Βουλή εξαγγέλει ότι παρατείνεται την παράταση για το Δήμο της Αθήνας μέχρι τον Δεκέμβριο του 2026 και ουσιαστικά από το Μάρτιο ήταν να ξεκινήσει η απαγόρευση, από 1η Μαρτίου και μετά, η απαγόρευση εγγραφής νέων ακινήτων στην πρώτη δημοτική κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Ναι.
5: Αυτή δεν έγινε αυτή η απαγόρευση 1η Μαρτίου, ουσιαστικά έχει μεταφερθεί πλέον και θα ισχύει, αν δεν κάνω λάθος, από 1η Ιουλίου. Και 1η Ιουλίου, ναι, και θα ισχύει μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2026. Ο σκοπός του συγκεκριμένου μέτρου είναι να μην υπάρχει περαιτέρω αύξηση ακινήτων που εγγράφονται στις πλατφόρμες διαδικτυακής μίσθωσης λόγω της εργασικής κρίσης. Παράλληλα, αναφέρει όμως ότι υποβλέπονται και αυστηρά πρόστιμα για όσους παραβιάζουν τους περιορισμούς. Συγκεκριμένα, αν κάποιος είναι επικαρποτής ή διαχειριστής, οποιοδήποτε ιδιοκτήτης, οποιοδήποτε αντιπροβαίνει σε διαχειρισμένα μίσθωση ακινήτων, εξαρτήτως αν το κάνει μέσα από πλατφόρμα ψηφιακή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, και μόνος του ακόμα, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ίσως με 50% του εισοδήματος που αποκτάται από διαχειρισμένα μίσθωση μετά την 1η Ιουλίου 2026 μέχρι και τον έλεγχο, το οποίο δεν είναι κατώτερο από 20.000 ευρώ. Το λιγότερο πρόστιμο που πληρώσει κάποιος είναι 20.000. Αν μετά την επιβολή του προστίμου διαπιστωθεί νέα παράβαση εντός του ιδίου φορολογικού έτους, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το ποσό των εισπραχθέντων μισθωμάτων από το προηγούμενο.
3: Των δηλωθέντων εισπραχθέντων μισθωμάτων, ναι, γιατί κάποιος μπορεί να έχει εισπράξει και να μην τα έχει δηλώσει.
5: Ακριβώς. Με ελάχιστο ποσό όμως, 40.000 ευρώ. Που σημαίνει
3: ότι κάποια
5: στιγμή δεν θα μπει στη διαδικασία να κάνει οποιαδήποτε παραβίαση των συγκεκριμένων κανόνων όταν ξεκινά το πρώτο πρόστιμο κατώτερο ποσό 20.000 ευρώ και τη δεύτερη φορά σε πιάσουν το κατώτερο ποσό 40.000 ευρώ. Τώρα να θέλω κάτι συγκεκριμένο όμως. Επειδή αυτό το μέτρο ισχύει στην Αθήνα από 1η-1η 2025, αλλά εξαγγέλθηκε τον Οκτώβριο του 2024, αυτό το μεσοδιάστημα το μικρό, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβρη, μέχρι να ξεκινήσει η απαγόρευση εγγραφής νέων ακινήτων, αντί να δούμε να μειώνουν τα κινήτα, αυξήθηκε η δυναμική. Και ο λόγος είναι ο εξής. Αντιλαμβάνεστε κι εσείς, όταν λέμε ότι θα απαγορεύσουν οποιαδήποτε εγγραφή νέων ακινήτων σε κάποιες περιοχές, είναι εντελώς λογικό μεγάλο ποσοστό ιδιοκτητών που είχαν στο μυαλό τους ενδεχομένως να χρησιμοποιούν το ακίνητο κάποια στιγμή σε αυτόν τον κλάδο, να σπέψουν μαζικά, να μπουν στη διαδικασία, να το εγγράψουν για να μην τους πιέσει απαγόρευση. Η ίδια εικόνα περίπου, να ξέρετε, ισχύει και στη Θεσσαλονίκη. Επομένως, στις επόμενες ημέρες θα δούμε πόσα ακίνητα ήταν εγγραμμένα στον κάτω χρόνο μισθώσεων το Δεκέμβριο του 25 και πόσα ακίνητα θα είναι 30 Ιουνίου, που ουσιαστικά είναι και τελευταία ημέρα εγγραφής νέων ακινήτων, εφόσον από 1η Ιουλίου πλέον υπάρχει απαγόρευση. Ένα σημαντικό στοιχείο ακόμα στον κλάδο είναι ότι αν εγώ πουλήσω το ακίνητό μου που είναι στον κλάδο της διαχειρισμένης μίσθωσης στις περιοχές που υπάρχει αυτή η απαγόρευση, και το πουλήσει στον κύριο Μπολάτο, δεν μπορεί ο κύριος Πολάτος να συνεχίσει.
3: Γιατί να μην μπορεί ο κύριος Μπάκα, δηλαδή. Είναι συμπεριφορές αυτές.
5: Εγγεγραμμένο στον κάτω δαϊκόνο μισθό σου. Να δείξουν ότι όποιο.
3: Μα έχω πολλά ακίνητα. Αφήστε με να τα έχω εγγεγραμμένα σε αυτές τις πλατφόρμες.
5: Δεν θα μπορεί να το κάνει. Ξέρετε κάτι γενικά. Έχουμε περιπτώσεις, μοντέλα που έχουν λειτουργήσει στο εξωτερικό με απαγορεύσεις στον κράτο δαϊκόνο μισθό σου. Έγινε αυτό και στη Νέα Υόρκη πριν περίπου μια τριετία. Έγινε αυτό και στην Πορτογαλία το 2019, που ήταν η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που πήρε οριζόντιες κυρώσεις για τον κράτο δαϊκόνο μισθό σου. Το οποίο όμως αυτές οι χώρες είχαν τέτοιες αποτελέσματα, να ξέρετε. Αρχικά η Πορτογαλία το 2025 μπήκε σε άρση από των κυρώσεων, των απαγορεύσεων. Διότι τι κατέγραψε, αύξηση το ζητούμενο τιμών ενοικίασης, ενώ υπήρχε απαγόρευση εγγραφής ακινήτων στου κάτω δαϊκών μισθώσεων, και αύξηση του κόστους διαμονής των τουριστών στις ξενοδοχείες μονάδες. Η Νέα Υόρκη, που είχε καθολική απαγόρευση, δηλαδή τα έβγαλε όλα. Λέει τέλος, δεν υπάρχει αυτός ο κλάδος, τον ξεχνάτε, υπάρχει πρόβλημα στεγαστικό. Κατέγραψε ακριβώς το ίδιο. Αύξηση το ζητούμενο τιμών πώλησης, αύξηση του κόστους διαμονής στα ξενοδοχεία. Επομένως, εγώ δεν λέω ότι τα μέτρα αυτά είναι στην λάθος κατεύθυνση. Σημαντικό είναι σε μια περιοχή που έχει στεγαστική κρίση, σε μια περιοχή που βλέπουμε ότι τα ενοίκια έχουν πλέον ανώτερες ζητούμενες τιμές ενοικίας και ο κόσμος δεν μπορεί να βγάλει πέρα, να χρειαζόμαστε μέτρα. Αλλά όταν εξαγγέλουμε ένα μέτρο και αφήνουμε ένα μεσοδιάστημα 3 μηνών, 6 μηνών, είναι εντελώς λογικό να καταγράφουν την αύξηση της δυναμικής. Ένα παράδειγμα θα σας πω εγώ συγκεκριμένο. Το 2024 το Μάιο μήνα στην Πλάκα, γιατί γίνει και σχετικό ρεπορτάζ το προηγούμενο χρονικό διάστημα, είχαμε περίπου 600 ακίνητα γεγονός τότε τα οικόνων μισθώσεων. Ένα χρόνο μετά, δηλαδή όταν εξαγγέλθηκε φυσικά η απαγόρευση εγγραφής των ακινήτων, είχαμε αύξηση 25%.
3: Είναι αντανακλαστικά ραντάν πλάν. Είχαν προγραμματίσει την επένδυση και δεν το άλλαξαν. Παρότι, ναι, παρότι μπήκε το πλαφόν, τι να πει κανείς. Πώς αλλιώς να εξηγηθεί. Πώς αλλιώς. Μπακαλίστηκα το εξηγώ προφανώς. Αλλά
5: ναι.
3: Πώς αλλιώς να εξηγηθεί.
5: Έχουν δοθεί κίνητρα πάντως όσο αφορά τον χρόνο μισθό σου και λέει η κυβέρνηση και πολύ καλά κάνει. Και λέει ότι αν κάποιος επιστρέψει από τις δαϊκόνες μισθώσεις σύνταγμα χρόνια συμβατική μίσθωση, για 3 χρόνια θα έχει μηδενικό φορολογικό συντελεστή σε εισοδήματά του, τα οποία παράγονται από το συγκεκριμένο ακίνητο. Και είναι σημαντικό αυτό.
3: Θέμα είναι όμως ότι όταν βγάζει 100 ευρώ τη βραδιά, και άρα αν τον νοικιάζει και τις 30 μέρες του μήνα, μπορεί να βγάζει, αν τα μαθηματικά μου με βοηθούν, 3.000 ευρώ. Και αν αφαιρέσει τα άλλα έξοδα, μπορεί να του μένουν 2.000. Γιατί μέσο, να τον νοικιάσει 600 ευρώ.
5: Θα σας πω. Το μέσο έσοδο, ο μέσο ετήσιο τζίρο στο εμπορικό τρίγωνο της Αθήνας είναι περίπου 26-27.000 ευρώ μεικτά. Τι σημαίνει αυτό τα μεικτά? Σημαίνει ότι πρέπει να αφαιρέσουμε τα έσοδα της κατοικίας, πρέπει να αφαιρέσουμε τα έξοδα που πληρώνουμε στις πλατφόρμες, τα οποία δεν αποφορολογούνται. Εδώ να ξέρει ο κόσμος ότι εάν αυτή τη στιγμή η δαϊκόνια μίσθωση είναι συγκεκριμένη πλατφόρμα που συζητάμε, οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα έχουμε γράψει το κινητό μας και μας φέρνει μια προμήθεια. Αυτή την προμήθεια δεν αφαιρεί το φορολογικό εισόδημα του ιδιοκτήτη, αντιθέτως κάνεται ως έσοδο.
3: Άρα από αυτά τα 26.000 πόσα μένουν?
5: Τα καθαρά μπορεί να είναι ότι αν κάποιος βγάλει τα εξοδολόγια του σπιτιού, λογαριασμούς και καθώς και καθαρισμούς κλπ. Αν υπολογίσουμε ότι αυτός ο άνθρωπος εργάζεται για αυτό το σπίτι, δηλαδή αυτή είναι η εργασία του, σκεφτείτε ότι μπορεί να φτάνει περίπου στις 18 με 19.000 ευρώ το χρόνο.
3: 1.500 το μήνα.
5: Εάν εργάζεται, σας δείτε πάλι. Δηλαδή,
3: 1.500 το μήνα.
5: Του σπιτιού είναι αυτός.
3: Ποιος εργαζόμενος αντέχει να πληρώσει 1.500 το μήνα ενίκιο?
5: Όχι, ξέρει κάτι. Ακριβώς. Μας όξερε στοιχείο που όμως ποιο είναι. Πρέπει να καθαρίσουμε κάτι σημαντικό.
3: Για να φύγει αυτός από την πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, δεν θα το κάνει κανείς να το κάνει με ζημία. Ακόμη και αν του δώσετε αυτά τα 3 χρόνια, το να μην φορολογείται για αυτό το εισόδημα, να το πάμε στα 1.200. Θα τον νοικιάσει κάποιος 1.200. Ποιος μπορεί εύκολα να πληρώσει 1.200
5: ευρώ? Το θέμα είναι πιο βαθύτερο, να ξέρετε, στις δαϊκόνιες μισθώσεις. Είναι πόσοι από αυτούς τους ανθρώπους που έχουν τα κίνητά στους πρώτες δαϊκόνιες μισθώσεις είναι αυτοί που αυτοαπασχολούνται και αύριο το πρωί δεν είναι άνεργοι. Μη σκεφτόμαστε μόνο τις μεγάλες εταιρείες που κάνουν τη διαχείριση, που εκεί θα έπρεπε να υπάρχει ένα άλλο καθεστώς. Ναι. Εγώ συζητώ για αυτόν που είναι ένας ιδιοκτήτης, έτυχε να έχει ένα σπίτι, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει εργασία. Ναι. και βιοπορίζεται από τη συγκεκριμένη διαχείριση του ακινήτου. Αυτός ο άνθρωπος, εάν αυτός ο κλάδος ενδεχομένως δεν υπήρχε, να ξέρετε, μπορεί να μην είχε φετές εισοδήματα που συζητάμε και να ήταν είτε άνεργος, είτε να του βγούσε με 800 ευρώ το μήνα, 900 ευρώ το μήνα εισόδημα. Από την άλλη πλευρά, όμως, επειδή συζητάμε συνέχεια τον κλάδο των ταχυδρομικών μισθώσεων, να σημειώσω κάτι σημαντικό. Αυτός ο κλάδος, ο οποίος ευθύνεται τη στεγαστική κρίση στην Ελλάδα, όχι ως μοναδικός παράγοντας, ένας από τους πολλούς παράγοντες είναι, αλλά είναι και η ταχυδρομική μίσθωση στη μέση, παράγει στο ελληνικό δημόσιο 973 εκατομμύρια ευρώ έσοδο δημοσιονομικό. Εκεί, αν θέλαμε να λύσουμε το στεγαστικό, να ξέρετε, από αυτόν τον κλάδο, ο οποίος πολλοί λένε ότι ευθύνεται, θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα κατέψι αυτών των εσόδων και να μπορούσαμε αναβήμω, ανάλογα με τη δυναμική των ταχυδρομικών μισθώσεων και το δημοσιονομικό έσοδο που παράγεται, να κάνουμε στεγαστικές πολιτικές. Παράδειγμα, Δήμος Αθήνας, 13.000 ακίνητα γραμμένα των ταχυδρομικών μισθώσεων. Ποιοι εκατομμύρια ευρώ έσοδα το χρόνο. Για ποιο λόγο δεν πάμε στην Πάντιο ή σε άλλα πανεπιστήμια της Αθήνας να φτιάξουμε κατοικίες για τους φοιτητές μας στα οικόπεδα του ελληνικού δημοσίου ή αλλιώς στα ακίνητα που μπορεί να υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε πανεπιστήμια στην ιδιοκτησία τους. Αυτό μπορεί να γίνει και στα Χανιά. Τα Χανιά έχουν 8.000 ακίνητα για γραμμές του ταχυδρομικών μισθώσεων. Η Κερκυρά έχει 17.000 ακίνητα.
4: Ναι.
5: Επομένως, εκεί υπάρχει ένα εισόδημα πάρα πολύ σοβαρό προς το ελληνικό δημόσιο.
4: Κύριε Μπάκα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία. Θα έχουμε την ευκαιρία φυσικά να τα ξαναπούμε. Εμείς όμως, Μάκη, θα μείνουμε λίγο στο
3: θέμα, βέβαια, με τα ακίνητα.
4: Θέμα. Καθότι να δούμε τι γίνεται και με τις κατασκευές. Γιατί παρόλο που η οικοδομή, όπως λέμε, έχει παρουσιάσει ανάκαμψη μετά την κρίση, το θέμα είναι ότι δεν έχουμε νέες κατασκευές. Και αυτός, καταλαβαίνουμε, ένας επιπρόσθετος παράγοντας που εντείνει τη στεγαστική κρίση. Να πάμε λοιπόν να συνομιλήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Σαραβάκη. Είναι επικεφαλής ερευνών του ΚΕΦΗΜ, του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών. Καλή σας ημέρα.
6: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
4: Ακούγαμε νωρίτερα για τα Airbnb, αλλά ένας ακόμα παράγοντας όσον αφορά και την προσφορά και τη ζήτηση, που όπως είπαμε πιέζει ακόμα περισσότερο την κατάσταση όσον αφορά την στέγαση, είναι και οι κατασκευές. Τι ακριβώς γίνεται?
6: Πολύ σωστά, γιατί από ό,τι δείχνει η μελέτη που δημοσιεύσαμε στο Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών την προηγούμενη εβδομάδα, νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε στο βασικό παράγοντα ο οποίος δημιουργεί αυτή την ανισορροπία, και είναι πράγματι οι κατασκευές, οι οποίες υποχώρησαν στη διάρκεια της κρίσης, δηλαδή ήταν ο πρώτος κλάδος ο οποίος χτυπήθηκε από την κρίση του 2010, και να το πούμε με νούμερα, οι κατασκευές το 2010 βρισκόντουσαν στο 11% του ΑΕΠ ως συνεισφορά, και σήμερα το 2017 βρίσκονταν στο 0,5%. Ήταν λοιπόν μια μείωση της
3: σωστά,
6: επένδυσης.
3: Αλλά τώρα είμαστε στο 2026.
6: Σωστά. Τι προλάβαμε δηλαδή από αυτά τα 16 χρόνια? Τι προλάβαμε να χτίσουμε?
3: Τώρα σε ποιο ποσοστό είμαστε?
6: Τώρα είμαστε κοντά στο 4%.
3: Στοιχεία για το 2025, ας πούμε, για το 2024.
6: Σωστά, σωστά. Οπότε δεν έχουμε ανακάμψει ούτε καν. Δηλαδή, αν μοιράσουμε την περίοδο στη μέση, δεν έχουμε επανέλθει ξανά στο μισό. Βρισκόμαστε χαμηλότερα από αυτό. Οπότε οι κατασκευές, επειδή ακριβώς δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη, χρειάζεται και να έρθει το 2019, χρειάζεται και να βγάλουμε τον ΦΠΑ από την οικοδομή για να μπορέσει να επανακινήσει. Είναι ένας κλάδος ο οποίος δεν είναι σαν τη βιομηχανία που, αν σταματήσει ένα εργοστάσιο, την επόμενη μέρα μπορεί να ξαναλειτουργήσει.
3: Σύμφωνα, αλλά είναι και άλλα θέματα εδώ, κύριε Σαραβάκο. Αν δεν κάνω λάθος, το 2010, που ήταν το 11% στην οικοδομική δραστηριότητα, μπορεί το κόστος κατασκευής ανά τετραγωνικό μέτρο να ήταν στα 1.000 ή στα 1.200 ευρώ. Σήμερα το κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο μπορεί να είναι στα 2.500 ευρώ.
6: Απολύτως σωστό. Αυτός είναι ένας δεύτερος παράγοντας, ο οποίος είναι επίσης αντικίνδυνος.
3: Μπορείτε να μας πείτε πόσο ήταν και πόσο είναι? Το έχετε? Γιατί εγώ τα είπα με... πώς να το πω, από το μυαλό μου, δεν είναι?
6: Όχι, είναι διαστητικά σωστό, δεν το έχω αυτό ως νούμερο, ναι. Αλλά είναι διαστητικά σωστό ότι είχε ανέβει, γιατί το γνωρίζουμε πρώτα απ' όλα από τον
3: έχει
6: πληθωρισμό.
3: Έχει υπερδιπλασιαστεί, όχι απλώς
6: είχε ανέβει. Πολύ σωστά. Ναι. Μόνο την τελευταία εξαετία ο πληθωρισμός έχει ανέβει στο 25% σωρευτικά, οπότε μπορούμε να καταλάβουμε ότι έχει υπερδιπλασιαστεί, όπως πολύ σωστά λέτε, και το κόστος ανέργησης νέων κατοικιών. Αλλά πρέπει όταν συζητάμε για τις κατοικίες και το πού βρίσκονται, το ένα είναι πόσες έχουμε, τη διαθεσιμότητα, την προσφορά. Η δεύτερη συζήτηση είναι πού κάνουμε αυτή τη συζήτηση και ποιοι την κάνουμε. Αν την κάνουμε δηλαδή εμείς στην Αθήνα για την Αθήνα, ή αν την κάνουμε για την περιφέρεια. Γιατί και εκεί αντιμετωπίζουμε μια πολύ μεγάλη ανισορροπία. Δηλαδή, όταν κοιτάμε την βραχυχρόνια μίσθωση και ό,τι είδατε προηγουμένως, ή κοιτάμε τις νέες κατοικίες που μπορούν να χτιστούν ή που θέλουμε να μείνουμε αύριο, δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτή τη στιγμή προτεραιότητα έχουν τα αστικά κέντρα. Δηλαδή, αυξήθηκαν τα νοικοκυριά. Προσέξτε, εδώ είναι κάτι πολύ κρίσιμο. Δεν αυξήθηκε ο πληθυσμός στην Ελλάδα, αλλά αυξήθηκαν τα νοικοκυριά. Δηλαδή, εκεί που μέναμε 4-5 μέλη σε ένα σπίτι, πλέον μένουμε 2-3. Άρα, και αυτός είναι ένας παράγοντας ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι ανασταλτικός στην προσφορά, στην αντιστοιχεία προσφοράς και ζήτησης. Και πού θέλουμε να μείνουμε? Θέλουμε να μείνουμε στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στις μεγάλες πόλεις, γιατί εκεί έχουμε και μια πρόσβαση σε δουλειά. Έτσι, δηλαδή, είναι κοινωνικοί οι λόγοι που μας οδηγούν προς τα εκεί.
3: Μάλιστα, μας γράφει ο ακροατής ο Αβραάμ, τι και αν τα ενοίκια στην Ελλάδα βρίσκονται περίπου στο 70% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, οι τιμές των ενοικίων στην χώρα μας αυξάνονται με υπερδιπλάσιο ρυθμό σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, επικαλούμενο στοιχεία από ρεπορτάζ της Καθημερινής.
6: Ναι, είναι πολύ σωστό, γιατί εμείς το δημοσιεύσαμε τη μελέτη αυτή. Ήταν τον Απρίλιο, όταν πήραμε τα στοιχεία της Eurostat στο Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών και βρήκαμε ότι το κόστος, το μέσο για στο εισόδημά μας είναι στο 70% για την Αθήνα, στις περιοχές στην Αγία Παρασκευή, στο κέντρο, ενώ στις αντίστοιχες πόλεις της Ευρώπης βρήκαμε στο 35%. Είναι λοιπόν διπλάσιο, πολύ σωστά.
3: Άρα τι κάνουμε, πώς μπορούμε εδώ να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα συνολικά ως κοινωνία, αυτό το πολύ μεγάλο πρόβλημα το στεγαστικό, με δεδομένο και αυτό το οποίο μας είπατε, ότι έχει αλλάξει και ο αριθμός των ατόμων που ζουν ανά νοικοκυριό κάτω από την ίδια στέγη, πιθανώς λόγω των διαζυγίων, πιθανώς λόγω μια σειράς άλλων παραγόντων, πάντως η κοινωνία αλλάζει.
6: Πολύ σωστά, και εδώ πέρα δυστυχώς η αδυναμία, η δομική που εντοπίζουμε εμείς, είναι ότι η προσφορά δεν λύνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Δεν μπορούμε να χτίσουμε τα σπίτια που δεν χτίσαμε για 8 χρόνια από τη μία πλευρά.
3: Μπορούσαμε να τα εκτυπώσουμε
6: ακριβώς
3: με αυτούς τους ψηφιακούς εκτυπωτές. Να εκτυπώναμε ένα-δύο σπιτάκια.
6: Αν μπορούσατε να καινοτομήσετε με αυτόν τον τρόπο, θα ήταν πολύ βοηθητικό. Ωστόσο, από εκεί και πέρα, αυτό που δεν πρέπει να κάνουμε είναι σίγουρα οριζόντια μέτρα. Δηλαδή, το να πάμε να στοχεύσουμε το Airbnb στο Παγκράτη ή στο κέντρο, μάλλον είναι μια καλή ιδέα, γιατί όντως αυτές οι περιοχές είναι πιεσμένες. Αλλά αν στοχεύσουμε οριζόντια σε όλη την Ελλάδα, σε εθνικό επίπεδο, για παράδειγμα, τη βραχυχρόνια μίσθωση, το δικό μου σπίτι που εγώ είμαι από το Άργος και το έχω και πηγαίνω τους 8 μήνες το χειμώνα και τους 4 μήνες το καλοκαίρι το δίνω, δεν θα έρθει στη διαθεσιμότητα του ενοικίου, δηλαδή δεν θα μεταφερθεί από τη μία αγορά στην άλλη. Άρα, όταν απαγορεύεις το Airbnb, δεν είναι σίγουρο ότι λύνεις και το πρόβλημα, την βραχυχρόνια μίσθωση, για να το λέω σωστά, δεν είναι σίγουρο ότι λύνεις και το πρόβλημα το στεγαστικό αυτή τη στιγμή. Οπότε, σίγουρα τα μέτρα τα οποία ακούσαμε ή η συζήτηση που κάνατε λίγο νωρίτερα για την ανέργεια κατοικιών είναι πολύ σωστά, αλλά χρειαζόμαστε χρόνο για να μπορέσει να ισορροπήσει αυτή η αναντιστοιχία.
3: Ο χρόνος, αυτό που δεν έχουμε και εμείς τώρα, και δυστυχώς αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση πρέπει να την τερματίσουμε, γιατί είμαστε 3 λεπτά πριν τις 12 που ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά ο Νότης Ανανιάδης. Κύριε Σαραβάκο, από το Άργος Οριστικού ή από το Άργος της Αργολίδας?
6: Της Αργολίδας.
3: Εντάξει, σας ευχαριστούμε πολύ.
4: Το
3: ρωτάει ο Χρήστος, ο φίλος ακροατής, γιατί προφανώς είναι από το Άργος Οριστικού. Καλημέρα και στο Άργος Οριστικού. Καλημέρα και στο Άργος. Καλημέρα και στο Ναύπλιο.
4: Καλημέρα παντού, να απολαύσετε αυτή τη μεγάλη μέρα σε διάρκεια σήμερα, να κάνετε τις βόλτες σας πάντα με προσοχή. Χρόνια πολλά και πάλι στους μπαμπάδες που γιορτάζουν, να τους αγαπάτε λίγο παραπάνω σήμερα. Εμείς έχουμε στρώσει τα κόκκινα χαλιά, Νότης Ανανιάδης, νωρίτερα Δελτίο Ειδήσεων, και φυσικά να μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Air News Radio 105,8.
3: Από τον Ανδρούτσα,
4: Μάκη Πολάτο,
3: Αθηνά Σαλούστρου, Παναγιώτα Χρονοπούλου, Μαρία Κόντου, Γιώργο Τσολάκη.
4: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου με αιχμή τη νέα ηλεκτρονική εφαρμογή σύγκρισης τιμών πόσο κάνει και τη δράση ανακαίνιση κατοικίας. Ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανασκόπησή του τις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την ακρίβεια και το στεγαστικό. Για τη νέα εφαρμογή πόσο κάνει, τονίζει ότι ήρθε για να μείνει και κάθε εβδομάδα θα γίνεται καλύτερη, υποστηρίζοντας ότι η διαφάνεια στην αγορά και η καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Παράλληλα, παρουσιάζει τη δράση ανακαίνιση κατοικίας, η οποία προβλέπει επιδότηση έως 36.000 ευρώ για την ανακαίνιση κλειστών ή παλαιών ακινήτων, με στόχο την ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών και την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Ο Πρωθυπουργός αναφέρεται ακόμη στα έργα αποκατάστασης μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς, στην εικόνα της Ακρόπολης χωρίς καλωσιές, με την πληρέστερη μορφή της δυτικής όψης της έπειτα από 220 χρόνια. Για τη συμφωνία πλαίσιο ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, σημειώνει ότι πρόκειται για σημαντικό βήμα προς την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή. Επίσης, μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα εντάχθηκε στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Εργαλείο SAFE, εξασφαλίζοντας 700 εκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις σε κρίσιμες αμυντικές τεχνολογίες και υποδομές. Τραγικό τέλος στις έρευνες για την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη από τα Χανιά μπήκε σήμερα, καθώς οι αρχές εντόπισαν τη σωρό της θαμένη σε χωράφι στην περιοχή Βατόλα Καχανίων. Ο 43χρονος ενοικιαστής του σπιτιού της ομολόγησε τη δολοφονία της στις αστυνομικές αρχές. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο που είχε αποκρύψει τη σωρό σε απόσταση περίπου 5 χιλιόμετρων από το σπίτι. Ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε ότι προηγήθηκε καυγάς, ωστόσο οι αρχές εξετάζονται με επιφύλαξη τους ισχυρισμούς του και ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα κίνητρα της υπόθεσης. Με πρώτο θέμα εκτάκτως στο Λίβανο, αρχίζουν στην Ελβετία οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν. Όπως γνωστοποίησε στο CNN Αμερικανός διπλωμάτης, στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων βρίσκονται η εφαρμογή των όρων του Μνημονίου Κατανόησης στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, η άρση των Αμερικανικών κυρώσεων, η αποδέσμευση Ιρανικών κεφαλαίων στο εξωτερικό, η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και η εκεχηρία στο Λίβανο. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, έφτασε νωρίς το πρωί στην Ελβετία και μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου, Steve Witkoff, και τον Τζάρεντ Κούσνερ, ηγείται της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στις συνομιλίες. Ο J.D. Vance σε δηλώσεις του εξέφρασε την ελπίδα για πρόοδο τόσο στο ζήτημα των πυρηνικών όσο και στην κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο. Στην Ελβετία βρίσκονται και οι διαπραγματευτές της Τεχεράνης, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν και εκπρόσωποι του Κατάρ. Στο μεταξύ, από την Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών προειδοποίησε ότι αν δεν υπάρξει οριστική συμφωνία μέσα στις επόμενες 60 ημέρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξετάσουν το ενδεχόμενο επιβολής ειδικών τελών διέλευσης στα στενά του Ορμούς, τα οποία χαρακτήρισε διόδια φύλακα αγγέλου, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εγγυώνται την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Αγκάθι των διαπραγματεύσεων παραμένουν οι συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ. 7 άνθρωποι, ανάμεσά τους μια γυναίκα και ένα παιδί, έχασαν τη ζωή τους από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε περιοχή του Ανατολικού Λιβάνου, ενώ 2 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν στο νότο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη θέση Σκαλωσιά στο Λουτράκι Κορινθίας μετά από συντονισμένη επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και τη συνδρομή εθελοντών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε οικοπαιδικό χώρο και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε παρακείμενη δασική έκταση. Τραγική κατάληξη είχε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς ένας 80χρονος άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από το εσωτερικό του σπιτιού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ηλικιωμένος ήταν κατάκητος και διέμενε μόνος του. Η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής απέτρεψε την επέκταση της φωτιάς σε γειτονικά διαμερίσματα, ενώ τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνούνται. αντιμέτωπη με ισχυρό κύμα καύσωνα. Βρίσκεται από σήμερα η Γαλλία, με τους μετεωρολόγους να το συγκρίνουν με τα ακραία επεισόδια του 2003 και του 2019, χωρίς ακόμη να είναι σαφές πότε θα υποχωρήσει. Οι θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν κατά τόπους και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Οι αρχές έχουν θέσει 35 διαμερίσματα σε κόκκινο συναγερμό και 45 σε πορτοκαλί επιφυλακή, ενώ έχουν ληφθεί έκτακτα μέτρα όπως απαγόρευση κατανάλωσης και πώλησης αλκοόλ σε περιοχές υψηλού κινδύνου και ακυρώσεις εκδηλώσεων για τη γιορτή της μουσικής.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική η άνεμοι έως 7 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

φαντάζομαι ότι την αναγνωρίσατε. Αλλά το Summer Time που ακούσαμε από την Τζάνι Τζόπλιν σε κάθε περίπτωση είναι το τραγούδι της ημέρας. Σήμερα, 21 θερινού ηλιοστάσιο, η μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου. Και βεβαίως, Summer Time. Τι άλλο να πει κανείς για αυτή τη μέρα, η οποία μάλιστα έχει και το ενδιαφέρον της, καθώς πολλοί λένε ότι από αύριο αρχίζει να μικραίνει η μέρα. Δεν είναι ακριβώς έτσι, είναι και δεν είναι, η μισή αλήθεια είναι, διότι μέχρι περίπου τα μέσα Ιουλίου η μέρα το βράδυ παραμένει μεγάλη, μέχρι τα 10 Ιουλίου για κανένα μήνα, αρχίζει να μικραίνει το πρωί, άρα δεν γίνεται αισθητό αμέσως ότι μικραίνει η μέρα, και βεβαίως δεν μπαίνουμε στο χειμώνα, αυτά τα λένε οι χειμώνα. Καλημέρα, να είστε καλά. Εδώ είμαστε συντονισμένοι, Earth News Radio 105,8, Κυριακή μεσημέρι, με το συνηθισμένο πλήρωμα, το γνωρίζετε πια οι σταθεροί ακροατές αυτού του δίωρου. Είναι η Αθηνά Σαλούστρου στην ροή, στην δημοσιογραφική υποστήριξη παραγωγή της εκπομπής. Η Μαρία Κόντου ήταν όλη τη βδομάδα δίπλα μας στην οργάνωση αυτού του δίωρου. Ο Γιάννης Πρίντεζης στην ρύθμιση των ήχων και πολύ συχνά στις μουσικές επιλογές. Να βλέπω δηλαδή για παράδειγμα ότι μου έχει ετοιμάσει Amy Winehouse, αν δεν κάνω λάθος, Back to Black αμέσως μετά, οπότε είναι και ένα ωραίο σχόλιο ποια είναι η φωνή της Τζάνι Τζάπλιν που συγκλώνησε εκεί και έφυγε στην κατάρα των 27, στα 27 της, την δεκαετία του 60, αρχές 70, κάπου εκεί, ή η Amy Winehouse που έφυγε και αυτή χτυπημένη την κατάρα των 27, πόσοι και πόσοι rock stars δεν έφυγαν σε αυτή την ηλικία, αλλά αρκετά αργότερα, δηλαδή πριν από καμιά δεκαετία, η μεγάλη Βρετανίδα, η λευκή Βρετανίδα με την μαύρη φωνή, ο βελούδινη φωνή, όπως την είχαν χαρακτηρίσει. Αυτά εισαγωγικά ως μουσικά σχόλια αυτού του διόρου που θα ασχοληθεί με την, θα έλεγα, γεωπολιτική, την εξωτερική πολιτική, με, εν πάση περιπτώσει, ό,τι καίει αυτό το διάστημα. Πολιτική, Μεσόγειος και Μέση Ανατολή θα μπορούσε να είναι ο τίτλος αυτού του δίωρου. Θα έχουν προγραμματίσει να συνδεθούμε και ελπίζω να αναφέρομαι μετά τις 12.30 όπως συνηθίζουμε, με τον Υφυπουργό Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη, σε μια μέρα για την οποία ξεκινούν στην Ελβετία οι συνομιλίες ΗΠΑ, Ιράν. Ο Χάρης Θεοχάρης είναι υπεύθυνος και για το εξωτερικό εμπόριο, εν πάση περιπτώσει τα οικονομικά της εξωτερικής πολιτικής. Άρα έχει να μας πει, τα στενά του ορμούς καίνε όχι μόνο την τσέπη μας, την τσέπη μας την καίνε πολλά, αλλά τσουρουφλίζουν, θα λέγαμε, τις τιμές του πετρελαίου που είναι η βάση των της πληθωριστικής έξαρσης που ζούμε. Τη μία μετά την άλλη, δηλαδή, είχαμε την πανδημία, την κατάρρευση της εφοδιαστικής αλυσίδας και την πρώτη πληθωριστική κρίση, την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, τη δεύτερη, η οποία συνεχίζεται βεβαίως ο πόλεμος εκεί, αν και τελματωμένος δεν έκανε την παρέλαση που περίμενε ο Πούτιν. Μάλιστα, η Ρωσία πολεμάει περισσότερο από ότι. Ο πόλεμος αυτός έχει διαρκέσει περισσότερο από ότι ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, και βεβαίως έχουμε αμέσως μετά τα στενά, την κρίση, τον πόλεμο στο Ιράν, που θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε κιόλας τι έχει καταφέρει ο Τραμπ. Δηλαδή δεν επέστρεψε ούτε καν στο status quo ante που λένε με λατινικούς όρους οι διπλωμάτες, δηλαδή το καθεστώς, το status quo όπως υπήρχε πριν. Μπορεί να επιστρέψει, και αν επιστρέψει, αν βρεθεί μια λύση, σε ένα καθεστώς που θα είναι χειρότερο για τα συμφέροντα ΗΠΑ. Πολλοί σκέφτονται και άλλα. Τέλος πάντων, θα συζητήσουμε αυτά. Αργότερα, σε μια ώρα περίπου, θα έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με τον Ναύαρχο Εναποστρατεία, Ναύαρχο του λιμενικού Μάχημο, Θρασίβουλο Σταυριδόπουλο, ο οποίος, επειδή γνωρίζει το πεδίο,
θα προσπαθήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε τι σημαίνει η συνάντηση του Ιού Χαφτάρ, του Ιού του στρατάρχη Χαφτάρ. Πέρασε λίγο κάτω, όχι ακριβώς κατά τα ραντάρ. Συναντήθηκε και με τον Υπουργό Εξωτερικών και με τον Πρωθυπουργό, ο γιος του στρατάρχη Χαφτάρ. Αλλά σημαίνει αρκετά. Σημαίνει αρκετά και για τις αυξημένες, όπως έχουν καταγραφεί ξανά το τελευταίο διάστημα, ροές, προσφυγές ροές από τη Λιβύη. Σημαίνει ίσως και άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν με το περίφημο, όσο και μη αναγνωσμένο, τουρκολιβικό μνημόνιο. Θα προσπαθήσουμε να δούμε και αυτές τις συζητήσεις. Και αργότερα θα έχουμε τον διεθνολόγο Τριαντάφυλλο Καρατράντη σε μία μισή ώρα περίπου, μετά τις 13:30, μετά τη μία και μισή. Του χρωστάκαμε άλλωστε να έχουμε μία κουβέντα μαζί του. Είναι και ο ίδιος εξειδικευμένος σε θέματα σχέσεων της Ελλάδας με την Τουρκία. Να δούμε εδώ συνολικότερα την ταραγμένη μας γειτονιά, αλλά του το χρωστάμε γιατί πριν δύο εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, ήταν να βγούμε στον αέρα και έγινε ο σεισμός σεισμική στην Εύβοια. Οπότε, εντάξει, η επικαιρότητα προηγείται και το βγάζουμε με δύο εβδομάδες καθυστέρηση. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά τι να κάνουμε. Πάντοτε οι ειδήσεις πάνε πρώτες. Αυτά, ενώ βεβαίως συνεχίζεται κανονικά το Μουντιάλ, ένα Μουντιάλ που μάλλον δεν έχει καμία σχέση με αυτές τις διοργανώσεις, με αυτή τη μαγεία του ποδοσφαίρου που ξέραμε και απολαμβάναμε κάθε 4 χρόνια. Μια υπερπαραγωγή, 48 ομάδες, δύο πάρα πολύ καλές ομάδες, Ιταλία και Ελλάδα δεν χώρασαν εκεί πέρα, αλλά αστείευομαι, 48 ομάδες, με αποτέλεσμα να μην μπορείς, δεν είναι εύκολο να ξέρεις ποιες ομάδες έχουν προκριθεί, να παρακολουθείς τις βαθμολογίες και στους 6, πόσους όμιλοι είναι, 12 ομίλους, αν δεν κάνω λάθος, ναι, 4-12, 48. Αλλά όσο πηγαίνουμε προς την λήξη αυτού του προκριματικού γύρου της φάσης των ομίλων και θα αρχίσει να διαμορφώνεται, να μπούμε στα νοκάου, 32, 16, 8, 4 τελικώς, τόσο περισσότερο θα ανεβαίνει ήδη το ενδιαφέρον. Προκρίνονται οι δύο πρώτοι από κάθε όμιλο και κάποιοι καλύτεροι τρίτη, αρκετή βέβαιος, 32 από τις 48. Προς το παρόν αυτό, ένα δεύτερο μειονέκτημα για μας τους Ευρωπαίους τουλάχιστον είναι οι ώρες, το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, οι ώρες μετάδοσης. Αν έχεις ένα παιχνίδι που γίνεται μεσημέρι στην Αμερική και το βλέπουμε εμείς εδώ στις 8 και απόγευμα και το βλέπουμε στις 10 ή στις 11 μάλλον, όλες οι άλλες ώρες είναι απαγορευτικές, πρέπει να ξενυχτήσεις, οπότε είναι πολύ δύσκολο. Είναι η διαφορά του Μουντιάλ του 94 και το καταστροφικό Μουντιάλ για την Εθνική Ελλάδος με αυτό το Μουντιάλ που απολαμβάνουμε, όσο το απολαμβάνουμε του 2026. Τότε ακριβώς γνωρίζοντας οι Αμερικάνοι ότι δεν είχαν κοινό, δεν είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον η αμερικανική κοινή γνώμη για το ποδόσφαιρο, προσαρμόσε τις μεταδόσεις και τους αγώνες φυσικά στο ευρωπαϊκό κυρίως κοινό, που είναι το πιο ισχυρό. Τώρα υπάρχει κοινό στην Αμερική, υπάρχει ακόμα και αν είναι χαμηλότερο επίπεδο πρωτάθλημα. Το Μουντιάλ γίνεται σε ώρες που αφορά κυρίως την τηλεοπτική αγορά της Αμερικής, κάπως. Και σε αυτό το επίπεδο φαίνεται η διοίκηση Τραμπ να θέλει να γυρίσει την πλάτη της στην Ευρώπη. Σε αυτή την περίπτωση είναι το μικρότερο κακό.

αυτό που λέγαμε, ο Γιάννης Πυρεντήσης είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένας ηχολήπτης, εκτός από μουσικές γνώσεις που έχει, κάνει χωρίς να το καταλαβαίνει ίσως και μουσικά, μουσικολογικά σχόλια με τις επιλογές του. Εγώ διάλεξα Τζάνις Τζόπλιν για το θερινό ηλιοστάσιο της ημέρας, απάντηση House που λέγαμε νωρίτερα, οι οποίες και δύο έχουν χτυπηθεί, είναι μέλη αυτής της κατάρας των 27, έχουν πεθάνει από ναρκωτικά, μεγάλοι rock stars σε αυτή την ηλικία, πάνω κάτω, οι δύο συγκεκριμένες ακριβώς 27, όπως και ο Jim Morrison, αν δεν κάνω λάθος, άλλος εξαιρετικά προβεβλημένο στέλεχος αυτής της καταραμένης ηλικίας των rock stars, και ταυτόχρονα κάνει και σημειολογία ο Γιάννης Πυρεντήσης, ασκεί σημειολογίες χωρίς να είναι σημειολόγος ή χωρίς να ξέρει ότι είναι σημειολογικές αυτές, ήταν σημειολογία αυτή η επιλογή του, για να κάνει κανείς και τις συγκρίσεις εποχών, μουσικής, στυλ, εποχής. Εποχών και εποχής, ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Earth is Radio 105,8. Λέγαμε ότι 21 Ιουνίου του 2026 γράφει το ημερολόγιο. Αναφερθήκαμε φυσικά στο ότι είναι το θερινό ηλιοστάσιο. Λέγαμε για το Μουντιάλ, αλλά σαν σήμερα ακριβώς, το μακρινό 1970, δηλαδή πριν από 56 χρόνια, λαμβάνει χώρα, ίσως το ολοκληρώνεται με τον τελικό, ίσως το καλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών. Εκείνοι πάντως που είναι πάνω από τα 60 και ιδιαίτερα πάνω από τα 70, αυτό θα λέγανε, το Μουντιάλ του Μεξικού, το Μουντιάλ στον τελικό του οποίου η Βραζιλία διέλυσε την Ιταλία με 4-1. Η Ιταλία με τον νεαρό Τζόφνε συστήνεται, έπρεπε να περιμένει περίπου 12 χρόνια για να σηκώσει ως τερματοφύλακα στα 40 του πια ο Ντίνο Τζοφ το 82 το κύπελο. Ξεκινάω από τους χαμένους, γιατί τότε οι Ιταλοί, για να κάνουμε και εμείς λίγο απάντηση σημειολογική, τότε οι Ιταλοί είχαν μια όχι καταπληκτική ομάδα, αρκετά καλή, αλλά επίσης απέκλεισαν, πήραν το αίμα τους πίσω κατά κάποιο τρόπο, απέκλεισαν στα ημιτελικά, αν δεν κάνω λάθος, την Βραζιλία με τα 3 γκολ του Ρώση. Από την άλλη πλευρά, ενώ εκείνη η Βραζιλία η οποία είχε αποκλειστεί ήταν μια τεράστια, με Ζούνιορ, Φαλκάο, Σόκρατε, Ζίκο βεβαίως, τεράστια Βραζιλία, δεν κατάφερε να προχωρήσει, ενώ η Βραζιλία του 1970 του Πελέ είχε μια σειρά από δεκάρια που ο προπονητής της είχε γυρίσει όλη τη Βραζιλία για να τους πείσει να παίξουν όλοι, αλλά όχι ως δεκάρια. Δεκάρι ήταν ο Πελέ φυσικά, αλλά έπαιζε και ο Ριβελίνιο και ο Τοστάο και ο Ζαρζίνιο και ο Ρομπέρτο Κάρλος, και μάλιστα το ένα γκολ αυτό που βάζει ο Κάρλος, ο οποίος ήταν και αρχηγός τότε της Εθνικής Βραζιλίας, θεωρείται το καλύτερο, ένα από τα καλύτερα γκολ, γιατί όχι βέβαια σαν τον γκολ του Μαραντόνα το 86, αλλά του δίνει πάσα, σπάει την μπάλα δεξιά ο Πελέ χωρίς να κοιτάει το χώρο, και όταν το ρωτήσαν μετά, μα πώς ήξερες ότι ερχόταν, τον άκουσα, λέει, κάλπαζε. Και ένα γκολ την έχει τα χέρια, τα δίχτυα του κακομύρη του νεαρού τότε, Ντίνο Τζοφ. Βέβαια σήμερα είναι και η μέρα του πατέρα, μην το ξεχνάμε, χρόνια πολλά σε όλους τους πατεράδες. Διαβάζα και ένα πολύ ωραίο ανέκδοτο, καταπληκτικό ανέκδοτο. Παίρνει ο πατέρας, λέει, το γιο του αργούτσικα την ημέρα του πατέρα τηλέφωνο και του λέει, ρε γαϊδούρη, μέρα του πατέρα σήμερα, άλλη μέρα δεν με πήρες ένα τηλέφωνο. Ναι ρε, λέει, το είδα και εγώ στο Google, μέρα του πατέρα, και σκεφτόμουν.

τα λοιπά. Τι έχει άλλα η μέρα, σαν, όχι σαν σήμερα ακριβώς, σαν χθες έχουμε τη μεγάλη την, καταστροφή των ψαρών κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης, ενώ σαν αύριο άφησε το 1969 το μάτωτο του κόσμου Τζόντι Γκάρλαντ. Θα ακούσουμε μια τραγουδάκι της μάλλον αργότερα, αλλά και ο μεγάλος χορευτής το 1987 αυτός, Φρεντ Αστέρ. Έτσι διαγώνια, βλέποντας σαν σήμερα τι μπορεί να ξεχωρίζει. Ξεχωρίζουν και κάποια μουσικά δεδομένα, αλλά σας τα κρατάω για να τα δούμε στην πορεία αυτής της, όχι πια δύο ώρες, μια μισή ώρα ακόμα, που θα είμαστε στον αέρα μαζί, Αρχινούς Ρέντιο 105,8.

παρεπιπτόντως, εκτός από είπαμε, συνεχίζει να κάνει μουσική σημειολογία με τις επιλογές του Γιάννη Πρίντεζης, διότι από την Amy Winehouse πήγε στον George Michael, Βρετανός επίσης ρόκερ, κυπριακής καταγωγής, επίσης μεγάλος με το Freedom. Ήθελα να πω πάντως ότι εκτός από μέρα του πατέρα σήμερα, είναι και μια μέρα, ήδη από χτες προς σήμερα, ξημερώματα, μια μέρα που επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά η παγκόσμια ποδοσφαιρική σταθερά. Δηλαδή, για να μείνουμε λίγο ακόμα σε κλίμα μου πια αυτό. Γιατί, διότι είχε πει ο μεγάλος Γκάρι Λίνικερ της μεγάλης τότε Εθνικής Αγγλίας ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα που παίζουν 11 εναντίον 11 και στο τέλος κερδίζουν πάντα οι Γερμανοί. Φάνηκε χθες. Καλό, πολύ καλή είναι η ακτή Ελφανταστούν, πολύ ψηλά κορμιά, γυμνασμένα, θα έλεγα τις περισσότερες ατομικές διεκδικήσεις της κέρδιζαν, προηγήθηκαν επί της Γερμανίας, ισοβαρίστηκαν, χάσαν ευκαιρίες και οι μεν και οι δε, και έφαγε ένα γκολ στις καθυστερήσεις η ακτή, το Cody War, η ακτή Ελφανταστούν. Και επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά ο Γκάρι Λίνεκερ. Ποδόσφαιρο είναι άθλημα που παίζουν 11 εναντίον 11 και στο τέλος κερδίζουν πάντα οι Γερμανοί.

0: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
1: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο έθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με αφρο-γκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο έθριο της Stoa Culture. Πες Μαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
3: Baby, please don't go. Baby, please don't go.
2: Earth News Radio 105,8.
3: Baby, please don't go.

0: θυμάστε, μπήκαμε με Τζόνι Λι Χούκερ και Βαν Μόρισον. Ο Τζόνι Λι Χούκερ, κορυφαίος στο ηλεκτρικό blues, μας άφησε μια μέρα σαν σήμερα το 2001. Πάμε μπροστά, πάμε να δούμε τι γίνεται σήμερα. Σήμερα γίνεται ο κακός χαμός. Ξεκινάνε οι συνομιλίες στην Ελβετία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, έτσι γνωστοποίησε στο CNN Αμερικάνος διπλωμάτης, και έτσι ξεκινάει και το δελτίο ειδήσεων που ακούσατε και θα ξανακούσετε αργότερα. Και έτσι να μην ξεκινάει, αυτό είναι το κύριο θέμα. Το πρόγραμμα του Ιράν, η άρση των Αμερικανικών κυρώσεων, η αποδέσμευση Ιρανικών κεφαλαίων στο εξωτερικό, η ναυσιπλοεία στα στενά του Ερμούζ και η κεχερία στο Λίβανο. Εντάξει, γεμάτο αγκάθια, γεμάτη αγκάθια η ατζέντα. Πάμε να προσπαθήσουμε λίγο να τα αποκωδικοποιήσουμε, να τα δούμε κάπως. Και έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας τον Υφυπουργό Εξωτερικών, κύριο Χάρη Θεοχάρη. Καλημέρα κύριε Υπουργέ, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Νανιάδη και στους ακροατές μας. Καλή Κυριακή.
0: Καλή Κυριακή να έχουμε. Εσείς είστε βέβαια Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις οικονομικές σχέσεις, έτσι, για τα οικονομικά θέματα. Αλλά παρόλα αυτά, ναι, ούτως ή άλλως θέματα οικονομίας είναι και όλα αυτά που βρίσκονται στην ατζέντα, με έμφαση το θαλάσσιο εμπόριο, την ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς, έτσι.
1: Είναι προφανές ότι όταν μιλάμε για τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις με τις διεθνείς πολιτικές ή γεωστρατηγικές, όπως θέλετε επίθετες σχέσεις, συμπλέκονται απολύτως. Δεν είναι. Κάθε χώρα προσπαθεί να δημιουργήσει συνθήκες ώστε ο λαός της να έχει ευημερία και να έχει όσο δίνεται μεγαλύτερη πίτα, ας το πούμε, στη μεγάλη παγκόσμια επίθεση.
0: Γι' αυτό άλλωστε και ένα μότο συνηθισμένο όταν μιλάμε για διεθνείς σχέσεις είναι, το λένε οι περισσότεροι κοινικά βεβαίως, ότι δεν υπάρχουν φιλίες και ιδεολογικοί σύμμαχοι, υπάρχουν συμφέροντα μεταξύ λαών, κρατών.
1: Ναι, αυτό ισχύει, γιατί στο κάτω-κάτω αυτό ισχύει και για τους πολίτες. Ο κόσμος δεν είναι διατεθειμένος να περνάει άσχημα, να δυστυχεί, ας το πούμε, ώστε να περνάει καλύτερα κάποιος άλλος μόνο επειδή είναι φίλος. Καταλαβαίνουμε ότι το χρέος της κάθε κυβέρνησης είναι να προσπαθεί να δημιουργήσει συνθήκες ευημερίας στους πολίτες, και αυτό το κάνει βέβαια με τα μέσα τα οποία η κάθε χώρα προκρίνει και θεωρεί ότι είναι θεμητά. Γι' αυτό ερχόμαστε με το Διεθνές Δίκαιο να προσπαθήσουμε να βάλουμε κάποια όρια στο τι μπορεί να κάνει κάθε χώρα, γιατί είναι προφανές ότι μέσα από διαδικασίες συνεργασίας μπορούν να κερδίσουν πολλαπλά. Να μην είμαστε συνέχεια δηλαδή σε μια λογική του λεγόμενου zero sum game, αλλά τη λογική του win-win.
0: Το win-win, να κερδίζουν και οι δύο και όχι να υπάρχει ένα μηδενικό άθροισμα, δηλαδή μέσα από μια τέτοια διαδικασία να μην βγαίνει τίποτα.
1: Εγώ το χάνεις εσύ, ναι.
0: Ακριβώς. Εγώ με αφορμή αυτό που είπατε, το οποίο είναι πραγματικά σημαντικό, το εκτιμώ εγώ τουλάχιστον, είναι η καρδιά του προβλήματος, προσπαθώ να καταλάβω. Να σας κάνω τώρα ψυχαναλυτή. Αλλά προσπαθώ να μπω στο μυαλό του Τραμπ. Ξεκίνησε ένα πόλεμο για να καταλήγει και να διαπραγματεύεται σήμερα κάτι το οποίο δεν είναι καν το status quo ante που λέτε εσείς οι διπλωμάτες. Δεν είναι καν, δηλαδή διεκδικεί κάτι το οποίο δεν είναι τουλάχιστον η προτέρα κατάστασης. Είναι κάτι το οποίο είναι κάτι λιγότερο για τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και γενικότερα τα συμφέροντα όσων έχουν σχέση με την ναυσιπλοεία, και καταλαβαίνουν φυσικά ότι εμείς έχουμε ως χώρα πάρα πολύ μεγάλη σχέση με την είμαστε υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοείας, είναι κυρίαρχο αίτημα δικό μας.
1: Ναι. Τώρα μπορούμε να το δούμε σε πολλά επίπεδα. Το πρώτο είναι ότι ίσως ακόμα είναι πολύ νωρίς για να πει κάποιος να έχει οριστικές αποφάσεις για το

0: που έχει κινηθεί όλη αυτή η κατάσταση, με την έννοια ότι να μην πάω στη γνωστή ρίση ότι για τη Γαλλική Επανάσταση ακόμα είναι πολύ νωρίς τα 200 χρόνια για να αποτιμήσουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ακόμα μια δυναμική κατάσταση που εξελίσσεται. Πολλά μπορούν να συμβούν το επόμενο διάστημα, τους επόμενους 6 μήνες, τον επόμενο χρόνο, και όλα αυτά θα πρέπει στο τέλος, ας το πούμε, όταν ηρεμήσει η κατάσταση και ξαναέρθει σε μια ισορροπία, να μπορέσουμε να συζητήσουμε αν υπάρχουν κέρδη, ζημιές και τέλος πάντων να κάνουμε ταμείο. Το δεύτερο που μπορεί να πει κάποιος είναι ότι προφανώς κάθε χώρα, κάθε ηγέτης σχεδιάζει κάποια πλάνα. Δεν σημαίνει ότι αυτά θα υλοποιηθούν στο πεδίο όπως τα σχεδιάζει. Έτσι. Τα σχέδια είναι εκεί για να ανατρέπονται από τη ζωή και από την πράξη. Άρα, υπό αυτή τη
1: μία... Γι' αυτό άλλωστε έχουμε πια συνηθίσει και από την περίοδο της ελληνικής δημοσιονομικής κρίσης προ 15 ετίας μέχρι σχετικά πρόσφατα, ότι υπάρχουν και τα plan B. Υπάρχει ένα εναλλακτικό σχέδιο. Αν αυτό δεν πάει καλά, τι θα κάνεις. Εντάξει, αυτό μέχρι και οι προπονητές το έχουν, είτε είναι στο ποδόσφαιρο είτε στο μπάσκετ.
0: Αυτό είναι. Το τρίτο φυσικά πρέπει να πούμε είναι ότι ενδεχομένως κατέρθω να υπήρχε μια υποτίμηση της αποφασιστικότητας της κάθε μιας πλευράς. Ίσως στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων το Ιράν να τήρησε μια πιο σκληρή στάση από ότι θεωρούσε, γιατί θεωρούσε ότι δεν θα γινόταν, δεν θα ξεκινήσει αυτός ο πόλεμος. Ίσως αυτός ο πόλεμος ξεκίνησε θεωρώντας ότι πολύ γρήγορα θα υπάρχουν αποτελέσματα από την άλλη πλευρά. Άρα υπάρχουν και οι λάθος, ας το πω έτσι, εκκλημήσεις κατέρευαν, οι οποίες οδηγούν την κατάσταση εκεί που την έχουν οδηγήσει. Το ζήτημά μας είναι τώρα, τουλάχιστον όπως το βλέπουμε εμείς, στη δική μας οπτική, είναι οπωσδήποτε είναι ασφάλεια της ναυσής επιλογής και να μην δημιουργηθούν κρυφά ή καινούργια κόστη για να περάσουμε τα στενά, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι σε αυτές τις συνθήκες δημιουργούνται πρώτα απ' όλα διάφορα προηγούμενα για το Σουέζ, για τον Παναμά, για το Μαλέκα, για τα άλλα στενά της Ιφιλίου, πράγμα το οποίο δεν πρέπει να συμβεί. Το δεύτερο είναι ότι ζούμε ήδη σε μια εποχή αυξημένων τιμών και κρίσης κόστος ζωής. Άρα η προσθήκη νέων επιβαρύσεων, πάρουσες ήδη υπάρχουσες, δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα για τους λαούς και το βλέπουμε και εμείς στη χώρα μας. Το μεγαλύτερο ζήτημα της πολιτικής του δημοσίου διαλόγου είναι η ακρίβεια και το πώς θα την αντιμετωπίσουμε. Και από εκεί πέρα θα πρέπει να δούμε, ελπίζω να μπει και αυτό στο τραπέζι, τα ζητήματα της περιφερειακής σταθερότητας. Η Μέση Ανατολή είναι μια περιοχή η οποία έχει πολλές δυνατότητες, έχει πόρους, έχει ικανότητα να παρέχει ισορροπία, ασφάλεια, σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή, φτάνοντας ακόμα και στις δικές μας εκτές. Και αντί γι' αυτό είναι μια μόνιμη πηγή αναταραχής και προβλημάτων. Συνεπώς αυτό πρέπει επιτέλους να σταθεροποιηθεί.
1: Κύριε Υπουργέ, μιλάμε πάντοτε με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, κύριο Χάρη Θεοχάρη. Κύριε Υπουργέ, θέλω λίγο να εξειδικεύσουμε σε αυτό που αναφερθήκατε στη Μέση Ανατολή. Υπάρχει μια στρατηγική σχέση, υπάρχει ίσως, ξέρετε, πολλοί κατηγορούν την Ελλάδα ότι στην εξωτερική της πολιτική δεν έχει ακολουθήσει σταθερότητα, δεν έχει στρατηγική βάθος όπως έχει για παράδειγμα η Τουρκία. Το συζητάμε αυτό, αλλά είναι άλλο θέμα. Υπάρχει μια εξαίρεση, αν ισχύει αυτό που περιέγραψα στην αρχή, υπάρχει μια εξαίρεση στη σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης επί κυβερνήσεώς του αναγνωρίστηκε επισήμως και de jure, δηλαδή το κράτος του Ισραήλ. Ο Γιώργος Παπανδρέος, υπουργός εξωτερικών, εμπάθυνε επί Πασόκ, δηλαδή του Κώστα Σιμίτη, τις σχέσεις με το κράτος του Ισραήλ. Ο Κώστας Καραμαλής, επίσης όλες οι κυβερνήσεις και μάλιστα η στρατηγική σχέση με τον ίδιο τον σημερινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, με τον Μπίμπι όπως λένε εν πάση περιπτώσει, ξεκίνησε επί πρωθυπουργίας Αλέξη Τσίπρα και συνεχίζεται φυσικά επί πρωθυπουργίας Κυριάκου Μητσοτάκη. Άρα βλέπουμε μια διαχρονική, διακομματική, ισχυρή σχέση με το Ισραήλ. Υπάρχει μια ανάλυση που λέει ότι με αυτό που πάει να κάνει ο Τραμπ Ηνωμένες Πολιτείες αδειάζει το Ισραήλ. Ο χαμένος, αν γίνει αυτό το deal, το οποίο έτσι όπως το βλέπουμε, όσο μπορούμε να καταλάβουμε ότι πάει να γίνει, ο χαμένος είναι το Ισραήλ. Αυτό μπορεί να έχει επιπτώσεις στη στρατηγική σχέση που έχουμε εμείς και εν τέλει στα δικά μας συμφέροντα.
0: Μόνο ένα μικρό αστερίσκο, δεν μπαίνω στην ουσία. Το είπατε, θεωρώ ότι η εξωτερική πολιτική της χώρας μας έχει πολύ πιο μεγάλη στρατηγική στόχευση από ό,τι συνήθως τις καταλογίζουμε. Και ιδιαίτερα τελευταία, δεν βλέπω το ίδιο να συμβαίνει απαραίτητα και στη γείτονα χώρα. Δηλαδή, υπάρχουν ερωτήματα κατά πόσον η στρατηγική της αλλάζει ή παραμένει σταθερή. Αλλά αυτό το αφήνω, είπατε κι εσείς, είναι ολόκληρο άλλη εκπομπή για να το συζητήσουμε. Κοιτάξτε, όλα καταρχήν επηρεάζουν. Όλες οι συνθήκες για το που βρίσκεται το Ισραήλ, ποια είναι η κατάστασή του, εάν έχει συμμάχους στην περιοχή ή δεν έχει, εάν πετυχαίνει τους στόχους του καθώς χρησιμοποιεί τα μέσα που θέλει να χρησιμοποιήσει και ούτω καθεξής. Όμως επηρεάζουν όλα αυτά σε ένα τακτικό επίπεδο. Έχετε πολύ δίκιο να περιγράφετε αυτή τη σχέση ως, θα έλεγα, το παράδειγμα παρεξελάνς της στρατηγικής σκέψης της ελληνικής διπλωματίας. Η σχέση αυτή πράγματι δίνει πάρα πολλά και σε εμάς και στο ίδιο το Ισραήλ. Το ίδιο το Ισραήλ καταλαβαίνουμε ότι νιώθει τουλάχιστον, δεν ξέρω αν είναι, αλλά σίγουρα νιώθει περικυκλωμένο από τον αραβικό κόσμο.
1: Έκανα μια ματιά στο χάρτη, το δείχνει, το επιβεβαιώνει αυτό.
0: Σωστό αυτό. Όχι, εννοώ, θέλω να πω ότι βλέπω και κάποια τελευταία βίντεο. Υπάρχουν τα Abraham Accords, βλέπουμε κάποια ζητήματα, εν πάση περιπτώσει, που αρχίζει και σπάνε. Βλέπουμε κάποιου ρόχου μέσα σε αυτή την εικόνα ότι, ξέρει, ότι το Ισραήλ δεν πρέπει να υπάρχει και από την πλευρά του αραβικού κόσμου. Και αυτό είναι θετικό. Και αν θέλετε, αν αυτό μέσα από όλε αυτέ τι διαδικασίε θα είναι ένα μεγάλο κέρδος μέσα από αυτή το μεγάλο κόστος που έχουμε υποστεί όλο αυτό το διάστημα.
1: Πέρα το ανθρωπιστικό, την ανθρωπιστική διάσταση της σφαγής της Χαμάς πριν 3 χρόνια, το 2023, υπάρχει και αυτή η διάσταση που θέτεται κατά τη γνώμη μου, κύριε Θεοχάρη, διότι οι συμφωνίες του Αβραάμ ήταν πολύ κοντά στο να προχωρήσουν. Δηλαδή να αναγνωρίσει μια σειρά αραβικών κρατών ότι έχει και το Ισραήλ δικαίωμα να υπάρχει και πάνω σε αυτή τη βάση να φτιαχθεί μια νέα συνεργατική και αναπτυξιακή για όλη την περιοχή κατάσταση. Αλλά δυστυχώς...
0: Είναι δεδομένο και νομίζω ότι είναι γνωστό ότι η βασική χώρα που θα μπορούσε να ενταχθεί σε αυτές τις συμφωνίες, η Σαουδική Αραβία, ήταν ο στόχος των επιθέσεων αυτών, ώστε να σταματήσει η διαδικασία αυτή και να μην προχωρήσει. Εν πάση περιπτώσει, εγώ λέω λοιπόν ότι το Ισραήλ αποκτάει μέσα από αυτή τη σχέση στρατηγικό βάθος, μέσω της Κύπρου, μέσω της Ελλάδας προς τα πίσω, τώρα πια που απέτυχε και η προσπάθεια που είχε κάνει πριν από πάνω από 10 χρόνια πια με την Τουρκία της σύγκλησης, και συνεπώς νιώθει και μέχρι εκεί πάνω περικυκλωμένο. Για μας φυσικά η σχέση με το Ισραήλ είναι μια χώρα η οποία σε τεχνολογικό επίπεδο, σε επιστημονικό επίπεδο, σε επίπεδο επιχειρήσεων, έτσι, startup, όπως μπορείτε να το δείτε, έχει πολύ μεγάλα πλεονεκτήματα, και αυτή η όσμωση νομίζω επιτρέπει σε όλους μας να βγούμε κερδισμένοι. Από εκεί πέρα, κάθε σχέση είναι μεν στρατηγική και αυτό σημαίνει ότι αντέχει τακτικούς κλειδονισμούς, αλλά οι τακτικοί κλειδονισμοί επιβάλλουν και τακτικές αναθεωρήσεις. Δηλαδή κάνεις προσαρμογές, κάνεις αλλαγές, μην επιτρέποντας το βλέμμα σου να φύγει από τον μακροπρόθεσμο στόχο σου.
1: Μάλιστα. Να έρθουμε λίγο περισσότερο στο δικό σας το πεδίο, στην οικονομική διπλωματία, ας το πούμε έτσι. Mm-hmm. Θα μπορούσατε να μας πείτε, να μας περιγράψετε ποιοι είναι οι καλύτεροι, ας μην πούμε, πελάτες, συνεργάτες σε διεθνές επίπεδο της ελληνικής οικονομίας.
0: Ναι. Κοιτάξτε, η στρατηγική στόχευση της χώρας μας...
1: Ναι, και ακριβώς και ποια είναι η στόχευση, θα ήταν η επόμενη ερώτηση, ακριβώς, αλλά ναι, ας τα πούμε μαζί.
0: Και η στόχευση μας προφανώς δημιουργεί σχέσεις οι οποίες επιτρέπουν στην ανάπτυξη αυτών των σχέσεων. Πρόσφατα, την περασμένη εβδομάδα, είχαμε και μια εκδήλωση με τον Υπουργό. Ανακοινώσαμε το 5ετές στρατηγικό μας πλάνο για το 26-30, το οποίο είναι, αν θέλετε, για πρώτη φορά η χώρα μας βάζει συγκεκριμένους δείκτες που αξιολογεί χώρες για να τις στοχεύσει και σε σχέση με τις επενδύσεις και σε σχέση με τις εξαγωγές μας. Και εκεί πέρα προφανώς θα βρείτε χώρες της Ευρώπης ή των ΗΠΑ, του δυτικού κόσμου, ας πούμε, όπου οι σχέσεις είναι όριμες και ουσιαστικά εμείς ερχόμαστε μόνο να έρθουμε να διορθώσουμε προβλήματα. Δεν έχουμε να κάνουμε πολύ μεγάλη πίεση. Οι επιχειρήσεις ξέρουν τι σημαίνει Γαλλία, τι σημαίνει Ηνωμένο Βασίλειο, τι σημαίνει Καναδά ή οι Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα αυτό είναι μια περιοχή. Η δεύτερη περιοχή είναι προφανώς η ευρύτερη, θα έλεγα, γειτονιά μας, η οποία έχει πολλές ευκαιρίες, αλλά έχει και πολλές ασάφειες και ανοριμότητα, και εδώ πέρα ο ρόλος μας είναι πολύ σημαντικός για να μπορέσουμε να τις ενεργοποιήσουμε. Δηλαδή μιλάμε για
1: δώστε μας κάποια παραδείγματα.
0: Τα Βαλκάνια προφανώς, που όλο και περισσότερο βλέπουμε εταιρείες όπως η ΔΕΗ, ο ΑΔΜΙΕ, οι μεγάλες κατασκευαστικές να επενδύουν και να εισέρχονται σε αυτές τις αγορές, και αυτό φτάνει μέχρι την Ουκρανία, αν θέλω να το βάλω έτσι προς τα πάνω. Αντίστοιχα είναι η Μέση Ανατολή με τα Εμιράτα, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της καλής συνεργασίας, αλλά και με όλες τις άλλες χώρες να έχουμε σχέσεις. Από χώρες οι οποίες είναι αναβιώμενες, ανώριμες, δύσκολες, όπως η Συρία για παράδειγμα, η οποία έχει σταθεροποιηθεί το τελευταίο διάστημα και παρουσιάζει ευκαιρίες, μέχρι άλλες χώρες που πριν από λίγα χρόνια δημιουργήθηκαν καλές σχέσεις, όπως το Κουρδιστάν που βρέθηκε πρόσφατα, στο Ιράκ, αλλά και Σαουδική Αραβία, Εμιράτα, που είναι πιο όριμες σχέσεις και υπάρχουν από χρόνια επαφές και αυτές ενισχύονται. Αντίστοιχα σε αυτή την κατηγορία είναι οι χώρες της Βόρειας Αφρικής, της Μεσογειακής Αφρικής, οι οποίες όλες με διαφορετικό βαθμό, δηλαδή η Αίγυπτος, η Αλγερία, η Τινησία, το Μαρόκο, είναι χώρες οι οποίες έχουν κατά περίπτωση ευκαιρίες και ενισχύουν τις προσπάθειες των επιχειρήσεων που θέλουν να βρεθούν εκεί. Και τέλος, ο τρίτος άξονας, αν θέλετε, είναι οι πιο μακρινές περιοχές, περιοχές που έχουν ενδιαφέρον και που όμως οι προσπάθειες που πρέπει να κάνουμε είναι ακόμα πιο έντονες και ακόμα πιο, αν θέλετε, δύσκολες να φέρουν αποτέλεσμα. Όμως τα αποτελέσματα αυτά μπορούν να είναι πολύ σημαντικά. Και εδώ προφανώς έχουμε λίγο πιο όριμες μακρινές αγορές όπως της Ασίας, έτσι, και έχουμε ενισχύσει το τελευταίο διάστημα τη συνεργασία με την Νότια Κορέα. Είδατε τις υπογραφές που έκανε η Onyx με τα νοτιοκορεάτικα ναυπηγεία, αλλά και η Hyundai με το Σκαραμαγκά. Και από εκεί και πέρα υπάρχει η Ποσαχάρη Αφρική, μια μεγάλη αναξιοποίητη περιοχή για τη χώρα μας, όμως με ιστορικούς δεσμούς, και εκεί ενισχύουμε τις ήδη υπάρχουσες κοινότητες και όποιον άλλο έτσι θέλει να ενισχύσει την παρουσία τους. Αυτή παρουσιάζει τεράστιο, νομίζω, οικονομικό ενδιαφέρον και πολλές ευκαιρίες. Και θα έλεγα έτσι λίγο πιο μακρινά και λίγο πιο δύσκολα, αλλά τώρα θα ενισχυθεί λόγω της Mercosur η ευρύτερη Λατινική Αμερική, η οποία και αυτή έχει το ενδιαφέρον της.
1: Ναι, μας περιγράψατε σε γενικές γραμμές φυσικά τα πλεονεκτήματα και τους στόχους αυτού που θα λέγουμε οικονομική διπλωματία, πάντα σε μια κατεύθυνση win-win σχέσης αμοιβαίου ωφέλους. Και αυτήν την ώρα που λέγατε αυτές τις φράσεις, αυτά τα 4-5 λεπτά προηγουμένως, έβλεπα συμπτωματικά στην τηλεόραση της ΕΡΤ τον Έντι Ράμα, τον Αλβανό Πρωθυπουργό, που στην πραγματικότητα δεν πρόλαβα, γιατί σας άκουγα, δεν πρόλαβα να δω τι ακριβώς έλεγε, αλλά φαντάζομαι ότι θα μιλούσε πάλι για την κρίση που υπάρχει σε σχέση με τις περιοχές της περιουσίας, της ομογένειας, και την εσωτερική εκεί σύγκριση που υπάρχει, η οποία επηρεάζει και εμάς φυσικά, καθώς η ομογένεια της Αλβανίας, της Νοτιού Αλβανίας, της Βορείου Ηπείρου, είναι αναγνωρισμένη θεσμικά και συνταγματικά κατοχυρωμένη και από τη γείτονα χώρα, και η Ελλάδα οπωσδήποτε ενδιαφέρεται για τους Έλληνες αυτούς. Το ερώτημα είναι, αν η εξωτερική πολιτική, η οικονομική διπλωματία του κλάδου στον οποίο ηγείστε έχει τόσο φιλόδοξους στόχους όπως μας τους περιγράψατε, που φτάνει μέχρι τη Λατινική Αμερική και την Υποσαχάρια Αφρική, εκτός από Ανατολή βεβαίως, και την γύρω περιοχή, γιατί στη γειτονιά μας δίπλα ακριβώς δεν μπορούμε με την Αλβανία να οικοδομήσουμε μια win-win, που λένε και στο χωριό μας, σχέση, ώστε και οι δύο να κερδίζουμε?
0: Κοιτάξτε, καταρχήν, αφού λέμε τα λέμε λίγο τα γλωσσαξονικά, η τέξη του τάγκο. Είναι προφανές ότι κάθε χώρα πρέπει να θέλει να οικοδομήσει και όταν υπάρχουν πολιτικά ζητήματα.
1: Δηλαδή, εντάξει, εμείς θέλουμε να τους διδάξουμε τάγκο για να χορέψουμε μαζί τάγκο. Αυτό είναι το η τέξη του τάγκο. Αυτοί θέλουν κάτι παραπάνω ή κάπως αλλιώς παίζουν τάγκο για να μην θέλουν να κερδίσουν από αυτή τη σχέση.
0: Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι και σε οικονομικό επίπεδο υπάρχουν οι επαφές, υπάρχουν οι σχέσεις, υπάρχουν επιχειρήσεις που εκεί δραστηριοποιούνται και ό,τι τάνες αν θέλετε από τις μεγάλες, αλλά και πολλές μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις. Τα Γιάννενα και η ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου είναι μια περιοχή στην οποία έρχονται συχνά, περνάνε και έτσι διακοπές ή οτιδήποτε άλλο. Θέλω να πω ότι υπάρχουν αυτές οι σχέσεις, δεν θέλω να τις μηδενίσουμε, γιατί δεν ισχύει ότι είναι ανύπαρκτες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πάντοτε υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες, πολύ περισσότερα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε και να τις ενισχύσουμε.
1: Κύριε Θεοχάρη, δεν θέλω να διαφωνήσω μαζί σας. Μιλάμε πάντοτε με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, κύριο Χάρη Θεοχάρη. Δεν διαφωνώ, κύριε Υπουργέ, μαζί σας. Πόσο μάλλον που ζώντας στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια ισχυρή γέφυρα αντίστροφα, εκτός από το ότι έχουμε εμείς ελληνική μειονότητα στην Αλβανία, υπάρχουν πάρα πολλοί Αλβανοί και μάλιστα πλέον και δεύτερης και τρίτης γενιάς που πολύ καλά έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική κοινωνία.
0: 100% ισχύει αυτό που λέτε.
1: Έχουν ξεπεραστεί τα πρώτα προβλήματα στις αρχές της δεκαετίας του 90 που υπήρχαν ίσως, αλλά από εδώ και μπρος βλέπεις άνθρωπους που καταρχήν δεν τους καταλαβαίνεις αν είναι Έλληνες ή είναι αλβανικής καταγωγής. Τα παιδιά μιλάνε τέλεια ελληνικά. Μπαίνουν στα πανεπιστήμια, σπουδάζουν, κάνουν οικογένειες, μεικτούς γάμους και πάει λέγοντας. Είμαστε δίπλα, είμαστε δύο ανάδελφα έθνη που θα έλεγε και ο Μαγαρίτης, ο Χρήστος Ατζητάκης παλιότερα πρόεδρος της Δημοκρατίας. Όντως, και δεν μπορούμε να συναντηθούμε σε βασικά πράγματα ώστε και οι δύο να κερδίζουμε εμείς με τα δεδομένα που έχουμε, μέλη του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτοί που έχουν μία, προσπαθούν να αναπτύξουν την οικονομία τους οι άνθρωποι.
0: Εγώ εν γέννη είμαι αισιόδοξος, δηλαδή δεν θεωρώ ότι δεν γίνεται ή δεν μπορεί να γίνει ακόμα περισσότερο, αλλά πάντως υπάρχει μια διαδικασία που νομίζω ότι είναι σε ένα θετική ρότα. Οι συνεννοήσεις είναι όλο και περισσότερες. Βοηθάει και το γεγονός ότι είναι διακηρυγμένος στόχος της αλβανικής πλευράς η είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χώρα μας έχει λόγο σε αυτό, αλλά θα έλεγα όχι απλώς έχει λόγο. Έχει και ηγετική θέση με την έννοια ότι η διακήρυξη Θεσσαλονίκης ξεκίνησε τη διαδικασία, αν θέλετε, για την εισδοχή των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύουμε και πρόσφατα έχουν γίνει ακόμα και περιοδίες, γίνονται του Υπουργού Εξωτερικών και του ίδιου του Πρωθυπουργού για τη διαδικασία αυτή. Είμαστε από τις χώρες οι οποίες θεωρούν ότι πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει περισσότερα. Πρέπει να το δούμε λίγο και με την πολιτική της στόχευση. Δεν μπορεί να νοείται η σταθεροποίηση, ας το πούμε έτσι, της γειτονιάς μας, γιατί όπως και να το κάνουμε, τα κύματα του πολέμου στην Ουκρανία φτάνουν μέχρι τις δικές μας περιοχές. Δεν νοείται λοιπόν να προσπαθούμε να σταθεροποιήσουμε την ευρύτερη περιοχή και να μην εντάσσουμε τις χώρες αυτές στην ευρύτερη ευρωπαϊκή οικογένεια. Αυτό σημαίνει ότι εδώ υπάρχουν πεδία συνεννόησης, αναγνωρίζεται η θετική μας στάση και από την αλβανική πλευρά, και νομίζω ότι αν εστιάσουν όλοι στο ότι έχουν όλοι να κερδίσουν από μια βελτίωση των σχέσεων, αυτό θα συμβεί τελικά. Από την άλλη, εκτός σε θέματα της μειονότητας της ελληνικής και τα λοιπά, προφανές ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό κλείνοντας τα μάτια στο βαθμό που υπάρχουν προβλήματα στα προβλήματα αυτά.
1: Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι τουλάχιστον για μένα έχει πολύ ενδιαφέρον, νομίζω και για τους ακροατές μας εύχομαι να είχε ενδιαφέρον αυτή η συζήτησή μας. Καλή σας μέρα, καλή Κυριακή.
0: Καλή
1: Κυριακή, υπόλοιπο Κυριακή. Ήταν ο Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την οικονομική διπλωματία, Χάρης Θεοχάρης, μαζί μας. Σταχυολογώ αυτά που λέγαμε για την σημασία της στρατηγικής σχέσης που έχει διαχρονικά και διακομματικά ανεξαρτήτως του ποιο κόμμα δηλαδή βρίσκεται στην κυβέρνηση η Ελλάδα με το Ισραήλ, και το κέρδος που έχει το Ισραήλ με τη στρατηγική σχέση, το στρατηγικό βάθος που αποκτά από το γεγονός ότι έχει συμμαχία με την Ελλάδα και την Κύπρο. Η αλήθεια είναι ότι μια ματιά στο χάρτη δείχνει όχι μόνο το Ισραήλ νιώθει και είναι πραγματικά περικυκλωμένο από αραβικές χώρες, αλλά και η γεωγραφία του είναι τέτοια που δίνει στρατηγικό βάθος, και εμείς φυσικά κερδίζουμε σε πολλά επίπεδα. Αναφέρθηκε ο κ. Στοχάρης κυρίως στον τομέα της τεχνολογίας. Η αλήθεια είναι ότι σε πολλά έχουν κάνει θαύματα εκεί κάτω στο Ισραήλ. Αναφέρθηκε στους άξονες βάσει των οποίων κινείται η οικονομική διπλωματία, εκτός από τις πολύ μεγάλες χώρες, τις μεγάλες οικονομίες που τις ξέρουμε. Υπάρχουν, και αυτό είχε ενδιαφέρον, σχέσεις και ευκαιρίες στην ευρύτερη, παρά το γεγονός είναι ταραγμένη γειτονιά μας, αλλά και στην ακόμα πιο μακριά, μίλησε για την Υποσαχάρη Αφρική, για τη Λατινική Αμερική, εντυπωσιακό. Αναφέρθηκε φυσικά και στην Αποανατολή, το ξέρουμε αυτό, με τα λαφτυγεία, με το γεγονός ότι οι μεγαλύτεροι πλειοκτήτες στον κόσμο, που είναι οι Έλληνες πλειοκτήτες, είναι οι καλύτεροι πελάτες των ναυπηγείων της Κίνας. Δεν αναφερθήκαμε σε αυτό, αλλά το προσθέτω. Αναφέρθηκε στις συμφωνίες που υπογράφηκαν με τα ναυπηγεία της Νότιας Κορέας πριν 2-3 εβδομάδες, με την ευκαιρία των Ποσειδονίων εδώ από τα ελληνικά ναυπηγεία, της Όνιξ και το ναυπηγείο του Σκαραμπαγκά, που είναι άλλωστε το μεγαλύτερο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Και με την ευκαιρία αυτή του βάλαμε λίγο δύσκολα, γιατί δεν τα βρίσκουμε με την Αλβανία, δηλαδή δεν αναπτύσσουμε οικονομικές σχέσεις. Έχουμε, υπάρχουν, με διόρθωσε, αλλά μπορούμε πολύ περισσότερα. Αλλά κρατάω το it takes two to tango, που λένε οι Αγγλοσάξονες. Χρειάζονται δύο για να χορέψει κανείς τάγκο, και προσπάθησαμε να βρούμε γιατί αυτοί οι δύο, αυτοί οι δύο δεν μπορούν να συντονιστούν, τι παραπάνω θέλουν από μας το αλβανικό κράτος για να μπορέσει πραγματικά οι δυο γέφυρες που είναι η ελληνική κοινότητα εκεί, η ελληνική μειονότητα, αλλά και οι χιλιάδες ενσωματωμένοι στην ελληνική οικονομία Αλβανοί, και μάλιστα πολύ δεύτερης και τρίτης γενιάς, να μην αυτές οι γέφυρες να αποτελέσουν τα θεμέλια μιας τέτοιας καλύτερη ανάπτυξη. Με αυτά και με αυτά θα φτάνουμε στη μία. Θα πάμε στα δελτία ειδήσεων και θα επιστρέψουμε Κυριακή μεσημέρι, μέρος δεύτερον, αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Τραγικό τέλος στις έρευνες για την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη από τα Χανιά, καθώς οι αρχές εντόπισαν τη σωρό της σταμένη σε χωράφι στην περιοχή Βατόλακα Χανίων. Ο 43χρονος ενοικιαστής του σπιτιού της ομολόγησε τελικά τη δολοφονία της στις αστυνομικές αρχές. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο που είχε θάψει τη σωρό, σε απόσταση περίπου 5 χιλιόμετρων από το σπίτι. Ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε ότι προηγήθηκε καυγάς, ωστόσο οι αρχές εξετάζουν με επιφύλαξη τους ισχυρισμούς του και ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα κίνητρα της υπόθεσης. Μέχρι τη νέα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών Πόσο Κάνει και την δράση ανακαίνιση κατοικίας, ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανασκόπησή του τις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την ακρίβεια και το στεγαστικό. Για τη νέα πλατφόρμα Πόσο Κάνει, τονίζει ότι ήρθε για να μείνει και κάθε εβδομάδα θα γίνεται καλύτερη, υποστηρίζοντας ότι η διαφάνεια στην αγορά και η καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Παράλληλα, παρουσιάζει τη δράση ανακαίνιση κατοικίας, η οποία προβλέπει επιδότηση έως 36.000 ευρώ για την ανακαίνιση κλειστών ή παλαιών ακινήτων, με στόχο την ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών και την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Η πλατφόρμα Πόσο Κάνει, για την οποία επιχαίρει στην Κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργός, ενημερώνει τον πολίτη πόσο χάνει από τον μισθό του για να αγοράσει το πανάκριβο βασικό καλάθι του νοικοκυριού, σχολιάζει μεταξύ άλλων ο Κώστας Τσουκαλάς εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Ο Πρωθυπουργός μιλά για στεγαστική πολιτική, ενώ η Ελλάδα καταγράφει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στεγαστικής επιβάρυνσης στην Ευρώπη, σημειώνει από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ. Τετραμερή συνάντηση Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών, Κατάρ και Πακιστάν θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα στο θέρετρο Μπούγκερ Στόξ της Ελβετίας, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγαΐ. Ο Μπαγαΐ δήλωσε ότι στα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι η Τεχεράνη θα έχει νωρίτερα χωριστές επαφές με το Κατάρ και το Πακιστάν, που διαδραματίζουν ρόλο μεσολαβητή. Όπως ανέφερε, η συνάντηση στην Ελβετία αποτελεί συνέχεια των επαφών για την εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης που υπεγράφει μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Στο επίκεντρο των συνομιλιών, σύμφωνα με τον ΜΓΑΗ, θα βρεθεί ο Λίβανος. Στην ατζέντα βρίσκονται επίσης η αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και οι εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου. Την ίδια ώρα, το πρακτορείο ΦΑΡΣ, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή, μετέδωσε ότι τα στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά και ότι το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης δεν έχει δώσει άδεια διέλευσης σε κανένα πλοίο μέχρι νεωτέρας. Αντιμέτωπη με ισχυρό κύμα καύσωνα βρίσκεται από σήμερα η Γαλλία, με τους μετεωρολόγους να το συγκρίνουν με τα ακραία επεισόδια του 2003 και του 2019, χωρίς ακόμα να είναι σαφές πότε θα υποχωρήσει. Οι θερμοκρασίες ανάμενεται να ξεπεράσουν κατά τόπους και τους 40 βαθμούς. Οι αρχές έχουν θέσει 35 διαμερίσματα σε κόκκινο συναγερμό και 45 σε πορτοκαλί επιφυλακή, ενώ έχουν ληφθεί έκτακτα μέτρα όπως απαγόρευση κατανάλωσης και πώλησης αλκοόλ σε περιοχές υψηλού κινδύνου και ακυρώσεις εκδηλώσεων για τη γιορτή της μουσικής. Προσωρινή απαγόρευση απόπλου επιβλήθηκε στο επιβατηγό οχηματαγωγό ταχύπλοιο Hyperspeed Jet 4 στη Ραφίνα, μετά από πρόσκουση που σημειώθηκε κατά τη διαδικασία πρόσδεσης του, ενώ ήταν κενό επιβατών. Το πλοίο επρόκειτο να εκτελέσει δρομολόγιο προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο, μεταφέροντας 250 επιβάτες, 27 αιωταχή και 6 δίκυκλα, οι οποίοι τελικά θα προωθηθούν στους προορισμούς τους με μέρημνα της εταιρείας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η απομάκρυνση του αμφιθεάτρου που είχε κατασκευαστεί στο Ζάπιο μετά την απόφαση αναβολής του Φεστιβάλ Ολυμπίων για τεχνικούς λόγους. Η Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαπίου κληροδοτήματος ανακοίνωσε ότι η έναρξη του φεστιβάλ που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα δεν θα πραγματοποιηθεί. Ήδη έχουν ξεκινήσει εργασίες αποξήλωσης του αμφιθέατρου που είχε εγκατασταθεί στο χώρο για τις ανάγκες των εκδηλώσεων. Οι διοργανωτές κάνουν λόγο για τεχνικούς λόγους που κατέστησαν αναγκαία την αναβολή, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί περισσότερες διευκρινήσεις για το χρονοδιάγραμμα επαναπρογραμματισμού του φεστιβάλ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι ισχυροί στο βόρειο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Στην Αττική η άνεμοι έως 7 μποφόρ στα ανατολικά και θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά και η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε στήριο από το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνεχίζει ο Νότης Ανανιάδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των πτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε Κυριακή μεσημέρι, μέρος δεύτερον, και ξεκινήσαμε την δεύτερη αυτή ώρα της δίουρης εκπομπής μας με Μαρία Κάλλας, γιατί όχι ακριβώς σαν σήμερα, το ημερολόγιο έλεγε 20 Ιουνίου του 1940, όταν η νεαρή Μαρία Κάλλας υπογράφει το πρώτο της επαγγελματικό συμβόλαιο. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία και θρύλος. Κυριακή μεσημέρι, είχαμε νωρίτερα τον Υφυπουργό Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη. Μιλήσαμε για τις οικονομικές ευκαιρίες που υπάρχουν, τις λύσεις της οικονομικής διπλωματίας για την ευρύτερη περιοχή. Αναφερθήκαμε και στο γεγονός ότι κάτω από το ραντάρ, κατά κάποιο τρόπο, παρά το γεγονός ότι ο γιος του στρατάρχη Χαφτάρ που ελέγχει την Ανατολική Λιβύη, υπάρχουν δύο Λιβύες τέλος πάντων, σε ό,τι απέμεινε από τη Λιβύη του, όπως την γνωρίζαμε, υπάρχει ένα κοινοβούλιο και ένας πρόεδρος, τέλος πάντων ουσιαστικά φύλαρχοι, στρατάρχες δοθεκήθε, είναι η δυτική πλευρά, και αυτό είναι αξιοπερίεργο, που είναι πολύ μακρύτερα από την Τουρκία, που έχει κάνει το Τουρκο-Λιβικό Σύμφωνο, πατώντας πάνω στα ελληνικά νησιά και στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, γι' αυτό και άλλωστε δεν αναγνωρίζεται από κανέναν, ενώ η Ανατολική Λιβύη, στην περιοχή της Βεγγάζης, ελέγχεται από τις δυνάμεις του στρατάρχη Χαφτάρ, ο γιος του οποίου, Σαντάμ Χαφτάρ, επισκέφθηκε την Ελλάδα, είδε και τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κ. Γεραπετρίτη, και βεβαίως και τον Πρωθυπουργό. Αλλά μέσα στο γενικό χαμό αυτής της εβδομάδας κάπως χάθηκε. Παρά το γεγονός βεβαίως ότι αν δει κανείς το δελτίο, τα δελτία που εκδίδει συχνότατα, με τακτικότατα το λιμενικό σώμα, πρέπει να πούμε εδώ πέρα ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας, Ναυτιλιακής Πολιτικής όπως λέγεται, είναι και νησιωτικής πολιτικής, έχει από τα καλύτερα και πιο συγκροτημένα γραφεία τύπου, όχι τώρα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και κυρίως είναι, είναι πολύ ενημερωμένο, γρήγορα ενημερώνονται οι ναυτιλιακοί συντάκτες. Επειδή είχα ξεκινήσει καριέρα μου ως ναυτιλιακό συντάκτης, έχω την τύχη να είμαι ακόμα τυπικά διαπιστευμένος και να παίρνω δελτία. Διαρκώς παίρνουμε δελτία και βλέπει κανείς εκεί ότι οι προσφυγικές ροές από τη Λιβύη προς την Νότια Κρήτη είναι οι βασικότερες ροές των προσφυγικών κυμάτων. Σκέφτηκαμε λοιπόν με αφορμή αυτή την πραγματικότητα και την επίσκεψη του νεαρού, του διαδόχου, δύο γιους έχει ο Χαφτάρ, τέλος πάντων, που ενός εκ των δύο διαδόχων στρατάρχων, του στρατάρχη Χαφτάρ στην Αθήνα, να καλέσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να μιλήσει για το θέμα με τα λόγου γνώσεως, διότι ο κύριος Θράσος Σταυριδόπουλος, που έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας. Καλημέρα κύριε Σταυριδόπουλο.
1: Καλημέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Ο κύριος Σταυριδόπουλος λοιπόν είναι ναύαρχος εν αποστρατεία του λιμενικού, μάχημος, άρα γνωρίζει και το πεδίο, γνωρίζει και τι σημαίνουν όλα αυτά, γνωρίζει και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν και τι πρέπει να γίνει παραπάνω, ή τι γίνεται σωστά, τι γίνεται λάθος. Έθεσα όλα τα ζητήματα, όλη την βιντάλια, όλη την ατζέντα με τη μία, κύριε Σταυριδόπουλε.
1: Καλό μεσημέρι και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έχω την τιμή μάλιστα να έχω περάσει και από το γραφείο τύπου.
0: Εκεί σας είχα γνωρίσει.
1: Ναι, όντως, πράγματι. Και
0: γιατί να το κρύψουμε, αγαπητέ Θράσο.
1: Ναι, αγαπητέ φίλε, την εποχή του, μάλιστα τότε είχαμε υπουργό του Γιώργου Κατσιφάρα, θυμάμαι, και στη συνέχεια του Σάββατο Σουμάκη. Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής με το ζήτημα αυτό, που είναι πολύ λεπτό, αλλά πολύ ουσιαστικό. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι η Λιβύη χρησιμοποιείται ως το ορμητήριο προς την Ευρώπη, όχι μόνο για Λίβιους, ελάχιστοι είναι οι Λιβύοι, οι περισσότεροι είναι από την Κάτω Αφρική.
0: Από Σαχάρη Αφρική.
1: Από Σαχάρη Αφρική.
0: Ναι.
1: Το σημαντικό του λοιπόν εδώ ποιο είναι, ότι ο χώρος της Λιβύης, είτε δυτικής είτε ανατολικής, που χρησιμοποιείται έτσι, από μεριάς Ευρώπης ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα είναι ο ίδιος τρόπος ο οποίος χρησιμοποιήθηκε κάποτε τότε και που έκανε η Μέρκελ με την Τουρκία. Δηλαδή χρειάζεται να πληρώσεις κάποια χρήματα, ως Ευρώπη στα πλαίσια εξωτερικής πολιτικής, ώστε να ενισχυθεί η λιβική ακτοφυλακή, το λιβικό λιμενικό σώμα, να το πούμε έτσι, να κάνει τις περιπολίες του και τους ελέγχους ακτές, ώστε να προλαμβάνεται η κατάσταση αυτή των φυγών και των ροών με τα σκάφη, αυτά τα παράδειγμα τα οποία στην ουσία είναι φέρετρα, πλωτά φέρετρα, γιατί είναι πανάρχια σκάφη, χωρίς φυσικά πιστοποιητικά. Τα περισσότερα αυτά είναι πρώην αλλιευτικά, τα οποία έχουν χρησιμοποιηθούν χρόνια, με μηχανές οι οποίες είναι άγνωστο αν μπορούν να τραβήξουν ένα τέτοιο δρομολόγιο μέσα στους καιρούς της Μεσογείου. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να γίνει είναι να ελεγχθούν πριν ξεκινήσουν. Να ελεγχθούν, δηλαδή να ελέγχονται καλά τα παράλια της Λιβύης για να υπάρχει αποφυγή. Τώρα πάμε στο άλλο κομμάτι, με εμάς τι γίνεται ως Ελλάδα. Εμείς ως Ελλάδα έχουμε μια συνεργασία με τα αντίστοιχα ΕΞΕΔ, δηλαδή κέντρα συντονισμού έρευνας και διάσωσης της Μάλτας, της Κύπρου και της Ιταλίας. Κυρίως όμως με τη Μάλτα και την Ιταλία. Γιατί αυτές είναι οι περιοχές οι οποίες είναι στο κομμάτι αυτό απέναντι από τη Λιβύη. Έχουμε μια καλή συνεργασία, μεν, όπως έχει αποδειχθεί, αλλά δεν είναι επαρκής. Επαρκής θα είναι μόνο εάν η πολιτική της Ευρώπης γίνει πολύ πιο σφιχτή όσον αφορά, και το λέω σφιχτή ως προς την έννοια του ότι να είναι σαφής και δεδομένη ότι ναι, ενισχύω με σκάφη, με μέσα, με όλο το απαραίτητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό τα σκάφη της Λιβύης, τη λιμενική ακτοφυλακή της Λιβύης, για να μπορέσει να κάνει αυτή τη δουλειά. Αλλιώς δεν θα σταματήσουν εύκολα υπαρχόντων των προβλημάτων βεβαίως τα οποία δημιουργούν.
0: Άρα λέτε πρακτικά εσείς ότι η Ευρώπη και η Ελλάδα ως μέρος της Ευρώπης οπωσδήποτε και γείτονας στην παίχτης κυρίαρχος στη γειτονιά, να το πούμε έτσι λαϊκά, πρέπει να λειτουργήσει, θα έλεγα, αντίστροφα, δηλαδή να πάει στο σημείο του προβλήματος,
1: να πάμε στη λογική της πρόληψης. Να προλαμβάνουμε, να βοηθήσουμε, να ενισχύσουμε την ακτοφυλακή της Λιβύης να κάνει τη δουλειά της σωστότερα, πιεστικότερα, συχνότερα, με καλύτερα μέσα, καλύτερα σκάφη κλπ. Ώστε να υπάρχει η βασική αποτροπή.
0: Ενδιαφέρουσα προσέγγιση και έχει τη σημασία ότι το λέει ένας άνθρωπος ο οποίος, επαναλαμβάνουμε, μιλάμε με τον άβαρχο αποστρατεία του λιμενικού σώματος, μάχημα αξιωματικό, στο παρελθόν θρασίβουλο Σταυριδόπουλο, που γνωρίζει το πεδίο και άρα έχει, αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό, δηλαδή ξέρετε και το λέτε.
1: Μάλιστα, είχε τύχει την ατυχία, όπως θέλει κανείς να το δει. Ήμουνα λιμενάρχης της Μυτιλίνης και υπολοιπόν και μετά λιμενάρχης της Μυτιλίνης, όταν ήρθαν οι πρώτες ροές από το Αφγανιστάν, τότε περίοδο του 2000.
0: Μάλιστα.
1: Και τότε ακόμη ήμασταν σε μια φάση που δεν το είχαμε ξαναζήσει αυτό. Και το βιώσαμε, ας πούμε, τότε υπερχόντουσαν από το Αφγανιστάν με τα προβλήματα των πολέμων κλπ. Και τότε καταλάβαμε ότι πρέπει να ασκήσουμε μια συγκεκριμένη πολιτική. Από την άλλη, έχουμε το ζήτημα το σοβαρό ότι όταν φτάσουν αυτοί οι άνθρωποι σε κάποιο σημείο που εντοπιστούν, εάν κινδυνεύουν σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και με το SOLAS, με δηλαδή τη σύμβαση για την το Save Our Lives at Sea, δηλαδή η περίφημη σύμβαση περί προστασίας της ζωής στη θάλασσα που έχει υπογραφεί από το 1974 και μετά και έχουν γίνει πάρα πολλές επικαιροποιήσεις της. Άμα τους εντοπίσεις εν κινδύνο, και όταν λέμε εν κινδύνο, ακόμη και ένα πλοίο το οποίο, ας πούμε, για παράδειγμα, ένα σκαφάκι μικρό σε μέγεθος υπερφορτωμένο με κόσμο και λοιπά, σε μια κατάσταση σχεδόν τρικυμιώδη, είναι προφανές ότι κινδυνεύει, οφείλει να τους διασώσεις. Δηλαδή το πρώτο που είναι μετά είναι η υποχρέωση της διάσωσης.
0: Σωστό.
1: Το pushback βασικά δεν επιτρέπεται. Αυτό που ονομάζουμε να τους σπρώξεις πίσω. Βασικά να ξέρουμε ότι το pushback είναι μια μη νόμιμη και μη προβλεπόμενη από το διεθνές δίκαιο ως προς την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα ενέργεια. Δεν είναι νόμιμη ενέργεια. Νόμιμη ενέργεια είναι η διάσωση πλέον από τη στιγμή που θα κινδυνεύει κάποιος. Και φυσικά αφού τους διασώσεις θα κάνει την επιλογή και θα κάνουν και αυτοί τα αιτήματά τους. Ποιοι ζητούν άσυλο, ποιοι το δικαιούνται, ποιοι δεν το δικαιούνται και εντωμεταξύ το κράτος που θα τους φιλοξενήσει θα οφείλει να τους ζητήσει και να τους ενδύσει. Αυτές είναι οι βασικές υποχρεώσεις για να είμαστε σαφείς.
0: Και βέβαια εδώ και να σημειώσουμε ότι όταν ζητούμε την τήρηση των κανόνων διεθνούς δικαίου και για άλλα θέματα ως χώρα, οφείλουμε να το τηρούμε, δηλαδή δεν μπορούμε να το τηρούμε à la carte.
1: Όχι, το δίκαιο της θάλασσας και το δίκαιο, να λέμε και μια αλήθεια. Η Μεσόγειος έχει υποφέρει χρόνια από το θέμα των προσφύγων. Έχει γίνει πολλές φορές υδροστάφος ανθρώπων. Δεν μπορεί μια Ευρώπη, η οποία είναι κοιτίδα του πολιτισμού, να φέρεται με έναν τρόπο, ας πούμε, αυταρχικό, εφόσον υπάρχει το διεθνές δίκαιο. Εμείς, λέει, θα πρέπει να είμαστε από τους πρώτους που για ποικίλους λόγους, μέσα σε αυτούς τους λόγους είναι τα δικαιώματα των δικών μας κατοίκων, των νησιών, τα δικαιώματα των Κυπρίων, τα δικαιώματά μας γενικώ στη θάλασσα. Πρέπει να είμαστε από τους πρώτους που το σεβόμαστε για να μπορούμε να το επικαλούμεθα.
0: Σωστά. Με την ευκαιρία, επειδή αναφερθήκατε στη Μυτιλίνη, στη Λέσβο δηλαδή, όταν η Μυτιλίνη πρωτεύουσα του νησιού, όταν ήσασταν εκεί λιμενάρχης, οι ροές στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και νότιότερα, οι ροές τέλος πάντων από την Τουρκία έχουν σχεδόν εκμηδενιστεί, έτσι.
1: Ναι, σχεδόν, όπως το λέτε, αλλά όταν συμβαίνουν, επειδή ακριβώς υπάρχει ένα. Καταρχήν, να πάμε μία παραγράφο πίσω. Πρέπει να πούμε μια αλήθεια, την ξέρει ο κόσμος. Την έχει υποθεί, αλλά πρέπει να ξαναυποθεί. Πίσω από αυτό το θέμα που λέγεται πραγματική κατάσταση κάποιων ανθρώπων που θέλουν να φύγουν από τον τόπο τους, γιατί είτε γιατί διώκονται, γιατί βιώνουν προβλήματα με την ανιδρία, είτε με την ερημοποίηση, είτε με το κλίμα, είτε με πολέμους, με πείνα κλπ. Πίσω από αυτό το πραγματικό πρόβλημα. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα, πολύ σημαντικό, είναι η εκμετάλλευση αυτών των ανθρώπων και η δημιουργία ενός ολόκληρου εμπορικού κυκλώματος, το οποίο εμπορεύεται από τη βάρκα και τη μηχανή και το λίγο πετρέλαιο και το δικαίωμα να μπει ή να μην μπει κάποιος στη βάρκα.
0: Και υπάρχουν αυτά τα κυκλώματα, έχουμε διαβάσει κατά επανάληψη, κύριε Ναύαρχε, ότι είναι, ανοιχνεύονται και στις δύο πλευρές, δόθε κοίθε.
1: Όπως μπορεί να εξυπηρετήσει και είναι βεβαίως αυτό το λεγόμενο χρήμα του αίματος των προσφύγων. Για να ξέρουμε τι λέμε. Δεν είναι δηλαδή, ξέρει, μουσουτού, δεν είναι. Είναι μια βρώμικη κατάσταση από κάθε πλευρά. Και λέω από κάθε πλευρά, διότι για να έρθουν κάποιοι βοηθάνε από τις χώρες υποδοχής. Κάποιοι επίσης παίρνουν χρήματα. Κάποιοι επίσης λένε σε ποια ακτή να πάνε. Κάποιοι επίσης τους δίνουν πληροφορίες στους διακινητές ποια ακτή δεν φυλάσσεται. Ή ποια ώρα μπορεί να βγει το λιμενικό, το αντίστοιχο λιμενικό της Μάντας ή της Ιταλίας ή ποιο σκάφος να προσέξουν που είναι και όλα αυτά. Δυστυχώς υπάρχουν όλα αυτά. Άρα λοιπόν, εδώ μπαίνει ένα άλλο ζήτημα, γι' αυτό έκανα πολλαστό, είπα αυτό. Από τη μεριά της Τουρκίας αυτή τη στιγμή πράγματι έχει μειωθεί. Γιατί προφανώς δεν είναι εύκολο να φτάσουν οι ροές, γιατί είναι στο μεταξύ οι διάφοροι πόλεμοι που συμβαίνουν στα σημεία γύρω από τη Μέση Ανατολή, οπότε η Αφρική που αυτή τη στιγμή πιο ήσυχη είναι πιο εύκολη. Όμως να έχουμε υπόψη μας ότι όποτε έρχονται από την Τουρκία έρχονται πάρα πολύ καλά οργανωμένα από άποψη ότι έχουν πληρωθεί κάποιοι άνθρωποι.
0: Που σημαίνει τα κυκλώματα δουλεύουν καλά.
1: Τα κυκλώματα δουλεύουν καλά, έχουν μεριμνήσει να μάθουν πού είναι το σκάφος της Μυτιλίνης, της Χίου, της Λέρου, καταλάβατε τι θέλω να πω, για να περάσουν. Και φυσικά μπορεί να τύχουν και φοβερά ατυχήματα, τα έχουμε ζήσει όπως το πρόσφατο στοιχείο κλπ. Διότι οι ώρες που περνούν πάντα, επειδή είναι μικρές οι αποστάσεις ανάμεσα στα νησιά, είναι πάντα νύχτα, το κάνουν νύχτα και συνήθως κοιτάνε να το κάνουν όχι με πολύ καλούς καιρούς.
0: Τώρα θα μου πει κανείς ότι η επόμενη ερώτηση, τι περιμένω από έναν ναύαρχο από στρατεία του λιμενικού, είναι συντεχνιακή, θα υποστηρίξει συντεχνιακά το λιμενικό. Αλλά θα εξηγήσω αμέσως γιατί σας την κάνω και έχει το ενδιαφέρον της. Θεωρείτε ότι το λιμενικό σώμα, υπάρχουν φορές που δεν έχει λειτουργήσει όπως έπρεπε, αντιμετωπίζοντας κάποιες καταστάσεις και οδηγώντας κάποιες καταστάσεις σε συνθήκες τραγωδίας, όπως για παράδειγμα το τραγικό της Πύλου, να βάγει
1: είναι πρόσφατο πριν μερικές μέρες, κλείσει τρία χρόνια, ή το πρόσφατο της Χίου, ή το πιο παλαιότερο στο Φαρμακονήσι. Ακούστε να σας πω. Εάν τα βάλουμε κάτω, γιατί εγώ δεν θα μιλήσω απλά με την έννοια της συντεχνίας, παρότι συγχαίρω.
0: Παρότι δεν σας κάλεσα, ως ναύαρχο εν αποστρατεία του λιμενικού, θα αποκαλύψω και μία δεύτερη ιδιότητά σας, πολιτική, είστε ο υπεύθυνος ναυτιλίας του ΣΥΡΙΖΑ. Και ενισχυτική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα
1: ναι.
0: Θέλω. Και έχει το ενδιαφέρον του, γιατί από εκείνη την πλευρά έχουμε ακούσει πολλά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: πολλές φορές να επιτίθεται στο λιμενικό. Και αυτό σας λέω μήπως...
1: Όχι στο λιμενικό. Στις αποφάσεις πολιτικές έχουμε επιτεθεί επανειλημμένα. Γιατί να σας πω την αλήθεια. Εάν μετρήσουμε τις ατυχέστατες αυτές στιγμές και τις πικρές αυτές στιγμές και τα πολύ άσχημα αυτά ναυάγια, τα πολύ νεκρά, είναι πολύ λιγότερα από τις διασώσεις που έχει κάνει το λιμενικό σώμα.
0: Έχει σημασία να τα ακούμε αυτό.
1: Έχει μεγάλη σημασία να το πούμε αυτό. Δηλαδή, οι διασώσεις που έχει κάνει το λιμενικό σώμα είναι χιλιάδων ανθρώπων. Έχουν διασωθεί χιλιάδες άνθρωποι τα τελευταία χρόνια από τους συναδέλφους μου και θα το πω ξανά, τους συγχαίρω. Και μάλιστα θα πω το εξής πρόσφατο, τώρα πριν 3-4 ημερών, κινδύνεψε μια θαλαμιγός μικρή με κάποιους Τούρκους, οι οποίοι δεν ξέρουμε, λέμε Τούρκους έτσι, μπορεί μέσα να ήταν και κάποιοι ελαφρομετανάστες ή μετανάστες ή δεν ξέρω τι, πρόσφυγες, λέω, υπάρχουν όλες οι λέξεις. Γιατί κάποιοι είναι πράγματι πρόσφυγες, κάποιοι είναι απλοί μετανάστες, κάποιοι είναι ελαφρομετανάστες, όλα συμβαίνουν. Όμως, οι συνάδελφοί μου, αυτό συνέβη μεταξύ Ινουσών και Χίου, οι συνάδελφοί μου είναι ενεργεία, έτρεξαν και διέσωσαν, χωρίς να αναρωτηθούν αν αυτοί οι άνθρωποι είναι Τούρκοι ή είναι ξέρω εγώ τι.
0: Έκαναν το καθήκον τους και τήρησαν το. Όπως μας περιγράψατε.
1: Επανειλημμένα.
0: Τους διεθνείς κανόνες.
1: Τις διεθνείς συνθήκες και το λόγο για τον οποίο το λιμενικό σώμα δεν είναι σχέτα λιμενικό σώμα, είναι και ακτοφυλακή. Όμως υπάρχουν φορές που όπως έχει διαπιστωθεί. Και έχει διαπιστωθεί μέσα από τα έγγραφα των δικογράφων που έχουν σχηματιστεί. Των δικογραφιών, και είπα. Των δικογραφιών που έχουν σχηματιστεί. Έχουν προκύψει εντολές πολιτικές ή σιωπές πολιτικές, ακόμη χειρότερο, στη δύσκολη στιγμή, που έχει αφήσει το σώμα εκτεθειμένο. Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Μάλιστα.
1: Το μεγάλο ζήτημα είναι εκεί. Από εκεί έπειτα οι συνάδελφοί μου ξέρουν πολύ καλά τι να κάνουν.
0: Βέβαια, το ναυάγιο της Πύλου. Συγγνώμη, κύριε Σταυριδόπουλε. Το ναυάγιο της Πύλου. Το ναυάγιο της Πύλου έλαβε χώρα ενώ είχαμε υπηρεσιακή κυβέρνηση. Άρα δεν μπορεί να κατηγορήσει κανείς κάποιο κόμμα. Τη Νέα Δημοκρατία που κατηγορήθηκε τότε για μια επιλογή. Για λανθασμένη επιλογή. Εκεί έγινε αστοχία επιπεδίου ή.
1: Ακούστε, θα πω κάτι το οποίο μπορεί να στεναχωρέσει μερικούς, αλλά είναι μια αλήθεια. Εκείνη την εποχή είχαμε πράγματι υπηρεσιακή κυβέρνηση. Και μάλιστα, με λύπη μου το λέω, ότι εκείνη την εποχή υπουργός διατελούσε ένας πρώην λιμενικός.
0: Ναι.
1: Εξαιρετικός μας, επίσης φτάσει μέχρι και υπαρχηγός.
0: Ναι.
1: Του σώματος. Και εξαιρετικός αξιωματικός.
0: Άρα δεν ήταν πολιτική επιλογή. Μα δεν διανοούμε ότι υπάρχει άνθρωπος, πόσο μάλλον ένας. Ο κύριος Κλήμης ήταν, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Αλλά οποιοδήποτε ότι θα έκανε συνειδητά, θα προκαλούσε ένα ναυάγιο που θα ήταν δεν ξέρω πόσες εκατοντάδες άνθρωπος στον πάτο της θάλασσας.
1: Μα δεν το συζητάμε αυτό. Δεν υπάρχει. Το συνειδητά που λέει δεν υπάρχει για περίπτωση. Αλλά πού μπορεί να γίνει και πού προφανώς έγινε το σφάλμα. Εάν η εντολή, για να λέμε την αλήθεια, εάν η εντολή βάζεται ενός τόσο πολύ καθιερωμένου ανθρώπου που είχε κάνει στο θάλαμο επιχειρήσεων χρόνια και είχε κάνει και διευθύνσεις ασφάλειας υπουργές κλπ. Ήτανε, μαζεύουμε στα, επειδή είχε και πολύ καλό καιρό, μαζεύουμε στα γρήγορα ένα στο δίσκο μικρό πλοίο γύρω-γύρω και σώζουμε. Θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Η άλλη λογική που φαίνεται και προκύπτει από τη δικογραφία που ήταν άστο να φύγει ρε παιδί μου, εκλογές έχουμε τώρα κοντά, άστο να πάει παραπέρα, άστο να μπει μέσα στη ζώνη της Μάλτας ή της Ιταλίας, γιατί αυτό φαίνεται ότι ήταν, όχι βέβαια γραμμένο, αλλά είναι προφανές ότι δεν υπήρχε όμως και η εντολή γραπτή ή τέλος πάντων να πούν όλοι ναι, ρε παιδί μου, πετάχτηκε στο VHF και βγήκε το θάλαμος και είπε σώζεται. Ξεκινάτε να σώσετε. Εφαρμόστε σχέδιο του να συμμαζέψετε 10-20 καραβάκια που να είμαι τώρα γύρω-γύρω περιοχή με δύο ρομποφοράκια και κοντά να είναι η περιοχή παράδειγμα της Πύλου, η οποία είναι γεμάτη λάτζες.
0: Κύριε Σταυριδόπουλε.
1: Τι θέλω να πω. Είναι θέμα λοιπόν ότι δεν έγινε αυτό που θα έπρεπε να γίνει. Όχι γιατί βεβαίως υπήρχε η πρόθεση βουλιάχτε του ανθρώπου, για όνομα του Θεού.
0: Κρατάω τη διαπίστωσή σας ότι το λιμενικό έχει σώσει πολύ περισσότερους ανθρώπους από όσους του έχουν πνιγεί τέλος πάντων.
1: Να σας πω και κάτι, να μην ξεχνάμε ότι έχει βραβευτεί για αυτό το λιμενικό σώμα, έτσι, βραβευτεί και δύο φορές.
0: Και
1: τη μία το 2015 και την άλλη το 2018 από διεθνείς οργανισμούς. Αυτά είναι πολύ βασικά πράγματα, δεν τα ξεχνάμε.
0: Σωστά.
1: Το σώμα αυτό έχει.
0: Και κρατάω από το πρώτο μέρος της συζήτησής μας, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Ναι. Πάμε στη 1.30 και έχουμε διαφημίσει, αν δεν κάνω λάθος. Και κρατάω από το πρώτο μέρος της συζήτησης την πρότασή σας, η οποία είναι πραγματικά σημαντική, ότι πρέπει να προλάβουμε τις ροές, να τις προλαμβάνουμε σε σχέση με την Λιβύη, μιλάμε, που είναι μια αφετηρία προσφυγικών ροών, ενισχύοντας την. Τις κυβερνήσεις, έστω τις δύο διοικήσεις που υπάρχουν εκεί και το λιμενικό της.
1: Ναι. Και να πω κάτι κλείνοντας, χαιρετώντας, να προσέξουμε πολύ τις εξελίξεις από εδώ και μετά αυτού του περίεργου παιχνιδιού που πάει να παίξει η Τουρκία με το χάρτη και με τη γαλάζια πατρίδα.
0: Ναι.
1: Να το προσέξουμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.

0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή. Προηγή.

0: Αυτή ήταν η Judy Garland, η οποία άφησε το μάτι του τον κόσμο όχι σαν σήμερα, σαν αύριο, το μακρινό 1969, αλλά η φωνή της πάντοτε μας συνοδεύει. Πάντοτε είναι εδώ. Εδώ είναι μαζί μας, συνεχίζουμε Κυριακή Μεσημέρι, Artemis Radio 105,8 με όλο το πλήρωμα το ίδιο από την αρχή, εδώ. Εδώ είναι μαζί μας επιπλέον τώρα, στην τηλεφωνική γραμμή δηλαδή, ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος, είναι διεθνολόγος, συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ, ειδικός σε θέματα ασφάλειας, και νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε... Καλημέρα κύριε Καρατράντο, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά κύριε Αναμία, λίγο.
0: Ήταν να βγούμε πριν 2 εβδομάδες, αλλά είχαμε τους σεισμούς στην Εύβοια και έτσι σας το χρωστάγαμε. Τι να κάνουμε, η είδηση πάντοτε προηγείται, η επικαιρότητα. Όμως μπορούμε να κάνουμε μια πολύ καλή γέφυρα. Μιλάγαμε προηγουμένως με τον Ναύαρχο Εναποστρατή Αθράσο Σταυριδόπουλο, ο οποίος προέρχεται από το λιμενικό, είναι ένα μάχημος αξιωματικός επί του πεδίου για πολλά χρόνια, πριν εξελιχθεί σε επιτελικό αργότερα. Και ολοκλήρωσε την κουβέντα μας επισημένοντας εκτός των άλλων ότι πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα το τουρκολιβικό μνημόνιο, αυτό που πάει, που προσπαθεί να κάνει, ουσιαστικά ακυρώνοντας κυριαρχικά δικαιώματα σε Ελλάδα και σβήνοντας από χάρτα, λέει κανείς, αρκετά νησιά η Τουρκία. Μπορούμε να ξεκινήσουμε ίσως από εκεί, κάνοντας μια γέφυρα με τα προηγούμενα.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία είναι σημαντικά στη μεγαλύτερη εικόνα, γιατί η μεγάλη εικόνα τόσο για την Τουρκία και πολύς είναι ο λόγος που εξηγεί και αυτή την συμπεριφορά την οποία έχει το τελευταίο διάστημα αλλά και γενικότερα τα τελευταία χρόνια, είναι οι εξελίξεις στον ενεργειακό χάρτη της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Ένα παιχνίδι το οποίο εξελίσσεται γρήγορα τα τελευταία χρόνια, με ιδιαίτερη συμμετοχή και ενδιαφέρον των ΗΠΑ τόσο στρατηγικά σε επίπεδο διακυβέρνησης, όσο και στο κομμάτι της δραστηριοποίησης εταιριών, γι' αυτό και σε ένα σχήμα που έχει ως πρόεδρο τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δίνει πολύ μεγάλη έμφαση σε αυτό το οποίο λέμε γεωοικονομία, γεωεπιχειρηματικότητα συγκριτικά με άλλους προέδρους. Υπάρχει μια σειρά από δραστηριότητες που αφορούν την ανάδειξη του ρόλου και σχεδιασμού συγκεκριμένων projects ενεργειακών από χώρες όπως είναι η Ελλάδα, η Κύπρος, το Ισραήλ, η Αίγυπτος, τα οποία δεν συμπεριλαμβάνουν την Τουρκία ή αν σε κάποιους συμπεριλαμβάνουν σε ένα πολύ μικρό ρόλο. Κάτι το οποίο δίνει την αίσθηση στην Τουρκία ότι εκτός από αυτό το γενικότερο αίσθημα περικύκλωσης που είναι δομικό χαρακτηριστικό της εξωτερικής της πολιτικής, οι εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα μπορεί και να την προσπεράσουν και αυτό τη δημιουργεί την ανάγκη να αντιδράσει με έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι παραγωγικός, αλλά είναι σύνηθες στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Και παράλληλα, το δεύτερο είναι ότι η Τουρκία έχει μια δομική αντίληψη που τα τελευταία χρόνια έχει πάρει αυτή τη διάσταση της γαλάζιας πατρίδας, για το πώς αντιλαμβάνεται το ζήτημα των θαλασσίων ζωνών, των κυριαρχικών δικαιωμάτων, όλο αυτό το πλαίσιο. Και δεν είναι τυχαίο ότι ακόμη και στην καλή περίοδο ή ήρεμη περίοδο, αυτό το οποίο συνηθίζουμε να λέμε ήρεμα νερά στη σχέση μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, που ακολούθησε μια περίοδο που είχαμε απανωτές κρίσεις, κάποιες εξ αυτών σε υψηλή ένταση όπως αυτή στον Εύρο το 2020, δεν σήμαινε λοιπόν αυτή η περίοδο σε καμία περίπτωση ότι η Τουρκία απεμπόλυσε τη δική της αντίληψη, αυτά τα οποία προβάλλει ως δικαιώματα και αμφισβητήσεις που κυμαίνονται σε μια σειρά από ζητήματα. Άρα αυτό λοιπόν, αν το συνδυάσουμε με την προσπάθεια που κάνει εδώ και χρόνια να έχει επιρροή με διαφορετικούς τρόπους, συνήθως όχι όμως τρόπους που ευνοούν τη σταθερότητα των κρατών, αλλά ανάμειξης σε χώρες όπως είναι η Λιβύη, το είδαμε στην περίπτωση της Συρίας, το έχει κάνει, είναι ο τρόπος με τον οποίο προσπαθεί η Τουρκία να έχει επιρροή, να έχει πόδι, όπως θα λέγαμε χαρακτηριστικά, στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Βόρειας Αφρικής Μέσης Ανατολής. Άρα όλες αυτές οι κινήσεις της πρέπει να τις δούμε σε αυτόν τον άξονα, ο οποίος λέει αγωνία για το πώς θα εξελιχθούν οι ενεργειακές εξελίξεις στην περιοχή, αίσθημα περικύκλωσης και ενόχληση από την ενδυνάμωση της στρατηγικής συμμαχίας μεταξύ Ελλάδος, Ισραήλ, Κύπρου. Είδαμε και το ρόλο που έπαιξε η Γαλλία, άλλη μια χώρα η οποία είναι κλειδί γιατί δεν έχει τις καλύτερες σχέσεις με την Τουρκία. Και το κομμάτι είναι αυτή είναι η αντίληψη της Τουρκίας. Δηλαδή, ανεξαρτήτως κυβερνήσεων, εντάξει,

0: Εδώ είναι λίγο δύσκολο να το λέμε όταν επί τόσα χρόνια κυβερνά ο πρόεδρος πλέον Ερντογάν. Αλλά αντίστοιχα το κόρπος και των κυμαλιστών είναι αυτή η ίδια αντίληψη που έχει. Γι' αυτό και αυτό συνυπολογίζεται από την Ελλάδα στους σχεδιασμούς.
1: Το προηγούμενο διάστημα, βεβαίως τώρα ο πρόεδρος Ερντογάν θα έλεγε αν είσαι αρχίσει οπεδώσει όλα, μέχρι και μέσω του δικαστηρίου που ελέγχει βεβαίως θεσμικά, δεν είναι ανεξάρτητα όπως σε μια δυτική δημοκρατία η δικαιοσύνη, αλλά θέλει μέχρι και την ηγεσία των κεμαλιστών να διαλέξει. Αλλά η κριτική που είχε ασκηθεί στο κοινοβούλιο από κεμαλικούς βουλευτές ήταν, θα λέγαμε, κριτική προς τον Ερντογάν για μειοδοσία, ότι δεν διεκδικεί τόσα πολλά όσο θα ήθελε. Αλλά εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, ωραία, γίνεται νόμος αυτό του κράτους του τουρκικού, αυτή η γαλάζια πατρίδα, η θεωρία της γαλάζιας πατρίδας, όπως έχει γίνει νόμος και το κάζους Μπέλι βεβαίως, έτσι έχει περάσει από τη Βουλή. Αυτό τι επιπτώσεις ουσιαστικά μπορεί να έχει για μας και για τη διεθνή κοινότητα ευρύτερα?
0: Κοιτάξτε, σε επίπεδο δημιουργίας τετελεσμένων επί του πεδίου δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, γιατί οι μηχανισμοί του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θαλάσσης, των θαλασσίων ζωνών, είναι συγκεκριμένοι. Προβλέπουν συμφωνίες, προβλέπουν επιδιαιτησίες. Άρα το να βγει μονομερός μια χώρα και με ένα νόμο να πει ότι εμένα τα δικά μου ακρότατα όρια είναι αυτά κτλ. Κτλ, κάτι το οποίο συγκρούεται με την πραγματικότητα, με την κυριαρχία, με όλες τις προβλέψεις, δεν οδηγεί σε κάποιο σημείο. Αυτό το οποίο όμως δημιουργεί είναι ότι επί της ουσίας έρχεται να ενισχύσει κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή ουσιαστικά δημιουργεί ένα επιμέρους και μάλλον επιπρόσθετο πρόβλημα στην πρόθεση η Τουρκία σε συζητήσεις, αν και εφόσον φτάσουμε σε ένα τέτοιο σημείο που να συζητηθούν, ας πούμε, οι θαλάσσιες ζώνες, ουσιαστικά που είναι και η διαφορά που αναγνωρίζει η Ελλάδα και θα μπορούσε να μπει σε ένα πλαίσιο συζητήσεων, θα έχει μία θεσμική νομική αποτύπωση αυτής της θέσης, η οποία δεν είναι σε καμία περίπτωση αποδεκτή από την Ελλάδα. Άρα δημιουργεί ένα πρόβλημα σε περίπτωση που θα ήθελε μια τουρκική κυβέρνηση να μπει σε διαπραγματεύσεις ουσίας για να μπορέσει να υπάρξει προβλεπόμενη οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών.
1: Τώρα εσείς πραγματικά σκέφτεστε με την εμπειρία σας ότι υπάρχει πιθανότητα μια τουρκική διοίκηση κυβέρνηση αυτής της λογικής που 26 χρόνια τώρα κυβερνά ο Ερντογάν, να μπει σε συζήτηση, δηλαδή θα εισπραχθεί στο εσωτερικό της Τουρκίας αυτό και αν εισπραχθεί ως μειοδοσία?
0: Έχει, πρώτον είναι, συμφωνώ μαζί σας, είναι πολύ δύσκολο να γίνει αυτό από τη στιγμή που συγκυβερνά με τον Μπαχτσέλη, δηλαδή με το κόμμα των εθνικιστών, οι οποίοι είναι ακόμη πιο σκληροί στις θέσεις τους, το έχουμε δει δηλαδή και με τη ρητορική του Μπαχτσέλη. Κοιτάξτε, γενικότερα η Τουρκία είναι σε μια μετάβαση η ίδια, η οποία λέει ότι θέλω στρατηγικά και συνειδητά τα τελευταία χρόνια επί της διακυβέρνησης Ερντογάν να είμαι ένας περιφερειακός μεγάλος παίκτης. Έτσι διαβάζει η ίδια το αποτύπωμά της.
1: Εντάξει, συγγνώμη, αυτό δεν είναι παράλογο. Πάλι είμαστε πάντοτε εχμάλωτοι της γεωγραφίας, όπως λέει ο Τιμ Μάρσαλ, και αν ρίξουμε μια ματιά στο χάρτη, αυτό ισχύει. Είναι
0: σωστά,
1: περιφερειακή δύναμη.
0: Αλλά, δεν διαφωνώ σε αυτό. Αλλά παράλληλα όμως η δραστηριότητά της αυτή, η αντίληψή της, η φιλοδοξία της αυτή, έρχεται σε σύγκρουση με το ρόλο τον οποίο ήθελε να έχει στο ευρωατλαντικό σύστημα. Δηλαδή, ουσιαστικά όταν θέλει να παίξει τον πρωταγωνιστή που κατά περιόδους τον εκπρόσωπο των μουσουλμανικών χωρών κτλ., κτλ., αυτό έρχεται σε αντιδιαστολή με την θέση που ήθελε να έχει και που σε ένα βαθμό ήθελαν και οι ευρωπαϊκές χώρες στο οικοσύστημα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είδαμε την τελευταία έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που είναι πάρα πολύ σκληρή αλλά πραγματική και δίκαιη για την κατάσταση που υπάρχει στην Τουρκία. Γιατί λοιπόν αυτό το σχήμα, το οποίο έχει σκλήρυνση της τάσης έναντι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των πολιτικών ελευθεριών, των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, έχει οδηγήσει σε μια πόρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι έτοιμη να κλείσει. Δεν κλείνει τυπικά για λόγους γενικότερης κατάστασης στην όλη ευρύτερη περιοχή. Ενώ αντίστοιχα και στο ΝΑΤΟ, παρότι είναι μια χώρα η οποία έχει σημαντική συνεισφορά, δηλαδή όταν υπήρχαν επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ, ήταν από τις πρώτες χώρες οι οποίες έλεγαν ότι θα βάλω στρατιωτικές δυνάμεις κτλ. Θέματα τα οποία έμπαιναν σε αυτή την διάσταση που θέλει να μετεοριστεί επί της ουσίας μεταξύ των δύο ή των τριών κόσμων, της Δύσης, των χωρών της περιοχής, του μουσουλμανικού κόσμου, μια προνομιακή σχέση και με τη Ρωσία κατά περιόδου περιόδους που κατά περιόδους γίνεται και σύγκρουση, την έχουν οδηγήσει να έχει πάρει αποφάσεις όπως είναι τα πυροβλικά συστήματα από την Ρωσία, τα οποία την οδήγησαν σε έξοδο από το πρόγραμμα συμπαραγωγής των F-35. Άρα λοιπόν μια Τουρκία η οποία λέει, η αντίληψη της στρατηγική είναι ότι είμαι χρήσιμη και κρίσιμη για τη Δύση, γι' αυτό και δεν θα με πιέσουν στο βαθμό που θέλω εγώ να έχω μια ανεξαρτητοποίηση. Το είδαμε σε πολλά μέτωπα, χαρακτηριστικότερο ας πούμε ο πόλεμος της Ουκρανίας. Φάνηκε κατά περίοδους αυτά να τη βγαίνει, αλλά τη δεδομένη χρονική στιγμή που έχουν αναδιαταχθεί πάρα πολύ οι ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, μένει να δούμε πώς αυτό θα ξεδιπλωθεί.
1: Έχετε την εντύπωση, την εκτίμηση μάλλον, ότι οι ευρύτερες ισορροπίες, μάλλον οι ισορροπίες έτσι όπως τις γνωρίζαμε στο ευρύτερο περιβάλλον, είτε προς βορρά μιλώντας φτάνοντας στην Ουκρανία, είτε προς τη Μέση Ανατολή, είτε προς τον Νότο, μιλάγαμε για την Λιβύη, ναι, μπορεί να αλλάξουν, να αλλάξουν δραματικά, να αλλάξουν εντυπωσιακά, για να μιλήσω σωστά ελληνικά?
0: Κοιτάξτε, όσο δεν έχουμε δει πώς θα ολοκληρωθεί η κατάσταση και πότε θα ολοκληρωθεί η κατάσταση με το μέτωπο του Ιράν, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την αναδιάταξη στο πιο νότιο μέρος όλων αυτών των διαφορετικών γεωγραφικών υποσυστημάτων, που είναι η Μέση Ανατολή και ο Κόλπος. Εκεί έχει μετατοπιστεί το μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί την επόμενη μέρα αυτά τα οποία αφήνει ως υπόλοιπα αυτός ο πόλεμος, ο οποίος ναι μεν στο κυρίως μέρος του που είναι το πώς το Ιράν κατάφερε να αντέξει στρατιωτική επιχείρηση και εν τέλει φαίνεται τουλάχιστον στο μνημόνιο κατανόησης, γιατί πρέπει να κρατάμε πολλά μικρά καλάθια για το πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η διαπραγμάτευση, παίρνει πράγματα συγκριτικά από αυτά τα οποία για παράδειγμα αποτελούσαν τη βάση συζήτηση για τις ΗΠΑ στις διαπραγματεύσεις της Γενέβης που προηγήθηκαν τη στρατιωτική επιχείρηση ΗΠΑ και Ισραήλ. Ωστόσο υπάρχουν τετελεσμένα τα οποία δεν πρέπει να τα προσπερνάμε. Το Ιράν επιτέθηκε πολλαπλώς και με διαφόρους τρόπους σε όλες τις γειτονικές χώρες και κυρίως σε χώρες οι οποίες έχουν ένα σημαντικό ρόλο τόσο στην ενεργειακή ασφάλεια. Και αυτό δημιούργησε δεδομένα. Για παράδειγμα, βλέπουμε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να τρέχουν στην κατεύθυνση δημιουργίας ενός νέου αγωγού, ο οποίος θα προσπερνά τα στενά του Ορμούς, για να μην υπάρχει αυτή η εξάρτηση. Το Κατάρ, ας πούμε, το οποίο παραμένει να έχει ένα ρόλο διαμεσολαβητή σε όλο αυτό το πλαίσιο και είναι διαχρονικά αυτό το οποίο λέμε ανάμεσα στους δύο κόσμους, έφτασε και αυτό σε ένα σημείο να ζητά υποστήριξη και από την Ελλάδα, αλλά και να ψάχνει αμυντικές συμμαχίες στην περιοχή για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την απειλή από το Ιράν. Άρα μια επόμενη μέρα που μένει να δούμε πρώτον πώς θα είναι τελικά η κατάσταση στο Ιράν, γιατί δεν έχουμε δει πώς βρίσκεται τελικά το καθεστώς.
1: Και ούτε ξέρουμε, συγγνώμη σας διακόπτω, να προσθέσω, ήθελα και νομίζω θα συμφωνήσετε, ούτε ξέρουμε αν θα υπάρχει συμφωνία, σε ποιο βαθμό αυτή η συμφωνία θα γυρίσει τουλάχιστον στους στάτες status quo ante, ή θα είναι ακόμα σε καλύτερη θέση το καθεστώς του Ιράν.
0: Ναι, γιατί εδώ θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές έως και κοινικοί για κάποια πράγματα. Η στρατιωτική επιχείρηση έγινε όχι μόνο ή όχι κυρίως για το ζήτημα της πιθανότητας να αποκτήσει το Ιράν πυρηνικό όπλο, το οποίο προφανώς θα ήταν καταστρεπτικό από ένα θεοκρατικό καθεστώς, αλλά έγινε γιατί το Ιράν ήταν και είναι ακόμη απειλή υπαρξιακή για το Ισραήλ, λόγω και της τοποθέτησης που έχει εναντίον αυτής της χώρας, αλλά και για τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι το μνημόνιο κατανόησης θα οδηγήσει την πολιτική κουλτούρα συνολικά του καθεστώτος, αλλά και την ατομική πάροντα πάρα πολλών Ιρανών, ακόμη και αυτών οι οποίοι είναι απέναντι στο καθεστώς που αντιμετωπίζουν τις ΗΠΑ ως το μεγάλο σατανά, και αυτό είναι ο δομημένος αντιαμερικανισμός. Μένει να δούμε λοιπόν τι θα γίνει με Χεζμπολά, Χαμάς, Χούθη, όλους αυτούς τους πληροεξουσίους που εξακολουθούν να είναι απειλή, γιατί ναι μεν λέμε λόγω των πολλαπλών οικονομικών και γενικότερα στρατηγικών επιπτώσεων που έχει το σκηνικό με το στενό του Ορμούς να τελειώνουμε με αυτόν τον πόλεμο, ωστόσο δεν είναι εύκολο αυτό να το πει κάποιος στο Ισραήλ όταν σχεδόν καθημερινά
1: μια που αναφερθήκατε στο Ισραήλ, κύριε Καρατράντο, μιλάμε πάντοτε με τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο, διεθνολόγο συνεργάτη του ΛΙΑΜΕΠ, ειδικού σε θέματα ασφαλείας, μια και μιλάμε για το Ισραήλ, έχετε μήπως την αίσθηση ότι ο χαμένος που φαίνεται, διαφαίνεται να βγαίνει από όλη αυτή την αιματηρή εξίσωση είναι το Ισραήλ?
0: Δεν μπορώ να πούμε ακόμα βεβαιότητα αν θα είναι χαμένος. Σίγουρα βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση που έχει δύο κυρίως δύσκολες επιλογές να ισορροπήσει. Η μία είναι ουσιαστικά να αντιμετωπίσει ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου το επιχείρημά του και ουσιαστικά το βασικό του πολιτικό αφήγημα που έλεγε ότι παρά την 7η Οκτωβρίου 2023 και την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς, η κυβέρνηση είναι πρόθυμη να υπερασπιστεί με κάθε τρόπο την ασφάλεια του Ισραήλ και το έκανε με τους πολέμους οι οποίοι ακολούθησαν μέχρι να πάρει αυτή την τροπή που πήρε η κατάσταση στο Ιράν, ή να μην εξασθενήσει αυτό το επιχείρημα, γιατί θα δεχθεί κριτική μεγάλη εφόσον υπάρξει μια συμφωνία για το κομμάτι του Λιβάνου, η οποία δεν τηρηθεί, γιατί είναι εξαιρετικά δύσκολο να πιστεύει κάποιο ότι η Χεζμπολά θα τηρήσει μια συμφωνία. Δηλαδή μεταξύ των δύο, προφανώς είναι πιο πιθανό να δούμε τήρηση από μια δημοκρατική χώρα παρά τις αντιρρήσεις που μπορεί να έχει κάποιο για το πώς λειτουργεί ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Το Ισραήλ παραμένει μια δημοκρατική χώρα με εκλεγμένη κυβέρνηση παρά από μια τρομοκρατική θεοκρατική οργάνωση όπως είναι η Χεζμπολά. Ο άλλος δύσκολος δρόμος που έχει να ισορροπήσει είναι να έρθει σε ρήξη με το στρατηγικό του σύμμαχο και μεγάλο υποστηριχτή που είναι οι ΗΠΑ. Και όταν τη διακυβέρνηση έχει ο πρόεδρος Τραμπ, που ξέρουμε ότι το προσωπικό στοιχείο υπερτερεί της θεσμικής διάστασης στη λήψη των αποφάσεων, είναι δύσκολο. Άρα, σε αυτή τη συνθήκη το Ισραήλ είναι σε μια κατάσταση αναμονής, θα έλεγα, για να δει πώς και αν θα διαμορφωθεί η τελική συμφωνία. Γιατί υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία μπορεί να κάνει τη συμφωνία Ομπάμα να μοιάζει πολύ καλύτερη από αυτή την οποία θα πάρει ο πρόεδρος Τραμπ, και αυτό θα τον φέρει και αυτόν σε δύσκολη θέση, γιατί σας θυμίζω ότι είχε αποτραβηχτεί από αυτή τη συμφωνία από την πρώτη του θητεία, και αυτό δημιουργεί μια σειρά από ερωτηματικά. Και μένει να δούμε αυτό που σας είπα, πώς εξελιχθεί το ευρύτερο πεδίο με τις χώρες της περιοχής, οι οποίες όχι μόνο απειλήθηκαν από το Ιράν, αλλά στοχοποιήθηκαν και δέχτηκαν επιθέσεις. Και μένει να δούμε λοιπόν πώς αυτό θα ξεδιπλωθεί στην επόμενη μέρα με τον παράγοντα των ΗΠΑ. Σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, το Ισραήλ είναι σε μια δύσκολη συνθήκη που έχει μπροστά του δύσκολες αποφάσεις. Αλλά πώς θα εξελιχθεί η γενικότερη στρατηγική εικόνα, θα έλεγα ότι θα πρέπει να περιμένουμε λίγο για να δούμε και τη συμφωνία αν έρθει και τι θα έχει, αλλά και πώς αυτό θα γίνει τελικά στην πράξη δεκτή από όλους τους εμπλεκομένους που είτε υπογράφουν είτε που δεν υπογράφουν, όπως είναι το Ισραήλ ή η Χεζμπολά. Άλλο ένα παράδοξο που βλέπουμε. Μια συμφωνία ΗΠΑ Ιράν για το μέτωπο του Λιβάνου, που στο μέτωπο του Λιβάνου πολεμά του Ισραήλ και Χεζμπολά.
1: Και μια τελευταία ερώτηση, αν μου επιτρέπετε, κύριε Καρατράντο. Υπάρχει και σε ποιο βαθμό πιθανότητα να επηρεαστούν αρνητικά τα ελληνικά και κυπριακά συμφέροντα με βάση την συμμαχία, τη στρατηγική συνεργασία που υπάρχει με το Ισραήλ, εάν τελικά το Ισραήλ είναι ο χαμένος όλης αυτής της ιστορίας? Είπατε μόλις ότι είναι σε δύσκολη θέση, από δύσκολη συνθήκη για το Ισραήλ. Αλλά αν τελικά επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο, σε ποιο βαθμό θα επηρεαστούν τα ελληνικά συμφέροντα?
0: Κοιτάξτε, θα έλεγα πρώτα ότι το Ισραήλ δεν μπορεί να βρεθεί σε μια θέση χαμένου, με την έννοια ότι θα χάσει τη στρατηγική του επιρροή ή ότι θα αλλάξουν τόσο σημαντικά οι γεωπολιτικές ισορροπίες που θα το οδηγήσει σε απομόνωση. Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Πρώτον. Δεύτερον, η στρατηγική συμμαχία του Ισραήλ με την Ελλάδα και με την Κύπρο δεν είναι βασισμένη μόνο στη λογική της, αν μπορούσαμε να πούμε, τη εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών καλή στιγμή, δηλαδή των ισορροπιών που διαμορφώθηκαν στο πεδίο μετά τους αμυντικούς πολέμους του Ισραήλ σε απάντηση της τρομοκρατικής επίθεσης 7η Οκτωβρίου, αλλά ήταν δομημένη στην σημαντικότητα την οποία έχει η συγκεκριμένη χώρα, τόσο για την ευρύτερη περιοχή, ως μια δημοκρατική και σταθερή χώρα, η οποία είναι πολύ προηγμένη τεχνολογικά, ενεργειακά, σε μια σειρά από τομείς, και σε αυτό λειτουργήσε ως ένας άξονας συμμαχίες με την Ελλάδα και με την Κύπρο. Επομένως και το Ισραήλ δεν θα μπορέσει να βρεθεί στην άλλη γωνία αυτού του σχήματος, αλλά και αυτό δεν θα επηρεάσει αρνητικά τη σχέση μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου. Γιατί ουσιαστικά είναι ένα πολύπλοκο σχήμα, όπου παράλληλα η Ελλάδα έχει τη συμμαχία με το Ισραήλ, αλλά αναπτύσσει και ενισχύει συμμαχικές συμφωνίες με άλλες χώρες, όπως είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία. Άρα η ευρύτερη αυτή περιοχή, που όλες αυτές οι χώρες πιστέψαμε δεν υπάρχει περίπτωση να αγαπήσουν το Ιράν ή να γοητευτούν από το Ιράν. Μάλιστα. Είναι πιο κοντά στο Ισραήλ παρά στο Ιράν.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καρατράντο. Τιμή μας και διαφωτιστική συζήτηση. Καλή σας μέρα, καλή Κυριακή. Καλό υπόλοιπο Κυριακής.
0: Ευχαριστώ πολύ.

Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος, στη τελική ευθεία. Το τελευταίο διράζι το έχουμε περάσει. Το τρέξαμε με τον κύριο Καρατράντο, τον διεθνολόγο, συνεργάτη του ΕΛΙΑΜΕΠ, ειδικού σε θέματα ασφαλείας. Πάμε προς τα πίσω, ξεκινώντας από αυτόν, με τον οποίο συνομιλήσαμε και παραδέχτηκε ότι είναι μια δύσκολη συνθήκη για το Ισραήλ αυτό που διαφαίνεται ότι πάει να γίνει στην Ελβετία με τις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν, αλλά απέρριψε ότι μπορεί να είναι χαμένο με την έννοια που δίνουμε στον όρο που συνήθως το Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι τη συνθετότητα της στρατηγικής σχέσης που έχουμε και η Ελλάδα και η Κύπρος με το Ισραήλ, και δίνοντας και μια άλλη διάσταση περισσότερες χώρες, αραβικές χώρες με τις οποίες αναπτύσσουμε καλές σχέσεις, όλο και περισσότερο είναι πιο κοντά στο Ισραήλ παρά στο Ιράν, που το απειλεί, που τα απειλεί αυτά τα κράτη η παρουσία του, ως φαίνεται. Πιο νωρίς είχα μιλήσει με τον άβαρχο αναποστρατεία του λιμενικού σώματος Θράσο Σταυριδόπουλο. Χρησιμοποιήσαμε ελάχιστα την ιδιότητα του αρμόδιου για θέματα αναφιλίας και νησιωτικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είχε το ενδιαφέρον το ότι υπεραμύνθηκε του λιμενικού σώματος, σημειώνοντας ότι είναι σημαντικά πολύ περισσότερες χιλιάδες οι ζωές που έχει σώσει από εκείνους που έχουν πνιγεί ίσως από λαθασμένες πολιτικές επιλογές ή επιλογές επί του πεδίου, και έχει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του αυτή η επισήμαση, όπως επίσης και η λύση που βρίσκει σε σχέση με τις αυξημένες μεταπροσφυγικές ροές από τη Λιβύη, με αφορμή και την επίσκεψη του ίδιου του στρατάρχη Χαφτάρ, Σαντάμ Χαφτάρ, στις αρχές εβδομάδας στην Αθήνα. Ο κ. Σταυριδόπουλος είπε ότι η λύση είναι στην πρόληψη, ενίσχυση δηλαδή και των διοικήσεων της Λιβύης, οικονομική από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εμάς, και ενίσχυση του λιμενικού τους, της ακτοφυλακής τους. Και πιο πριν, πριν από μια μισή ώρα περίπου, 12.30, μιλάγαμε με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη. Είδαμε τις διαστάσεις της οικονομικής διπλωματίας. Ο κ. Θεοχάρης είναι αρμόδιος ακριβώς για την οικονομική διπλωματία, τις δυνατότητες που έχει η χώρα, η οποία μπορεί να αναπτύσσει και αναπτύσσει εκτός από τη γειτονιά και ευρύτερες συνεργείες με την ΑΠΟ Ανατολή, είναι γνωστό, με τα αναπηγεία της, αλλά ακόμα και με τη Λατινική Αμερική ή και την Υποσαχάρη Αφρική, εκτός βεβαίως από την γειτονιά, όπως είπαμε, και τις ιστορικά μεγάλες οικονομίες με τις οποίες έχει σχέση. Με την ευκαιρία ψάξαμε να βρούμε και λίγο έτσι να συζητήσουμε, να το βάλω λίγο δύσκολα, γιατί τέλος πάντων με την Αλβανία δεν μπορούμε να αναπτύξουμε μια win-win, μια σχέση με αμοιβαίο όφελος, πιο σταθερή αμοιβαία, επικερδή και για τις δύο πλευρές σχέση. Είπε ότι όχι, δεν μπορούμε, προσπαθούμε, χρειάζονται δύο για να χορέψει τάγκο, το είπε στα αγγλικά, η τέξη του τάγκο. Ας ελπίσουμε ότι θα συντονιστούν τα βήματα, να μην πούμε ότι θα τους μάθουμε. Αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος. Ο Γιάννης Πρίντεζης ήταν στην κάτι πολύ περισσότερο από ρύθμιση των ήχων, συνεργάτης εδώ και στις μουσικές επιλογές, και είχαμε και μουσικούς διαλόγους στην αρχή με τις δικές μου μουσικές επιλογές, απαντούσε αυτός με άλλες μουσικές επιλογές. Η Αθηνά Σαλούστρου ήταν στην δημοσιογραφική υποστήριξη και παραγωγή εδώ στην ΡΟΗ, και η Μαρία Κλάδου ήταν όλη την εβδομάδα συνεργάτης στην οργάνωση της παραγωγής μαζί μου. Εγώ ήμουν ο Νότης Ανανιάδης, και θυμήθηκα ότι όχι σαν σήμερα, σαν αύριο ανέβηκε αυτή η φοβερή παράσταση, το μεγάλο μας τσίρκο, που ήταν και πολιτικό γεγονός το 1974, συγγνώμη, τελευταίο καλοκαίρι. Τελευταίο καλοκαίρι πριν πάει η Χούντα. Με αυτό σας αποχαιρετώ, με τη φωνή του Ξυλούρη, του Φοβερού, του Ξυλούρη, μουσική, νόμιζω Μαρκόπουλος ήταν, έτσι, καλά το θυμάμαι.
θα με ακούτε μέσα στη εβδομάδα στο ρεπορτάζ. Θα τα ξαναπούμε. Καλά να είμαστε την άλλη Κυριακή μεσημέρι. Earth News Radio 105,8 στις 12 ακριβώς το μεσημέρι.

0: είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8 είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 21 Ιουνίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το earteco.gr. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζα και Σπύρος Σερέτης. Στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης. Στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου. Στην επεξεργασία των ηχητικών Ελευθερία Παπουτσάκη. Στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Να ακούσουμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Στην Ελβετία, συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Πρωτεύων θέμα των διαπραγματεύσεων η κατάπαυση πυρός στο Λίβανο. Αντικρουόμενες απόψεις για το αν παραμένουν κλειστά ή όχι τα στενά του Ορμούς, οι φρουροί της Επανάστασης επιμένουν ότι παραμένουν κλειστά. Οι κυβερνητικές παρεμβάσεις σε στεγαστικό, πολιτική προστασία και στην αντιμετώπιση της ακρίβειας στην εβδομαδιαία ανάρτηση Μητσοτάκη. Το πόσο κάνει ήρθε για να μείνει και θα γίνεται καλύτερο το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Η ομολογία του 43χρονου για τη δολοφονία της Σταύρου Λεβεντάκη στα Χανιά που εντοπίστηκε το πτώμα της, το χρονικό του εγκλήματος και τα σενάρια για το κίνητρο που εξετάζουν οι αρχές. Αντιμέτωπη με ισχυρό κύμα καύσωνα βρίσκεται από σήμερα η Γαλλία. Οι θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν κατά τόπους και τους 40 βαθμούς. Πολιτικές αναταράξεις στη Βρετανία, νέα σενάρια περί παρέτηση Στάρμερ τη Δευτέρα. Τι υποστηρίζει η κυβέρνηση. Διορθωτικές παρεμβάσεις στο νέο αμφιθέατρο του Ζαπίου. Αναβάλλονται όλες οι εκδηλώσεις, οι αντιδράσεις για την κατασκευή από σίδερο. Τι υποστηρίζουν οι διοργανωτές. Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός που πάτησε σκοπίμως στο αδέσποτο σκυλάκι στη Γαστούνη. Ένα γεγονός που προκάλεσε σοκ και αποτροπιασμό. Με πρώτο θέμα το Λίβανο ξεκινούν οι συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν στην Ελβετία. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος έφτασε στη χώρα για τις κρίσιμες συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν που είχαν αναβληθεί λόγω των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών στο Λίβανο. Κατά την αναχώρησή του από τις ΗΠΑ δήλωσε πως ο σοβαρότερος στόχος είναι η ασφάλεια ολόκληρης της περιοχής. Θρίλερ με τα στενά του Ορμούς, αντικρυόμενος σε δηλώσεις Ιρανών και Αμερικανών. Είναι κοντά μου η Κατερίνα Ιωαννίδου για να δούμε όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Μετά λοιπόν από αναβολές που διανθίστηκαν από εμπριστικές δηλώσεις, με τις συνομιλίες να ξεκινούν σήμερα στην Ελβετία, το μέτωπο του Λιβάνου βλέπουμε ότι αναδεικνύεται σε ένα από τους σημαντικότερους παράγοντες που θα κρίνουν εάν η προσπάθεια αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή μπορεί να προχωρήσει ή αν η περιοχή θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα νέο κύκλο βίας. Οι συνομιλίες, όπως πολύ σωστά ανέφερες, γίνονται εν μέσω αντικρουόμενων πληροφοριών για την κατάσταση στα στενά του Ορμούς. Ο Αμερικανικός στρατός διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έκλεισε τα στενά. Η Τεχεράνη επιμένει ότι παραμένουν κλειστά τα στενά του Ορμούς εν όψη των συνομιλιών με τις ΗΠΑ και ότι το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης δεν εκδίδει άδειες διέλευσης μέχρι νεοτέρας. Βγαίνει λοιπόν και ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, ο πλοίαρχος του πολεμικού ναυτικού Tim Hawkins, στο πρακτορείο Reuters και δηλώνει ότι η κυκλοφορία συνεχίζει να διεξάγεται κανονικά και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παρακολουθούν την κατάσταση για να διασφαλίσουν ότι αυτό παραμείνει έτσι. Μάλιστα και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ο J.D. Vance, δήλωσε ότι εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου έχουν εξακολουθήσει να διέρχονται από την περιοχή τις τελευταίες μέρες. Πάντως, παρά τις αντικρουόμενες προφορίες, βλέπουμε ότι η Ιρανική πλευρά χρησιμοποιεί ξεκάθαρα το ζήτημα αυτό ως μοχλό πίεσης στις διαπραγματεύσεις, υποστηρίζοντας ότι η πλήρης εφαρμογή της συμφωνίας αποτελεί και προϋπόθεση για την ομαλοποίηση της κατάστασης. Να πούμε ότι σήμερα έφτασε στην Ελβετία ο Αμερικανός αντιπρόεδρος στις 7 ώρα Ελλάδος, στην αεροπορική βάση του Έμεν κοντά στη Λουκέρνη, στην κεντρική Ελβετία, εκεί όπου αναμένεται να γίνουν οι συνομιλίες για να δοθεί έτσι ένα διαρκές τέλος στον πόλεμο. Τώρα η Ιρανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον πρόεδρο της Βουλής Μοχάμπετ Καλιμπάφ και τον Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί ήδη έχει φτάσει στο ελβετικό έδαφος το βράδυ του Σαββάτου, με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών να διαμηνύει ότι η παρουσία της χώρας του στις συνομιλίες έχει ως στόχο να λάβει εγγύηση έτσι ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο το μνημόνιο κατανόησης. Τώρα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών του Ιράν, ο Ισμαήλ Μπαγκάι, Δήλωσε ότι η Ιρανική αντιπροσωπεία που μεταβαίνει εκεί για να απαιτήσει, να απαιτήσει την τήρηση των δεσμεύσεων. Προειδοποίησε ότι μη εφαρμογή της εκεχηρίας σε όλα όμως τα μέτωπα περιλαμβανομένου του Λιβάνου θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την πρόσφατη συμφωνία. Και έχουμε και μία ανακοίνωση σχετικά με αυτό του, συγγνώμη, του Ισραηλινού Υπουργού Άμυνας, του Κατς, ο οποίος λέει δεν υπήρχε και δεν υπάρχει περιορισμός στους Ισραηλινούς στρατιώτες να ενεργούν για την εξάλληψη των απειλών.
0: Και αυτό αναφερόμενο στο Λίβανο.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, ο Λίβανος, κλείνοντας να πούμε, δεν ξέρω αν έχεις ολοκληρώσει το πρώτο κομμάτι, είναι το πρωτεύον θέμα πλέον στις συζητήσεις, κάτι στο οποίο και προηγουμένως οι Ιρανοί βέβαια επέμεναν, πολύ περισσότερο τώρα. Χτες είχαμε πάνω από 20 νεκρούς στην περιοχή εκεί και φαίνεται ότι ανεβαίνει πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα. Άρα είναι ο Λίβανος και τα στενά του Ερμούς. Τώρα να πάμε να δούμε τι γίνεται στο Λίβανο επί του πεδίου. Τι εικόνα έχουμε?
1: Η κατάσταση παραμένει δραματική. Κάτοικοι που επιστρέφουν στα σπίτια τους βρίσκουν συντρίμμια. Οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωση μεταδίδουν ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός και Υπουργός Άμυνας έδωσαν εντολή στο στρατό, αυτό που λέγαμε, να παραμείνει στα κατεχόμενα Λιβανέζικα εδάφη, αλλά να μην επιτίθεται, πρόσεξε, εξαιρουμένων των μαχών που συνεχίζονται να μένονται στο λόφο κοντά στην Ναμπατίγε, όπου οι Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν τις τελευταίες 48 ώρες. Ο στρατός ανακοίνωσε επίσης και το θάνατο ακόμη ενός στρατιώτη στο Λίβανο, ανεβάζοντας σε 5 τις απώλειες από την επίτευξη της συμφωνίας. Η Χεσμπολάχ από την πλευρά της κατηγορεί το Ισραήλ για απόπειρα διείσδυσης προς τους λόφους Αλή Ταχέρ, που είναι στρατηγική σημασία περιοχή, που δεσπόζει πάνω από την Ναμπατίγια, υποστηρίζοντας ότι οι μαχητές της απάντησαν με κατάλληλα όπλα. Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι ο συνολικός απολογισμός των θυμάτων ευρυδίκη από τις συγκρούσεις έχει ξεπεράσει πλέον τους 4.000 νεκρούς. Τώρα, αναλυτές εκτιμούν ότι το Ισραήλ αντιμετωπίζει την εκεχηρία όχι σαν πλήρη αποχώρηση από τα μέτωπα που επιχειρεί, αλλά ως μια κατάσταση στην οποία οι δυνάμεις του μπορούν να διατηρήσουν τον έλεγχο εδαφών χωρίς να δέχονται επιθέσεις. Έτσι λοιπόν στο επίκεντρο είναι η στρατηγική δημιουργία ζωνών ασφαλείας, με το Ισραήλ να επιδιώκει τη διατήρηση περιοχών υπό τον έλεγχό του κατά μήκος των συνόρων ευρυδίκη. Βέβαια, οι επικριτές πολιτικής αυτής υποστηρίζουν ότι περιλαμβάνει εκτεταμένες κατεδαφίσεις οικισμών, κατάληψη γης και δημιουργία ζωνών, από τις οποίες βέβαια έχει απομακρυνθεί ο τοπικός πληθυσμός. Ιδιαίτερα στο νότο, που έλεγε, στο νότιο Λίβανο. Η στρατηγική αυτή λοιπόν συνδέεται με περιοχές που κατοικούν σιτικές κοινότητες, τις οποίες το Ισραήλ θεωρεί ότι συνδέονται επιχειρησιακά με τη Χεσμπολάχ. Υπάρχει ανησυχία.
0: Υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Έχουμε όμως και στη Γάζα 11 νεκρούς από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς.
1: Δυστυχώς η βία συνεχίζεται παρά την κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε τον περασμένο Οκτώβρη, με Ισραήλ και Χαμάς να αλληλοκατηγορούνται σχεδόν καθημερινά για παραβιάσεις της συμφωνίας. Τουλάχιστον 11 είναι οι άνθρωποι που σκοτώθηκαν το Σάββατο σε Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα. Παρά την εύθραυστη εκεχηρία, μεταξύ των θυμάτων είναι και ένας εικονολήπτης του Αλτζαζίρα, Αχμέντ Ουίσα, καθώς και 4 μέλη της ίδιας οικογένειας. Το Αλτζαζίρα έκανε λόγο βέβαια ευρυδίκη για εσκεμμένη δολοφονία από Ισραηλινό ντρόουν, επισημένοντας ότι ο συγκεκριμένος είναι ο 12ος εργαζόμενος του δικτύου που χάνει τη ζωή του στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου το 2023. Mm-hmm. Τώρα από την πλευρά του βέβαια ο Ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι πραγματοποίησε το πλήγμα ακριβίας, υποστηρίζοντας όμως ότι ο συγκεκριμένος ήταν μέλος της Χαμάς, χωρίς βέβαια να παρουσιάσει και στοιχεία που να το τεκμηριώνει αυτό.
0: Το θέμα της Γάζας, που η καταστροφή εκεί και το δράμα συνεχίζεται, δεν έχει μπει επίσημα στο θέμα των διαπραγματεύσεων και των συνομιλιών, όμως το ρεπορτάζ πληροφορίες λένε ότι είναι ένα θέμα το οποίο σίγουρα συζητείται. Να σε ευχαριστήσω, Κατερίνα. Τώρα για το ζήτημα της ασφάλειας της ναυσιπλοείας με αφόντο τα στενά του Ορμούς, μίλησε στο σταθμό μας και την εκπομπή Κυριακή Μεσημέρι με τον Νότι Ανανιάδη, υφυπουργός Εξωτερικών. Χάρη Θεοχάρης, να τον ακούσουμε.
2: Ενδεχομένως κατέρθω να υπήρχε μια υποτίμηση της αποφασιστικότητας της κάθε μιας πλευράς. Ίσως στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων το Ιράν να τήρησε μια πιο σκληρή στάση από ό,τι θεωρούσε, γιατί θεωρούσε ότι δεν θα γινόταν, δεν θα ξεκινήσει αυτός ο πόλεμος. Ίσως αυτός ο πόλεμος ξεκίνησε θεωρώντας ότι πολύ γρήγορα θα υπάρχουν αποτελέσματα από την άλλη πλευρά. Άρα υπάρχουν και οι λάθος, ας το πω έτσι, εκκλημήσεις κατέρθουν, οι οποίες οδηγούν την κατάσταση εκεί που την έχουν οδηγήσει. Το ζήτημα μας είναι τώρα, τουλάχιστον όπως το βλέπουμε εμείς, από τη δική μας οπτική, είναι οπωσδήποτε είναι ασφάλεια της ναυσιπλοείας και να μην δημιουργηθούν κρυφά ή καινούρια κόστη για να περάσουμε τα στενά, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι σε αυτές τις συνθήκες δημιουργούνται πρώτα απ' όλα διάφορα προηγούμενα για το Σουέζ, για τον Παναμά, για το Μαλέκα, για τα άλλα στενά της Ιφιλίου, πράγμα το οποίο δεν πρέπει να συμβεί.
0: Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Το πτώμα της εντοπίστηκε θαμμένο σε χωράφι λίγα χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι της. Ο ενοικιαστής, που ήταν και βασικός ύποπτος τελικά, ομολόγησε ότι αυτός την τηλεφώνησε και την έθαψε στο σημείο. Πάμε όμως στην Ευτυχία Βανταράκη που έχει το ρεπορτάζ. Ευτυχία, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι εδώ από το χωριό Βατόλακος. Στο σημείο που εντοπίστηκε και δόθη, γράφτηκε και επίλογος αυτής τραγικής ιστορίας το πρωί. Εδώ στο σημείο όπου ο 43χρονος είχε θάψει τη 45χρονη γυναίκα και έπαιζε θέατρο στους αστυνομικούς όλο αυτό το διάστημα, ισχυρίζοντας ότι δεν την είχε δει, δεν ξέρει τι έγινε. Τελικώς την νύχτα, μετά από δύο μέρες που κρατούσε σκληρή στάση, έσπασε, αποκάλυψε και ότι της αφαίρεσε τη ζωή, τη χτύπησε με κάποιο μεταλλικό αντικείμενο και την μαχαίρωσε. Την μετέφερε, την έβαλε στις σακούλες, την μετέφερε με το βανάκι εδώ στο χωράφι αυτό που είχε αγοράσει, περιφράξει, κλείδωνε η πόρτα και είχε μια ράμπα να μπει μέσα αυτοκίνητο, είχε φυτέψει ελιές και φέρει και ένα κοντέινερ και το χρησιμοποιούσε ως αποθήκη. Καθημερινά ερχόταν εδώ. Εδώ λοιπόν υπέδειξε το σημείο. Όντως εντόπισαν οι αστυνομικοί την άτυχη γυναίκα, τη ορότης. Αύριο αναμένεται να γίνει νεκροψία, νεκροτομή, να βγει και το ένταλμα σύλληψης για την κατηγορία πλέον της ανθρωποκτονίας. Και την Τρίτη να οδηγηθεί, που έχει πάρει και προθεσμία ήδη την Τρίτη για την υπόθεση των ναρκωτικών, να οδηγηθεί και για αυτήν την βαρύτατη κατηγορία και μετά από αυτή την τραγική εξέλιξη που δόθηκε τουλάχιστον ένα τέλος στην αγωνία του αδερφού, δύο γονείς με προβλήματα υγείας, μια πολύ έτσι δύσκολη ιστορία, αρνιόταν να θυμίσουμε Βερδίκη πνευματικά την ανάμειξή του στην υπόθεση, αλλά όλα τα στοιχεία
0: μέχρι που βρέθηκαν τα στοιχεία και τελικά αναγκάστηκε να ομολογήσει. Το θέμα είναι το εξής, θέλω να σας ρωτήσω, ως προς το κίνητρο είπε κάτι, διαφώτισε γιατί το έκανε?
3: Εκείνος ισχυρίζεται ότι τσακώθηκαν για το θέμα του σπιτιού και για κάποιες φθορές που είχε. Ωστόσο, η αστυνομία προσανατολίζεται στη σχέση που υπήρχε μεταξύ των δύο. Εάν εκείνος ήθελε κάτι περισσότερο, αν υπήρχε ένα ερωτικό κίνητρο, ένα σεξουαλικό κίνητρο, αυτό ερευνάει η αστυνομία, καθώς φαίνεται ότι δεν πείθει για το κίνητρο της φθοράς στο σπίτι. Μένει να φανεί και αυτό. Το αποτέλεσμα βέβαια είναι ότι αφαιρέθηκε βία η ζωή της γυναίκας αυτής και έπαιζε θέατρο τόσο καιρό ότι δεν ήξερε, ότι πήγε στη στάση, ότι δεν πήγε στο σπίτι, ότι δεν μπήκε μέσα, ότι μπήκαν κουκουλοφόροι. Αυτό βέβαια λειτουργήσε πολύ κατά του, οι κουκουλοφόροι, τα όπλα κτλ. Γιατί όταν ένας άνθρωπος είναι σε θέση να πλέκει τέτοια σενάρια και προσπαθεί να παραπλανήσει τις αρχές, καταφέρνει ακριβώς το αντίθετο.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ευτυχία. Τώρα, το να ακούσουμε εμείς ο Δέλουσαν στην κάμερα του Ερνιούς και την Ευτυχία Βανταράκη, κάτι και της περιοχής για την υπόθεση.
4: Εδώ τον έβλεπα, το αυτοκίνητο έβλεπα, δεν ξέρω, από εκεί πέρα δεν είχαμε.
5: Όταν είδατε ότι τον συλλάβανε και τα λοιπά, πήγε το μυαλό σας?
4: Κατευθείαν.
6: Είδα εδώ τέσσερα πολυτελείες αυτοκίνητα και ήταν και δύο-τρεις μέσα άτομα. Μου φάνηκε παράξενο, λέω τι είναι εδώ. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα μένει η γυναίκα.
0: Στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και στην πλατφόρμα Πόσο Κάνει αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη αναρτησή του, τονίζοντας πως η αποτελεσματική έλεγχη και η ενημέρωση των καταναλωτών είναι βασικά όπλα στη μάχη κατά της ακρίβειας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε ακόμα και για τη νέα δράση ανακαίνησης κατοικίας και για την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμού. Πάμε στον Μιλτό Σακελάρη. Καλό μεσημέρι, Μιλτό.
7: Καλό μεσημέρι. Ναι, με την αντιμετώπιση της ακρίβειας να βρίσκεται στην κορυφή της κυβερνικής ατζέντας, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για την αντιμετώπιση του κόστου ζωής και τόνισε πως η εφαρμογή πόσο κάνει ήρθε για να μείνει. Είπε μεταξύ άλλων, όσο για αυτούς που το αφισβητούν ως εργαλείο διαφάνειας και ανταγωνισμού, είτε από την αντιπολίτευση είτε από την αγορά, ας το συνηθίσουν, διότι το πόσο κάνει ήρθε για να μείνει και κάθε εβδομάδα θα γίνεται καλύτερο. Ο κ. Μητσοτάκης παρουσίασε και τη νέα δράση ανακαίνιση κατοικίας. Ακόμη ένα σημαντικό πρόγραμμα μέσω του οποίου δίνονται ισχυρά κίνητρα για την ανακαίνιση κλειστών ή παλαιών κατοικιών, ούτε ώστε είτε να χρησιμοποιηθούν ως κύρια κατοικία ιδιοκτητών, είτε να διατεθούν για μακροχρόνια μίσθωση. Η επιδότηση, να σας πω, πως φτάνει τα 36.000 ευρώ. Mm-hmm. Υπολογίζεται ότι μέσω της δράσης μπορούν να επιστρέψουν στην αγορά έως και 20.000 κατοικίες που σήμερα παραμένουν αδρανείς. Ο Πρωθυπουργός, λίγο 24 ώρα μετά την εκεχηρία ΗΠΑ και Ιράν, υπογράμμισε πως η Ελλάδα, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να συμβάλλει στην πρόθεση μιας συνολικής στρατηγικής για διαρκή ειρήνη. Ενώ τόνισε πως επήγει η αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας χωρίς περιορισμούς στα στενά του Ορμούς, κάτι το οποίο προφανώς θα οδηγήσει και σε αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών πετρελαίου. Ήδη μόνο με την ανακοίνωση βρισκόμαστε κάτω κατά 20%, κάτι το οποίο σημαίνει, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, ότι η επίτευξη οριστικής και εφαρμόσιμης συμφωνίας θα είναι καταλήτης για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την υποχώρηση των πληθωριστικών πιέσεων. 2-3 στοιχεία ακόμη και με αυτά κλείνω. Στο επίκεντρο βρέθηκε η επίσημη ένταξη της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Χρηματοδοτικό Εργαλείο SAFE, που εξασφάλισε η Ελλάδα 700 εκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις σε κρίσιμες αμυντικές δυνατότητες. Ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε και στην εικόνα της Ακρόπολης χωρίς καλωσιές, με την πληρέστερη μορφή της δυτικής όψης μετά από 220 χρόνια, ενώ έκανε ειδική αναφορά, όπως κάθε καλοκαίρι, στην ανάγκη καθαρισμού των οικοπαίδων εν ώψη της κορύφωσης της αντιπυρικής περίοδου.
0: Μίλτο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού, έχουμε ήδη αντιδράσει από το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ και την Ελληνική Λύση. Πάμε στην Ευγενία Λούζου. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Έντονη κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη ασκεί το ΠΑΣΟΚ με αφορμή την κυριακάτικη ανασκόπηση του Πρωθυπουργού και τις αναφορές στη νέα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών, πόσο κάνει. Συγκεκριμένα, λοιπόν, Ευρυδίκη, ο κ. Τσουκαράς, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ενημερώνει τον πολίτη πόσο χάνει από το μισθό του για να αγοράσει το πανάκριβο βασικό καλάθι του νοικοκυριού, ενώ παράλληλα καταδεικνύει, όπως αναφέρει, όσαν δεν έχει κάνει η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα η χώρα να καταγράφει υψηλές επιδόσεις σε πληθωρισμό και ακρίβεια. Ο κ. Τσουκαλάς, Ευρυδίκη, σημειώνει ακόμη ότι μέχρι τώρα οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης, όπως τα καλάθια, οι πλατφόρμες, οι παρεμβάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντιμετώπιση της εσχροκέρδειας, δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Θα ήταν χρήσιμο, σημειώνει ο κ. Τσουκαλάς, στην επόμενη αναρτήση του Πρωθυπουργός να ομολογήσει στον ελληνικό λαό ότι απέτυχαν οι αλλεπάλληλες επικοινωνιακές εξαγγελίες. Καταληκτικά αναφέρει ο κ. Τσουκαλάς πως όταν υπάρχουν στρεβλώσεις και καρτέλ, το πόσο κάνει αποτελεί την ψηφιακή επιβεβαίωση των αποτυχημένων παρεμβάσεων στο υψηλό κόστος ζωής και της στέγασης. Να περάσω στο ΠΑΣΟΚ τώρα, Ευρυδίκη, το οποίο και αυτό με τη σειρά του ασκεί έντονη κριτική για το κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού, τονίζοντας ότι η χώρα δεν χρειάζεται ένα Πρωθυπουργό που κάθε Κυριακή γράφει μια έκθεση αυτοθαυμασμού. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται στο σχόλιο του ΣΥΡΙΖΑ πως ο κύριος Μητσοτάκης πανηγυρίζει για την αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, αλλά δεν απαντά στους πολίτες πότε η μείωση αυτή θα έρθει στις Αγγλίες. Πανηγυρίζει ακόμη ο Πρωθυπουργός για την πλατφόρμα ανακαίνιση, όταν το ποσό που δίνεται, γράφουν από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν ανταποκρίνεται στο πραγματικό κόστος και η Ελλάδα καταγράφει από τα υψηλότερα ποσοστά στεγαστικής κρίσης.
0: Και από την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ πηγαίνουμε στην αντίδραση Ελληνικής Λύσης.
8: Ναι, βεβαίως. Να σου πω από την Ελληνική Λύση. Σχολιάζουν για τους ισχυρισμούς του κυρίου Μητσοτάκη για τη στεγαστική κρίση, πως ο Πρωθυπουργός, μαθημένος στη λογική της πολιτικής ακινησίας, αντί να χτυπήσει στη ρίζα του στο στεγαστικό πρόβλημα και να επιλέξει τη σύγκρουση με τα καρτέλ της στέγασης, που λέγονται Golden Visa, επέλεξε πάλι τη λογική των επιδομάτων. Ευρυδίκη.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευγενία. Τώρα, σφοδρή και φόλη τη ύλη κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα κατά την ομιλία του στο φεστιβάλ τη ΚΝΕ στη Δραπετσόνα. Ο Δημήτρη Κουτσούμπα έκανε λόγο για σύστημα που λειτουργεί με στόχο το κέρδο και γενικά σκάνδαλα, γενά σκάνδαλα, αλλά και για βολική αντιπολίτευση που συμφωνεί με την κυβέρνηση στα ουσιαστικά ζητήματα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
9: Κανέναν καυγά δεν είδαμε για όλα τα υπόλοιπα, ούτε για παράδειγμα για την πρόθεση της κυβέρνησης να στείλει κι άλλη μια φρεγάτα στο στόμα του λύκου, αυτή τη φορά στα στενά του Ορμούς, για τα συμφέροντα των εφοπλιστών και των συμμάχων τους Αμερικάνων. Αχ, να δεν έβγαλαν όλοι τους. Εκτός του ΚΚΕ. Να βάλουμε μεγάλους και φιλόδοξους στόχους στις εκλογές. Στις προηγούμενες είχαμε πάρει σε Α και Β Πειραιά πάνω από 10%. Με το ΚΚΕ μπροστά, με την ΚΝΕ μαζική και δυνατή για το ελπιδοφόρο αύριο, για μια νέα κοινωνία.
0: Αισθητά μειωμένη διεθνή τιμή του πετρελαίου μετά το αρχικό ανοίγμα των στενών του Ορμούς και εν αναμονή θετικών εξελίξεων από τη συνομιλία στην Ελβετία. Στην Ελλάδα, εντατική είναι η έλεγχη στα βενζινάδικα για να διαπιστωθεί αν η αποκλιμάκωση των τιμών πέρασε στις Αγγλίες. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Γωγός Κατσέλη.
10: Μπορεί η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου να φέρνει χαμηλότερες τιμές και στα πρατήρια, ωστόσο οι ελεγκτικοί μηχανισμοί παραμένουν σε επιφυλακή. Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους είναι σε ισχύ έως το τέλος Ιουνίου και τα κλιμάκια της ανεξάρτητης αρχής προστασίας καταναλωτή συνεχίζουν τους ελέγχους, ώστε να διασφαλίσουν ότι η πτώση στο Brent θα περάσει ολόκληρη στην Αγγλία και δεν θα χαθεί σε φαινόμενα ισχροκέρδειας. Από την επιβολή του πλαφόν έχουν ήδη βεβαιωθεί πρόστιμα ύψους 159.000 ευρώ σε 30 πρατήρια καυσίμων σε Αττική, Ρόδο, Θεσσαλονίκη, Τόλο, Ακαρνανία και άλλες περιοχές, με την κυβέρνηση να διαμηνύει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν τόσο στην άνοδο όσο και στην αποκλιμάκωση των τιμών. Την ίδια ώρα, οι οδηγοί βλέπουν τις τιμές στην Αγγλία να υποχωρούν σταδιακά, προσδοκώντας ότι η πτώση θα συνεχιστεί και τις επόμενες εβδομάδες εν ώψη και των καλοκαιρινών διακοπών. Ήδη η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 1,96 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στα 1,69 ευρώ, ενώ το υγραέριο κίνησης πωλείται στα επίπεδα του 1 ευρώ και 2 λεπτών το λίτρο.
11: Μετά από αρκετούς μήνες, οι πολίτες είδαν τις τιμές της βενζίνης να υποχωρούν κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ.
10: Οι καταναλωτές πάντως πεύδουν να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ τους υπό το φόβο τυχόν νέων ανατιμήσεων. Ήδη οι ληστηριακές τιμές σταθεροποιήθηκαν και η πορεία τους την επόμενη εβδομάδα θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
0: Και να πάμε τώρα στη Σύρο, γιατί έχουμε μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή Αμπέλα, όπου υπάρχει βέβαια και μήνυμα του 112 για εκένωση των οικισμών προς την Ερμόπολη. Πάμε όμως στην Αλίνα Θεολογίτου που έχει περισσότερα. Αλίνα, καλό μεσημέρι. Τι εικόνα έχουμε?
12: Αυτή τη στιγμή και εμείς μόλις φτάσαμε στο σημείο με το συνεργείο ότι η ΣΕΡΤ είναι αρκετά μεγάλη η έκταση που έχει καεί. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή βλέπουμε δύο μόνο μικρές εστίες. Στο σημείο βρίσκονται τρία οχήματα της πυροσβεστικής με 10 πυροσβέστες, ενώ έχουν σηκωθεί και δύο ελικόπτερα τα οποία έχουν βοηθήσει αρκετά στην κατάσβεση της φωτιάς. Το μεγαλύτερο κομμάτι που έχει καεί είναι χορτολιβαδικές εκτάσεις. Ωστόσο, η φωτιά από ό,τι βλέπουμε πλησίασε αρκετά σε κάποια σπίτια. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή κοντά στα σπίτια η φωτιά, η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο και δεν κινδυνεύουν. Ήχησε και το 112 κοντά στη γύρω στη 1:15 περίπου, καλώντας τους κατοίκους και τις επισκέπτες που βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν προς Ερμούπολη.
0: Το θέμα είναι ότι στην περιοχή πνέουν πάρα πολύ δυνατοί οι άνεμοι και όπως αντιλαμβανόμαστε όλο αυτό ενισχύει τη φωτιά και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. Θα δούμε και σε λίγο αν έχουμε πτώση των ανέμων με την μετρολόγο μας. Ναι, Λίνα.
12: Ακριβώς, στην περιοχή πνέουν άνεμοι 6 έως 7 μποφόρ, δυσχεραίνουν το έργο της πυροσβεστικής. Ωστόσο, φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, τουλάχιστον όσον αφορά τις κατοικίες.
0: Και η Αμπέλα έχει και μια εξαιρετική παραλία για όσους έχουμε επισκεφθεί έτσι το νησί. Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Να δούμε λοιπόν και τι γίνεται με τον καιρό, γιατί ανεβαίνει και άλλη θερμοκρασία. Επιμένουν τα ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο, παραμένει υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιές. Πυρκαγιές αρκετές περιοχές. Να πάμε στην μετρολόγο μας, την κυρία Όλγα Παπαυγούλη. Καλό μεσημέρι.
13: Καλησπέρα.
0: Θα μου επιτρέπετε να ξεκινήσω από τη Σύρο που έχουμε πάρα πολύ έντονους ανέμους και έχουμε μια μεγάλη φωτιά εκεί. Τι εικόνα έχετε και τι προβλέπετε?
13: Δυστυχώς οι άνεμοι εκεί δυσχεραίνουν πάρα πολύ την κατάσταση. Είναι πάρα πολύ ισχυρή. Φτάνουν τα 6 μποφόρ και οι ρηπές ξεπερνάνε τα 6, είναι κοντά στα 7 μποφόρ. Οι άνεμοι αυτοί θα διατηρηθούν ισχυροί και θα εξασθενήσουν προς τις βραδινές ώρες λίγο. Δηλαδή θα πέσουν οι εντάσεις. Εκεί υπάρχει ένα παράθυρο ευνοϊκό, ας πούμε, που οι συνθήκες είναι πιο ευνοϊκές. Μέχρι όμως να ξαναρχίσουν να πάλι τα μελιτέμια να γίνονται ισχυρά τις πρωινές ώρες της Δευτέρας.
0: Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν στην υπόλοιπη χώρα τι περιμένουμε.
13: Στην υπόλοιπη χώρα λοιπόν το μελιτέμ είναι ισχυρό, έχει εδρεωθεί εκεί ισχυρά στη θέση του, φτάνει τα 6 με 7 μποφόρ και σήμερα λοιπόν είχαμε μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας στα δυτικά που φτάσαμε κοντά στους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Αύριο τώρα θα αρχίσουν να μπαίνουν στο παιχνίδι το καιρικό και οι μπόρες. Έτσι λοιπόν αναμένουμε και μπόρες στις θερμές ώρες της ημέρας στα βόρεια ορεινά τμήματα αύριο, ενώ η άνεμη ισχυρή στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασιακά θα παρατηρηθεί πάλι μια μικρή άνοδο, αλλά θα είναι πολύ τοπικού χαρακτήρα και ιδιαίτερα θα αφορά τη δυτική χώρα, όπου εκεί προς την Ανατολική Ακαρνανία, στα δυτικά τμήματα της Πελοποννήσου, μπορεί να φτάσουμε ακόμα και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Γενικότερα θα είμαστε κοντά στους 33 με 35 βαθμούς. Την Τρίτη τώρα θα ενισχυθεί αστάθεια στη χώρα μας. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε μπόρες και καταιγίδες στα υπηρετικά ορεινά όμως τμήματα και το μελιτέμι θα παραμείνει ισχυρό. Από την Τετάρτη αυτές οι μπόρες θα γίνουν λίγο πιο ισχυρές και κατά τόπους μπορεί να συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσεις, ειδικά κατά μήκος αεροσειράς της Πίνδου και προς τη Μακεδονία, μόνο όμως θερμές ώρες ημέρες, δηλαδή το μεσημέρι και το απόγευμα και κοντά σε ορεινά τμήματα και θα εξασθενήσει και λίγο το μελιτέμι όπου θα φτάνει τα 6 μποφόρ. Προς το Σαββατοκύριακο φαίνεται πάλι να ενισχύεται.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την εικόνα. Τώρα να πάμε και στη Γαλλία, γιατί ένα νέο και ιδιαίτερα ισχυρό κύμα καύσωνα σαρώνει τη δυτική κεντρική Ευρώπη με θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Εκτακτούς συναγερμούς έχουμε σε πολλές χώρες. Στη Γαλλία και την Ιταλία έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό δεκάδες πόλεις, ενώ ειδικοί προειδοποιούν ότι η δράση θα φτάσει και θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς. Πάμε στην ανταποκρίτριά μας, την Θωμαής Παπαϊωάννου, για να μας δώσει περισσότερα. Θωμαής, καλό μεσημέρι.
14: Καλό σας μεσημέρι.
0: Αντέχετε, αντέχετε.
14: Είναι, οι θερμοκρασίες αναμένονται να αυξηθούν περισσότερο τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη. Θα ξεπεράσουν κάθε ρεκόρ, αναμένεται σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Σήμερα είναι σε κόκκινο όχι μόνο η περιοχή του Παρισιού, αλλά άλλα 34 γεωγραφικά διαμερίσματα και τα υπόλοιπα 45 που αφορούν τον συναγερμό είναι στο πορτοκαλί. Προς το παρόν, πριν από λίγο, ο Υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε ότι 850 ή και περισσότερα σχολεία θα κλείσουν, να παραμείνουν κλειστά αύριο και 1.800 σχολεία θα προσαρμόσουν το πρόγραμμά τους, τα ωράρια τους μάλλον, για να προστατεύσουν από το καύσωνα τους μαθητές. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχουμε και σήμερα την γιορτή της μουσικής που αναμένεται να γιορταστεί σε ορισμένες όμως περιοχές, γιατί σε άλλους δήμους αποφάσισαν να ακυρώσουν τους εορτασμούς γιατί λόγω καύσωνα φυσικά. Στο Παρίσι όμως η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ανησυχητική για τις δυνάμεις ασφάλειας που θα επιχειρούν γύρω στους 2.500 θα είναι οι αστυνομικοί και οι χωροφύλακες και άλλοι 2.000 οι πυροσβέστες που θα έχουν την επίβλεψη μέσα στο Παρίσι για να πάνε όλα καλά. Γι' αυτό οι αρχές απαγόρευσαν την πώληση αλλά και την κατανάλωση αλκοόλ στους δημόσιους χώρους και επίσης απαγόρευσαν το πλήθος να πλησιάσει στις όχθες του Σικουάνα για να μην υπάρξει αυτό το επικίνδυνο κοκτέιλ καύσωνα, αλκοόλ και συνωστισμός και θρυνήσουμε θύματα στο Σικουάνα όπως έγινε με τους εορτασμούς της νίκης του Σπαρί πριν από λίγες μέρες. Και μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο, από σήμερα το απόγευμα αναμένονται θερμοκρασίες στο Παρίσι 36-37 βαθμούς, από αύριο 38 ή 39 και μετά ίσως αρχίσουν στα σαραντάρια όπως τα αποκαλούμε πλέον και εδώ στο Παρίσι αλλά και στην υπόλοιπη Γαλλία, συγκεκριμένα ότι άμα συνεχίσουμε έτσι θα έχουμε πιο μεγαλύτερες θερμοκρασίες από ό,τι η Μέκα της Σαουδικής Αραβίας.
0: Και από ό,τι έβλεπα στο Παρίσι θα είναι και ανοιχτά τα πάρκα όλο το 24ωρο, έτσι, για λόγους
14: σωστά, ότι... Ναι. Σωστά. Ό,τι είναι δροσιά, τα πάρκα θα είναι ανοιχτά 24ωρο, όπως και οι πισίνες έχουν αυξήσει, μεγαλώσει τα ωράρια τους για να δέχονται τον κόσμο όσο μπορεί, και μάλιστα πλέον επιτρέπεται το κολύμπι σε παραποτάμους του Σικουάνα μέσα στο Παρίσι. Έχουμε δει όλοι οι εικόνες πλέον από τους νέους που πηδάνε από τα γεφύρια του καναλιού Σαμαρτάν, και επιτρέπεται γιατί είναι πολύ ρηχά τα νερά, αλλά όχι στο Σικουάνα, γιατί ο Σικουάνας περιέχει πολλές παγίδες ο βυθός και είναι πάρα πολύ επικίνδυνα τα ρεύματα. Σε ορισμένα σημεία μόνο θα επιτρεπόταν το κολύμπι, αλλά προς το παρόν απαγορεύεται.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς να σας ευχηθούμε δροσιά. Κάτι άλλο νομίζω καλύτερα δεν μπορούμε. Ευχαριστώ πολύ, Θωμάης. Να πάμε τώρα στη Γαστούνη, γιατί ταυτοποιήθηκε ο οδηγός που πάτησε το αδέσποτο σκυλάκι και είναι κάτοικος περιοχής από ό,τι μαθαίνουμε. Το γκρι αυτοκίνητο της είχε καταγραφεί σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας να πατάει το σκυλάκι που στεκόταν στον δρόμο, προκαλώντας σε όλους μας σοκ και αποτροπιασμό. Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Πάνο Φωτεινόπουλο, για να μας δώσει περισσότερα. Πάνο, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Σήμερα, πριν από λίγη ώρα, οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος ποινιού κατάφεραν να ταυτοποιήσουν την οδηγό του οχήματος που παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα το μικρό σκυλάκι στην Γαστούνη. Έπειτα από στοιχεία από τις κάμερες ασφαλείας και από καταθέσεις και λοιπό υλικό, επαλήθευσαν την ταυτότητά της. Είναι μια γυναίκα γύρω στα 60 από την ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ηλίας. Σύμφωνα με όσα έχουν πληροφορηθεί, στην κατάθεσή της υποστήριξε ότι δεν είδε το σκυλάκι, ότι είδε αρχικά το σκυλάκι, αλλά στη συνέχεια υπέθεσε ότι είχε φύγει από τον δρόμο και γι' αυτό έγινε ό,τι έγινε. Αυτό είχε υποστηρίξει την κατάθεσή της. Αυτό που γνωρίζουμε τώρα, επειδή έχει παρέλθει το αυτόφορο, δεν έχουμε προς το παρόν σύλληψη ή κράτηση. Ο εισαγγελέας Σαμαλιάδας ζήτησε από την αστυνομία να ληφθεί προανακριτικό υλικό, να ληφθεί κατάθεση και στη συνέχεια μαζί με όλα τα στοιχεία να υποβληθεί σε αυτόν, προκειμένου να μελετήσει την οικογραφία και να προβεί στην ανάλογη άσκηση των ποινικών διώξεων. Αυτά είναι τα στοιχεία που γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Εντός της ημέρας αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί ο σχηματισμός της δικογραφίας. Θυμίζω ότι αρχικά είχε ανοίξει για κακουργηματικού χαρακτήρα αδίκημα, δηλαδή για θανάτωση ζώου σύμφωνα με τον νόμο του 2021. Ακριβώς, είναι ο νόμος του 2021 που έχει αυστηροποιήσει τις ποινές. Μιλάμε για 30-50.000 ευρώ, νομίζω, χρηματικό πρόστιμο και πολύ σοβαρές ποινικές κυρώσεις. Εφόσον πάλι το 2021 που έχει αυστηροποιήσει τις ποινές, μιλάμε για 30-50.000 ευρώ, νομίζω, χρηματικό πρόστιμο και

0: ότι φοβήθηκε και γι' αυτό έφυγε μετά. Αλλά αυτό το μεταφέρουμε επιφύλαξη. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι είπε στην κατάθεσή της ότι δεν είχε πρόθεση να το σκοτώσει και θεώρησε ότι το σκυλί είχε φύγει από το δρόμο. Μεταφέρουμε τι έχει πει μέχρι τώρα στην προφορική της κατάθεση, γιατί μετά ενδεχομένως μπορεί να διαφοροποιηθεί. Το έχουμε δει άλλως να συμβαίνει και πολλές φορές σε δίκες. Λέμε τώρα τι έχει πει στην προφορική της κατάθεση στην αστυνομία. Τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα πράξει ο εισαγγελέας από εδώ και πέρα, διότι έχει παρέλθει και το αυτόφορο από την Πέμπτη το βράδυ που έγινε το αδίκημα, οπότε δεν έχουμε διαδικασία αυτόφορης σύλληψης.
1: Πάντως δεν ξέρουμε βέβαια γυναίκα αν είναι έτσι ακριβώς όπως το λέει, έχει δημιουργήσει πάρα πολλούς εχθρούς για αυτό που έχουμε δυστυχώς δει όλοι μας.
0: Απλώς μεταφέρουμε και ποια τι υποστηρίζει και η ίδια την πλευρά στη διοντολογία, να είμαστε τυπικοί, να δούμε τι υποστηρίζει και τι θα υποστηρίξει και εφόσον ασκηθούν και ποινικές διώξεις.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Αναβάλλεται για τεχνικούς λόγους το νεοσύστατο Φεστιβάλ Ολυμπίων, το οποίο ήταν προγραμματισμένο να αρχίσει σήμερα στο Ζάπιο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής Ολυμπίων και Ζαπίου Κληροδοτήματος. Ο φορέας που διαχειρίζεται το χώρο ανακοίνωσε την αναβολή όχι μόνο της συγκεκριμένης βραδιάς, αλλά και όλων των εκδηλώσεων που είχαν προγραμματιστεί μέχρι τις 25 Ιουλίου. Πάμε στον Ηλία Κούκο να μας πει γιατί συμβαίνει αυτό. Ηλία, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Τώρα δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση γιατί συμβαίνει, όμως οι τεχνικοί λόγοι που αναγράφεται για τεχνικούς λόγους στον χώρο του Ζαπίου, το μόνο που είχε κατασκευαστεί στον χώρο του Ζαπίου ήταν μια αμφιθεατρική σκηνή, ένα αμφιθέατρο, το οποίο εκεί και μια σκηνή βεβαίως, έτσι, αμφιθέατρο με θέσεις, αρκετές θέσεις και μια μεταλλική κατασκευή και μια σκηνή όπου εκεί θα είχαμε θεατρικές παραστάσεις, σημαντικές παραστάσεις, συναυλίες και άλλα δρόμενα. Σήμερα ήταν να γίνει, οπότε αυτή η κατασκευή θεωρήθηκε, παραλαμβάνω, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση, οι τεχνικοί λόγοι όμως αυτό εκεί μας οδηγούν, ότι θεωρήθηκε αυτή η κατασκευή ότι έχει κάποιες, να το πω με εισαγωγικά, αριθμίες. Θες να είναι θέματα ασφάλειας, θες να είναι η αισθητική της, θες να είναι η πρόσβαση στο δημόσιο χώρο, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι όποιος εκκινείται από τη Βασιλίση Σόλγας με κατεύθυνση από το Παναθηναϊκό στάδιο προς το Ζάπιο δεν μπορούσε να δει το Ζάπιο.
1: Άρα δηλαδή, πέρα από τους τεχνικούς λόγους που εδώ αντιλαμβανόμαστε ότι όπως μας λες υπάρχουν, υπήρχαν και αισθητικοί λόγοι. Μπορεί να έκρυβε ένα μεγάλο κομμάτι του Ζαπίου.
2: Δεν το έβλεπες από τη Βασιλίση Σόλγας.
1: Εντωμεταξύ
2: οι επισκέπτες πηγαίνανε, περνάγανε από κάτω σαν δύο παράλληλα τούνελ και ενδεχομένως και τα θέματα ασφάλειας να μπήκαν πολύ ψηλά, γιατί πέρα από την αισθητική, αυτό που σου λέω, την ορατότητα, το δημόσιο χώρο, ίσως και τα θέματα ασφάλειας, γιατί επαναλαμβάνω πέναγες κάτω από δύο όσα μικρά τούνελ για να μπει στο Ζάπιο από εκείνη την είσοδο. Αλλά έχουμε και πολλούς επισκέπτες αυτό τον καιρό. Όλα αυτά φαίνεται έπαιξαν ρόλο.
1: Το θέμα είναι γιατί τα είδαμε σήμερα. Γιατί σήμερα ξεκινούσαν και εκδηλώσεις.
2: Ναι, αυτό δεν είμαι σε θέση εγώ να το απαντήσω.
1: Όχι, το θέτω γενικώς, όχι σε
2: ένα. Ήταν προγραμματισμένη να γίνει σήμερα η συναυλία από την Big Band μπάντα του Δήμου Αθηναίων στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας μουσικής. Και χθες το βράδυ ενημερωθήκαμε με ανάρτηση της Επιτροπής του Φεστιβάλ στα κοινωνικά δίκτυα για την αναβολή λόγω τεχνικών λόγων. Η Επιτροπή ευχαριστεί όλους τους καλλιτέχνες, το κοινό, τους συνεργάτες για την στήριξη και την υπομονή όπως αναγράφεται, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι παραστάσεις ήταν με ελεύθερη είσοδο
1: Τριδική. Μάλιστα. Ηλία μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Σχέδιο επικήρυξης των λαγοκέφαλων στα πρότυπα της Κύπρου επεξεργάζεται η κυβέρνηση έτσι ώστε να αναχαιτήσει την εξάπλωσή τους στις ελληνικές θάλασσες. Οι ψαράδες με αφετηρία το Δωδεκάνησα ετοιμάζονται να καθαρίσουν τα νερά του Αιγαίου από αυτό το επιθετικό ψάρι. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Ελένης Μπουγά με δηλώσεις Ελλήνων ψαράδων και δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σπύρου Πρωτοψάλτη.
3: Κάθε ψαριά και μία μάχη με τους

0: ομοκέφαλους. Ψαράδες εντοπίζουν και απομακρύνουν από τα δίχτυα τον παμφάγο τοξικό θηρευτή.
1: Πάμε μέσα. Έφαγε το ψάρι, κόψε το σινί.
2: Έχει γεμίσει θάλασσα λιοντόψαρα και λαγόψαρα. Και ντρομπέτες. Όλο ξενικά είδη. Και δεν έφτιαξε ένα καλό ψάρι, όλο κακά.
0: Οι λαγοκέφαλοι σκίζουν δίχτυα και παραγάδια, αλλά είναι επικίνδυνοι και για τις ψαριές τους, καθώς πρόκειται για πολύ επιθετικό σαρκοφάγο ψάρι, το οποίο τρέφεται με άλλα ψάρια, καρκινοειδή όπως καβούρια και γαρίδες, αλλά και κεφαλόποδα όπως χταπόδια και σουπιές.
1: Θα το σταματήσω αυτό το πράγμα. Αν δεν υπάρχει κάποια βοήθεια, κάτι ρε παιδί μου, να μας δώσει ένα κίνητρο, μπορούμε να τα. Θα τα μαζεύουμε.
0: Για τον περιορισμό της ανεξέλεγκτης εξάπλωσης του λαγοκέφαλου, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σχεδιάζει πιλωτική δράση στοχευμένη σε εξαλείευσής του από τους επαγγελματίες αλληλής με οικονομικό κίνητρο.
3: Έχουμε ήδη φτιάξει ένα σχέδιο, το έχουμε υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιμένουμε έγκριση. Προσπαθούμε να κλειδώσουμε και την τιμή, γιατί αυτό θέλει διαπραγμάτευση. Τα 4,73 δεν είναι ελκυστικό. Δηλαδή, προφανώς για να πετύχει στοχευμένη εξαλείευση, δηλαδή, πρέπει να είναι και ένα κίνητρο για τον ψαρά.
0: Για τη μείωση του είδους πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο πανελλήνιος διαγωνισμός αλίας. Οι επιστήμονες εφιστούν την προσοχή. Οι λαγοκέφαλοι που δεν είναι προς κατανάλωση. Οι ιστοί του περιέχουν μια εξαιρετικά ισχυρή νευροτοξίνη για την οποία δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Για τον λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία απαγορεύει αυστηρά τη διάθεση και κατανάλωσή του από τον άνθρωπο. Το ΕΛΚΕΘΕ διευκρινίζει ότι στη χώρα μας έχει καταγραφεί μόνο ένα περιστατικό δηλητηρίασης από κατανάλωση λαγοκέφαλου, το οποίο αφορούσε 5 αλλοδαπούς ναυτικούς που αγνοούσαν την επικινδυνότητά του. Μέχρι σήμερα δεν έχει καταγραφεί κανένα θάνατο στην Ελλάδα από κατανάλωση του είδους. Όσο για τις επιθέσεις σε λουόμενους, οι επιστήμονες διευκρινίζουν ότι έχει επιβεβαιωθεί μόνο ένα περιστατικό τραυματισμού γυναίκα στην Κρήτη το 2022.
4: Τώρα, για το πόσο επικίνδυνο είναι το ψάρι, μίλησε στο Έθνος Radio 105,8 και την εκπομπή Ξεκίνημα με την Ματίνα Καραμίντζου, ο Κωνσταντίνος Φετιάνος, ομότιμος καθηγητής χημίας και περιβάλλοντος. Να τον ακούσουμε.
5: Έχουν καταγραφεί στη Μεσόγειο θάλασσα γένους 30 επιθέσεις και 27 θάνατοι. Θάνατοι γιατί? Με κατανάλωση. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι έχει ένα τοξικότατο δηλητήριο, μια νευροτοξίνη, την τέτραδοτοξίνη, η οποία δεν έχει αντίδοτο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και επίσης είναι θερμοανθεκτική. Τι σημαίνει αυτό? Και να το βράσουμε το ψάρι, αυτή η τοξίνη δεν καταστρέφεται. Λοιπόν, άρα άμα το φάμε πεθαίνουμε και σε περίπτωση που μας τσιμπήσει. Λοιπόν, συνήθως αυτά δεν είναι επιθετικά, εκτός αν προσλάβουν, αντιληφθούν τον λουόμενο σαν, σαν τροφή.
4: Τώρα, για το τι πρέπει να κάνουμε στην περίπτωση τραυματισμού από δάγκωμα λαγοκεφαλού, μίλησε στην ίδια εκπομπή η νοσηλεύτρια του Ερυθρού Σταυρού Αθανασία Ζάγκα.
6: Στην περίπτωση που μας τραυματίσει, πρέπει να ρίξουμε άφθονο καθαρό νερό. Αν υπάρχει διαθέσιμο σαπούνι, καθαρίζουμε την περιοχή για να φύγουν οι ρήποι, τα υπολείμματα. Δεν χρησιμοποιούμε αντισηπτικό και δεν χρησιμοποιούμε ούτε καν αλμυρό νερό. Χρησιμοποιούμε καθαρό νερό βρύσης. Στην περίπτωση όμως που μας τραυματίσει και κάνει αιμορραγία, αμέσως πωματίζουμε με καθαρή γάζα, καθαρό πανί, ό,τι έχουμε διαθέσιμο για να σταματήσουμε την έντονη αιμορραγία. Ασκούμε συνεχή πίεση ώστε να μπορέσουμε να καταφέρουμε αυτό όσο το δυνατόν νωρίτερα. Όμως απαιτείται οπωσδήποτε ιατρική βοήθεια.
4: Τραγική κατάληξη είχε η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε διαμέρισμα δευτέρου ρόφου στην οδό Καπετάν Άγρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς ένας 80χρονος άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από το εσωτερικό του σπιτιού. Πάμε στον Τίμο Φακαλέ. Τίμο, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, βρετήκη κυρίες και κύριοι. Πράγματι, 7 το πρωί ξέσπασε η πυρκαγιά σε διαμέρισμα δευτέρου ρόφου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην οδό Καπετάν Άγρα. Άμεσα ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής με 19 πυροσβέστες, 3 οχήματα. Κατά διάρκεια της κατάστασης ανασύρθηκε δυστυχώς νεκρός ένας 88χρονος, ο οποίος ήταν κατάκητος στο διαμέρισμα και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπήρξε βραχυκύκλωμα στην μονάδα οξυγόνου με την οποία χρησιμοποιούσε ο 88χρονος. Καταστάθηκε ολοσχερός το σπίτι και η προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργεί το ανακριτικό της πυροσβεστικής.
4: Τώρα, Τίμο, θα πάμε σε κάτι άλλο. Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα στις Σικιές Θεσσαλονίκης όταν βόμβα Μολότοφ εξεράγει σε κατοικημένη περιοχή. Τι στοιχεία έχουμε?
7: Στις 4:45 το πρωί έσκασε μία βόμβα Μολότοφ στις Σικιές, στο ύψος στη συμβολή των οδών Μακεδονομάχων και Μετεώρων. Δύο άγνωστοι με καλυμμένα τα πρόσωπά τους επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα, σταμάτησαν στη συμβολή αυτών των δύο οδών, άφησαν μία σακούλα με δύο βόμβες Μολότοφ, εξεράγει μία από τις δύο. Εκείνη την ώρα περνούσε ένας φοιτητής που σπουδάζει στη Θεσσαλονίκη, από το Γκρότο ένιωσε μία αναστάτωση, τηλεφώνησε, ειδοποίησε την αστυνομία. Αν είχε αναλάβει την υπόθεση η κρατική ασφάλεια, ευτυχώς δεν υπήρχαν κάποια, δεν περνούσε κάποιος άλλος από το σημείο, ούτε κάποιες υλικές ζημιές είχαμε. Βέβαια, το ενδιαφέρον είναι ότι τέτοια εποχή πέρσι, 11 μήνες πριν, 200 μέτρα από το σημείο που εξεράγει σήμερα η βόμβα Μολότοφ, είχαμε άλλον έναν εκρηκτικό μηχανισμό, ο οποίος εξεράγει στην είσοδο πολυκατοικίας όπου διαμένει ο διευθυντής των φυλακών διαβατών.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, Τίμο Φακαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Απαγορεύτηκε ο απόπλους πλοίου που εκτελούσε το δρομολόγιο Ραφίνα Άνδρος Τίνος Μύκονος. Το πλοίο χωρίς επιβάτες προσέκρουσε σε τμήμα του λιμένα Ραφίνας. Να πάμε στον Νίκο Καπόγλη για να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Νίκο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Το περιστατικό συνέβη σήμερα νωρίς το μεσημέρι, λίγο πριν τις 12 δηλαδή. Μάλλον λίγο μετά τις 11, όταν το Hyperspeed Jet 4 κενό επιβατών, ενώ προσπαθούσε ο καπετάνιος να το δέσει στο λιμάνι της Ραφίνας, το πλοίο χτύπησε στην προβλήτα. Αποτέλεσμα ήταν βέβαιος να απαγορευτεί ο απόπλους του από την πρώτη στιγμή. Ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός εκείνη την ώρα. Πρόκειτο να εκτελέσει προγραμματισμένο δρομολόγιο προς Άνδρο Τίνο και Μύκονο με 250 επιβάτες. Τελικά, αφού ελέγχθηκε από την αρμόδια υπηρεσία και προσκομίστηκαν τα απαραίτητα πιστοποιητικά εξοπλοείας, ναι, και έγινε βέβαια και ένας επιτόπιος έλεγχος, πριν από λίγο μάθαμε το λιμενικό σώμα ότι το πλοίο τελικά απέπλευσε λίγο μετά τη 1:30, πριν από περίπου δηλαδή μία ώρα και κάτι, για τον προορισμό του με 200 επιβάτες κανονικά το Hyperspeed 4, χωρίς να χρειαστεί να επιστρατευτούν άλλα πλοία της πλειοκτήτης εταιρείας, προκειμένου να οι επιβάτες να προωθούν στους προορισμούς τους, στην Άνδρο Τίνο και την Μύκονο. Βεβαίως και το μόνο που υπέστησαν είναι κάποια καθυστέρηση περίπου 2-3 ώρων.
4: Και η αναστάτωση βέβαια, έτσι, του κόσμου.
8: Βεβαίως. Ναι.
4: Λοιπόν, Νίκο μου, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Και να πάμε πάλι στον διεθνή χώρο και συγκεκριμένα στη Βρετανία, όπου επικρατεί πολιτική αναταραχή με σενάρια περιπαρέτησης του Πρωθυπουργού Κιρ Στάμερ ακόμα και τη Δευτέρα. Βέβαια, υπάρχει η κυβερνητική πηγή που το διαψεύδει. Η Κατερίνα Ιωαννίδου είναι εδώ κοντά μου να μας δώσει περισσότερα. Κατερίνα.
9: Λοιπόν, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Observer, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει τη Δευτέρα την παρέτησή του και να παρουσιάσει βέβαια το χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του από την ηγεσία των εργατικών. Ωστόσο, ευρυδίκη κυβερνητική πηγή διέψευσε αυτές τις πληροφορίες, υποστηρίζοντας ότι ο Στάρμερ παραμένει προσιλωμένος στα καθήκοντά του αλλά και στη διακυβέρνηση της χώρας. Η πίεση, βλέπουμε, προς τον Βρετανό Πρωθυπουργό αυξάνεται συνεχώς. Εδώ και μήνες είναι η ίδια κατάσταση. Όμως, τελευταία επιδεινώθηκε σημαντικά την Παρασκευή, όταν ο βασικός πολιτικός του αντίπαλος, ο Άντι Μπέρναμ, κέρδισε έδρα στο κοινοβούλιο και έτσι απέκτησε τη δυνατότητα να διεκδικήσει και επίσημα την ηγεσία του κόμματος. Ο Στάρμερ είχε δηλώσει την Παρασκευή ότι θα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε αμφισβήτηση της ηγεσίας του και μάλιστα κάλεσε το Εργατικό Κόμμα να μην οδηγηθεί σε εσωτερικές συγκρούσεις.
4: Λοιπόν, και να πάμε τώρα στην Αλβανία, όπου έχουμε μαζική διαδήλωση τώρα έξω από το γραφείο του Ράμα και του ζητούν να παραιτηθεί.
9: Κρατώντας χάρτινα φλαμίνγκο και σημαίες Αλβανίας, χιλιάδες μιλάμε τώρα οι διαδηλωτές, συγκεντρωμένοι έξω από το γραφείο του, ναι, για να παραιτηθεί. Ζητούν την άμεση παρέτηση της κυβέρνησης, αντιδρώντας τα σχέδια δημιουργίας πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος της Βέρνιτσα. Οι διαδηλωτές υιοθέτησαν το ροζ φλαμίνγκο ως σύμβουλο των κινητοποιήσεών τους, καθώς το έργο απειλεί άμεσα τους τόπους αναπαραγωγής αυτών των πουλιών. Βέβαια, εκφράζονται και ανησυχίες για διαφθορά. Ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας επιμένει στην υλοποίηση του έργου, μολονότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει ανησυχίες για πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Τώρα, όσον αφορά το έργο που προκάλεσε όλη αυτή την παγκόσμια κατακραυγή, πρόκειται για ιδιωτική περιουσία. Είναι επένδυση ύψους 1,4 εκατομμυρίου ευρώ και συνδέεται με το γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζάρετ Κούσνερ. Για τρεις συνεχόμενες λοιπόν εβδομάδες, διαδηλωτές συγκεντρώνουν στην πρωτεύουσα μέχρι τις βραδινές ώρες. Μάλιστα, του έδωσαν τελεσίγραφο να παραιτηθεί ως την Κυριακή, δηλαδή ως σήμερα, απειλώντας πως σε διαφορετική περίπτωση θα καταλάβουν όλα τα κυβερνητικά κτίρια. Επίσης, να πούμε ότι σύμφωνα με αλβανικά μέσα ενημέρωσης, Αλβανοί μετανάστες από χώρες της Ευρώπης, της Αμερικής, της Ελλάδας, το Κόσοβο, ταξίδεψαν για να συμμετάσχουν σε αυτή τη συγκέντρωση, που υπολογίζονται περίπου στα πάνω από 150.000 άτομα.
4: Λοιπόν, Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και για αυτά τα δύο θέματα. Σε ρυθμός Μουντιάλ λοιπόν, συνεχίζονται με αμύωτο ενδιαφέρον οι αγώνες του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Χθες η Ολλανδία και η Γερμανία με τις εμφανίσεις και τις νίκες τους έδειξαν γιατί είναι από τα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Με επιτρέψετε όμως να ξεκινήσω με μια ελληνική είδηση. Ναι. Καθώς πριν από λίγο ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την πρόσληψη και την επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό έπειτα από 14 χρόνια. Ένα φλερ το οποίο κράτησε έτσι, το σύριαλ περίπου αρκετές ημέρες και τελικά και με τον Παναθηναϊκό να ανακοινώνει την πρόσληψή του. Μια είδηση που βγήκε μόλις τώρα, γι' αυτό και την ανέφερα πριν πάμε στα μουντιαλικά. Πολύ σωστά τα είπες προηγουμένως. Θέαμα και πολλά γκολ. Χθεσινή 10η μέρα του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου με την διεξαγωγή της δεύτερης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων σε 5ο και 6ο όμιλο. Για τον 5ο όμιλο, Γερμανία ακτή ελεφαντοστού 2-1 με ανατροπή στο Τορόντο και Εκουαδόρ Κουρασάο 0-0 στο Κάνσας. Οι Γερμανοί πήραν την πρόκληση για τη φάση των 32, ενώ το Κουρασάο πανηγυρίζει από χθες τον πρώτο βαθμό του σε παγκόσμιο κύπελο. Στη βαθμολογία του 5ου ομίλου, πρώτη θέση η Γερμανία με 6 βαθμούς, στην δεύτερη η ακτή ελεφαντοστού με 3. Στην τρίτη και τέταρτη θέση το Εκουαδόρ και το Κουρασάο αντίστοιχα που έχουν από ένα βαθμό. Η επόμενη τρίτη και τελευταία αγωνιστική του 5ου ομίλου έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη 5η 25 του μηνός το βράδυ με αναμετρήσεις Εκουαδόρ, Γερμανία και Κουρασάο ακτή ελεφαντοστού στις 11 η ώρα το βράδυ και οι δύο αγώνες αυτοί και επαναλαμβάνω την ερχόμενη εβδομάδα. Για τον 6ο ομίλο χθες στο Χιούστον, Ολλανδία, Σουηδία 5-1 και στο Μοντερέι την Ισία, Ιαπωνία 0-4. Σήμερα το ξημέρωμα για αυτό το παιχνίδι. Στη βαθμολογία του 6ου ομίλου, στην πρώτη θέση η Ολλανδία με 4 βαθμούς και στη δεύτερη με επίσης 4 βαθμούς η Ιαπωνία, φαβορή για την πρόκριση και οι δύο. Στην τρίτη θέση με 3 βαθμούς η Σουηδία, ενώ τέταρτη και αποκλεισμένη πλέον από τη συνέχεια της διοργάνωσης είναι η Τινησία χωρίς βαθμό. Η επόμενη τρίτη και τελευταία αγωνιστική του 6ου ομίλου έχει προγραμματιστεί για το ξημέρωμα της ερχόμενης Παρασκευής 26 του μηνός, στην Ισία, Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία, τα παιχνίδια στις 2 η ώρα, τα ξημερώματα. Δράση όμως έχουμε και σήμερα. Έτσι,
4: τι περιμένουμε λοιπόν?
10: Για να δούμε τι περιμένουμε σήμερα με τη διεξαγωγή της δεύτερης αγωνιστικής στον 7ο και 8ο όμιλο. Αρχικά στις 7 η ώρα τώρα το απόγευμα για τον 8ο όμιλο θα παίξουν Ισπανία, Σαουδική Αραβία. Α πούμε ότι στη Σαουδική Αραβία είναι ο μοναδικός Έλληνας προπονητής, είναι ο Γιώργος Δόνης εκεί. Και για τον 7ο όμιλο στις 10 η ώρα Βέλγιο, Ιράν. Στη 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, δηλαδή ξημερώματα Δευτέρας, επίσης για τον 8ο όμιλο θα κατοραριστούν Ουρουγουάη, πράσινο ακροτή, το Καμουβέρντε, ενώ για τον 7ο όμιλο στις 4 τα ξημερώματα θα παίξουν Νέα Ζηλανδία και Αίγυπτος. Φυσικά να το αναφέρουμε, όλες οι αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την ΕΡΑ Σπορ, την ΕΡΤ 2, ενώ η αναμέτρηση Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος θα καλυφθεί από την ΕΡΤ 1.
4: Λοιπόν, να σε ρωτήσω και για κάτι που έχει να κάνει με εκατομμύρια δολάρια. Μιλώ για τα cooling breaks.
10: Ναι, αυτό το cool break, ναι, σωστό. Αν και παρουσιάζεται ως απαραίτητα διαλύματα για την ενυδάτωση λόγω της ζέστης και της υγρασίας που επικρατεί στη Βόρεια Αμερική. Η εφαρμογή τους ακόμη και σε κλιματιζόμενα γήπεδα έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις, όπως παραδείγματι ο αρχηγός της Εθνικής Ολλανδίας, ο Φαν Ντάικ, ο οποίος μετά το 2-2 της Ολλανδίας με την Ιαπωνία στην πρώτη αγωνιστική στο κλιματιζόμενο ATT Stadium στο Arlington του Τέξας αναρωτήθηκε δημόσια για την αναγκαιότητα αυτών των διακοπών. Στις περισσότερες περιπτώσεις βεβαίως είναι απαραίτητη αυτή η διακοπή, όμως πίσω από όλα αυτά τα λεγόμενα cooling breaks τέλος πάντων κρύβεται και μια τεράστια οικονομική διάσταση και σύμφωνα με τη Wall Street Journal οι πρόσθετες αυτές διαφημιστικές δυνατότητες δημιουργούνται κατά τη διάρκεια που μπορούν να αποφέρουν στο τηλεοπτικό πάροχο Fox έξτρα έσοδα που αγγίζουν κατηθείται τα 300 εκατομμύρια δολάρια στα 104 παιχνίδια της διοργάνωσης. Εκεί δηλαδή που δεν τα υπολόγιζε κανένας, συν 300 εκατομμύρια. Αυτό σε περίπου 5 λεπτά κάθε αγώνα, δηλαδή δύο διακοπές ανά ημίχρονο, στο τηλεοπτικό χρόνο μεταφράζεται σε έξτρα καθαρά διαφημιστικό χρόνο περίπου 520 λεπτά έξτρα, δηλαδή 3.200 δευτερόλεπτα διαφημίσεων. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είτε είναι για την προστασία των ποδοσφαιριστών, είτε
4: για την ευημερία των παικτών. Ναι,
10: ναι. Μια χρυσή επιχειρηματική ευκαιρία. Σωστό.
4: Λοιπόν, σήμερα είναι η μέρα των μπαμπάδων. Έχουμε κάποια εθνική η οποία έχει πολλούς μπαμπάδες?
10: Ναι, δεν είναι ότι έχει πολλούς μπαμπάδες. Είναι ότι έχει συμβεί κάτι εντυπωσιακό το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων.
4: Δηλαδή.
10: Το ποδόσφαιρο, γιατί πραγματικά γράφει ορισμένες όμορφες ιστορίες. Οι τρεις πατεράδες που έπαιξαν μαζί στον παγκόσμιο κύπελο στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1994, τρεις Νορβηγοί, ο Άλφι Χάλαντ, ο Γκόραν Σάρθορ και ο Έρικ Τόρτσβετ, ήταν και τρεις συμπαίχτες στην Εθνική Νορβηγία το 1994. Οι γη τους σήμερα είναι συμπαίχτες στην Εθνική Νορβηγία επίσης φέτος στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών το 2026. Είναι κάτι ιδιαίτερα εντυπωσιακό και μάλιστα έκαναν το ντεμπούτο και οι τρεις στην πρώτη αγωνιστική. Μάλιστα ο Χάλαντ, ο σπουδαίος αυτός σκόρερ, σημείωσε γκολ. Ο Αλεξάνδερ Σάρλοθ έκανε και αυτούς το εμπούτο, όπως και ο Κρίσταν Τόρτσβετ. Είναι μια ιδιαίτερη ημέρα για τους υπερήφανους μπαμπάδες που βλέπουν τα παιδιά τους να αγωνίζονται εκεί που αγωνιζόντουσαν και αυτοί πριν από πάρα πάρα πολλά χρόνια.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν μπορείς να μας πεις κάτι αλλά γρήγορα για τον λεγόμενο σούπερ φαν.
10: Ναι, ο Σούπερμαν είναι ένας...
4: Λίγο γρήγορα όμως, ναι.
10: Θα το τρέξω όσο μπορώ πιο γρήγορα. Ναι. Είναι ο πιο φανατικός, θεωρείται ο πιο φανατικός φύλαθρος της Εθνικής Αγγλίας, αφού πούλησε το σπίτι του έναντι, ένα από τα σπίτια τέλος πάντων, αξίας 350.000 λιρών για να μπορέσει στα 62 του, ταξιούχος καθηγητής βιολογίας, να ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες για σε αυτό το πολύ ακριβό ταξίδι που έπρεπε να κάνει. Είναι το 10ο μουντιάλ της ζωής του και έχει πάει και σε μουντιάλ γυναικών και ανδρών, ενώ ζει μόνιμα στην Ταϊλάνδη. Πούλησε ένα πατρικό, να το πούμε έτσι, σπίτι που έχει στην Αγγλία για να μπορέσει να κάνει αυτό το μεγάλο ταξίδι και το όνειρό του είναι μάλιστα να πάει και στο Γκρέκελαντ, το ιστορικό σπίτι του Elvis Presley.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο μου.
10: Να είστε καλά. Να
4: καλή
10: καλά.
4: Συνέχεια, καλή συνέχεια. Και λίγα λέω για τον καιρό πριν κλείσουμε. Από την μετεωρολόγο μας, την κυρία Όλγα Παπαβούλη.
11: Τη Δευτέρα περιμένουμε από το μεσημέρι μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά και ηλιοφάνεια στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία από 32 έως 35 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και βόρεια έως 36 με 37. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα για λίγες μπόρες στα ανατολικά. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς.
4: Και Και πριν κλείσουμε το δελτίο μας, να σας πούμε ότι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ επιστρέφει απόψε στο Ηρώδιο για μια συναυλία που αναμένεται να αποτελέσει μία από τις σημαντικές μουσικές στιγμές του φετινού καλοκαιριού. Ο διεθνώς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του καταξιωμένου αρχιμουσικού Μιχάλη Οικονόμου σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά στο Ηρώδιο στις 9.30 με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Στην εξαιρετική αυτή σύμπραξη που θα ηχογραφηθεί και θα μαγνητοσκοπηθεί προκειμένου να μεταδοθεί από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και τα κανάλια της ΕΡΤ ακουστούν αριστουργηματικά έργα των κορυφαίων συνθετών Μπετόβεν και Μότσαρτ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζα και Σπύρος Ρέτης. Στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίνταζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Ελευθερία Παπουτσάκη. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζιου. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και στο ertnews.gr ακολουθεί εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Σιμέλη και την Έλενα Καραθάνου.
12: Η ώρα είναι 3.

τώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6.

0: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Νόστος μέχρι το καθιερωμένο SNF Νόστος Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Νόστος 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Σερβάρε in Taminatum. Ένα μεγάλο εικαστικό γεγονός σε επιμέλεια Δημήτρη Τρίκα. 22 καλλιτέχνες, 6 σχήματα performance και πάνω από 25 ομιλητές και ομιλήτριες μιλούν για την κλιματική κρίση. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο Λόφο Νυμφών. Από Τετάρτη μέχρι και Σάββατο, από τις 7 μέχρι τις 10.30 το βράδυ και μέχρι τις 4 Ιουλίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

Listen to the Music από τον Τον Τζόνστον, αυτόν που το έγραψε τραγούδι τότε με τους Doobie Brothers πρώτη εκτέλεση. Τα ακούμε από τους μουσικούς που συμμετέχουν στο project Playing for Change. Μουσική από πολλές και διαφορετικές γειτονιές σε αυτόν τον κόσμο. Σήμερα που είναι η μέρα της μουσικής, είναι το θερινό ηλιοστάσιο. Παγκόσμια ημέρα μουσικής 21 Ιουνίου. Σε αυτό το πλαίσιο η Αθήνα και πολλές ακόμα πόλεις έχουν σήμερα μουσικές, τραγούδια, συναυλίες, δρόμενα. Θα πούμε κάποια για αυτά. Αλλά βασικά θα ακούσουμε μουσική από τον σπουδαίο, δημιουργό, αϊθαλή, παραγωγικό, πάντα δημιουργικό, ακούραστο εργάτη της μουσικής, τον David Benn, εδώ σε μια συνεργασία με τον Brian Eno, το περίφημο Regiment από το άλμπουμ του 81, My Life in the Bush of Ghost, πρωτοποριακό άλμπουμ τότε, αρχή δεκαετίας 80, τότε που άνοιξαν τον δρόμο μαζί με τον Peter Gabriel και την εποχή στα 80's στη World Music. Στη World Music που άνοιξε ποτάμι ο κόσμος που ακούτε, ο κόσμος είναι 3,6% πριν 25 χρόνια. Η World Music που πια δεν νομίζω ότι υφίσταται, μια και το παγκόσμιο χωριό που ζούμε έχει εκμηδενίσει τις αποστάσεις αλλά και τα ακούσματα, δηλαδή πλέον δεν υπάρχει αυτό το χαρακτηριστικό που υπήρχε παλαιότερα ανάμεσα σε διαφορετικές κουλτούρες και χώρες και γειτονιές. Πλέον όλοι ακούμε τα πάντα από ποιο σημείο του πλανήτη και παίζουμε τα πάντα. Δεν είναι όπως παλιότερα, και παλιότερα βέβαια υπήρχε παρεξήγηση ότι ας πούμε στη Βραζιλία ακούνε και χορεύουν μόνο σάμπα, στην Κούβα σάλσα, στην Ελλάδα σιρτάκι. Και ούτω καθεξής. Ωστόσο αυτή η συνεργασία Brian Eno, David Benn έμεινε στην ιστορία. Σήμερα λοιπόν παγκόσμια αλλά και ευρωπαϊκή μέρα της μουσικής. Αυτή η μέρα που ξεκίνησε το 85 σαν θεσμός με τον Υπουργό Πολιτισμού Ζαγ Λαγκ, τότε πήρε την πρωτοβουλία μαζί με την Μέλινα Μερκούρη. Η πρώτη εκτός Γαλλίας χώρα που πραγματοποιήθηκε η γιορτή της μουσικής ήταν η Αθήνα, η πρώτη πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, και τότε απολαύσαμε εν ώψη αυτής της πρωτοβουλίας το ελληνικό Woodstock, δηλαδή το Rock in Athens. Από τότε διεξάγεται κάθε χρόνο 21 Ιουνίου σε περισσότερες από 22 χώρες. Από την Ιρλανδία μέχρι το Καζακστάν. Και από τις Βαλτικές μέχρι την Κύπρο. Έκθεσες και επαγγελματίες, μουσικούς, δρόμους, γειτονιές, πλατείες, σταθμούς, πάρκα. Σήμερα που είναι και η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου, το θερινό ηλιοστάσιο, από αύριο και τις επόμενες μέρες θα αρχίσει η νύχτα να μεγαλώνει εις βάρος της ημέρας. Ωστόσο απόψε το βράδυ κάποιοι τυχεροί θα απολαύσουμε, είμαι και εγώ μόνο σε αυτούς, έχω και εγώ ένα εισιτήριο,

ακούμε μια διασκευή στο Burn Down the House, μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Talking Heads, από Paramore αυτή η έκδοση, πολύ κοντά στο πρωτότυπο. Εδώ, όπως υπάρχει στο album Stop Making Sense, A Tribute to Talking Heads, κυκλοφόρησε το 24.

Θα ακούσουμε κάποιες ακόμα διασκευές από το ρεπερτόριο των Talking Heads που θα ακουστεί και σήμερα από τον ίδιο David Byrne στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος. Ο David Byrne εμφανίζεται λοιπόν στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος με ένα εντυπωσιακό σοου στο πλαίσιο της περιοδίας του Who is the Sky

εκτός των δικών του project παραγωγών θα ακουστούν και τραγούδια από αυτήν την αξέχαστη και ίσως από τις πιο δημιουργικές περιόδους της ζωής του, παρότι ήταν πάντα δημιουργικός, τότε με τους Talking Heads, τότε βεβαίως ήταν παρέα του και άλλοι τρεις, Tina Weymouth, Chris Franz,

λοιπόν απόψε στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος, εκεί στο Ξέφωτο, που έχουμε δει και άλλες συναυλίες. Θυμάμαι μια πολύ ωραία συναυλία που είχαμε απολαύσει τότε σε πολύ χαλαρό έτσι τέμπο και ατμόσφαιρα, και ο κόσμος έτσι ήταν, όχι πολύ, ήταν όσο θα έπρεπε για να απολαύσει αυτήν την βραδιά με τη Λόρι Άντερσον τότε. Τότε πολλά έχουν γίνει σε αυτό το χώρο, στο Ξέφωτο, μες στο πράσινο, κοντά στη θάλασσα.

εδώ λοιπόν το Once in a Lifetime από την Αντζελίκη Τζο σε ένα Afrobeat ρυθμό. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα ακόμα από τους Talking Heads τραγούδι σε μία επεξεργασία από τον Sam Redmore, το Psycho Killer.

Η θηλυκή μπάντα το Talking Heads που διαλύθηκε το 91 και τότε ο David Byrne ασταμάτητος ξεκίνησε πολλά και παράλληλα projects. Solo album, κινηματογραφικές παραγωγές, θεατρικές παραγωγές, τη σογραφική εταιρεία, την περίφημη Λουάκα Μπόπ για την οποία θα πούμε αργότερα. Ωστόσο αυτά τα τραγούδια έχουν μείνει

το Psycho Killer με τα γαλλικά του David Byrne έχει μείνει στην ιστορία. Το ακούγαμε, το χορεύαμε μικρή. Λοιπόν, ο David Byrne που θα έχει στο πρόγραμμά του και τραγούδια των Talking Heads και από άλλες παραγωγές του, βεβαίως από τη solo πορεία του και ίσως από το My Life in the Bush of Ghosts που ακούσαμε πριν με τον Brian Eno και από το Ray Momo. Στην έκτη δεκαετία της πορείας του έχει πάρει πολλά βραβεία, διακρίσεις. Έχει μπει και αυτός στο Rock and Roll Hall of Fame και δεν έχει σταματήσει ποτέ να εξερευνά νέους δρόμους μουσικούς και όχι μόνο μουσικούς δρόμους, τρόπους έκφρασης της αστήρευτης έτσι, καλλιτεχνικής του ανησυχίας. Ας θυμηθούμε κάτι ακόμα από τους Talking Heads. Αυτό είναι το Blind. Τέλος δεκαετίας 80.

Mind σε Afro Latin Funk Tempo, όπως και το μεγαλύτερο μέρος του άλμπουμ των Talking Heads, το Naked, ήδη είχε αλλάξει έτσι κατεύθυνση ο ήχος των Talking Heads και ο προσανατολισμός του David Byrne, ο οποίος πέρσι κυκλοφόρησε το τελευταίο του άλμπουμ, αρκετά χρόνια μετά το προηγούμενο, το τελευταίο του άλμπουμ εν ώψη της περιοδίας του που έχει ξεκινήσει από πέρσι το Σεπτέμβριο, This is the Sky Tour. Σε αυτό το άλμπουμ συμμετέχουν Harley Williams, Saint Vincent και άλλοι. Και είναι ένα άλμπουμ που ο ίδιος γι' αυτό λέει. Οι όλοι ζουν, πεθαίνουν, γελούν, κλαίνε, κοιμούνται και κοιτάζουν το ταβάνι. Προσπάθησα να τραγουδήσω για αυτά τα πράγματα που θα μπορούσαν να θεωρηθούν αρνητικά με έναν τρόπο που εξορροπείται από μια αίσθηση ανάτασης από το groove και τη μελωδία, ειδικά στο τέλος. Όταν εγώ και ο Σαν Βίνσεντ δουλειάζαμε και τραγουδάγαμε μαζί. Και συνεχίζει λέγοντας, η μουσική μπορεί να το κάνει αυτό, να κρατάει τα αντίθετα ταυτόχρονα. Το συνειδητοποίησα όταν τραγουδούσα με τη Ρόμπιν νωρίτερα φέτος. Τα τραγούδια της είναι πολύ λυπηρά, αλλά η μουσική της χαρούμενη. Όσο για τον τίτλο του πρώτου σίγγλ, το Everybody Loves, με το οποίο θα φτάσουμε στις και μισή. Λέει ότι κάποιος που γνωρίζει, ο ίδιος ο David Byrne, είπε ότι χρησιμοποιεί πολύ τη λέξη everybody. Υποθέτω ότι το κάνω αυτό για να δώσω μια ανθρωπολογική άποψη για τη ζωή στη Νέα Υόρκη,

Σύμφωνα λοιπόν με τον David Byrne, το This is the Sky με question mark στο τέλος βασίζεται στα αισιόδοξα θέματα που παρουσιάστηκαν στην ταινία American Utopia του 18, στην περιοδία της, στην παράστασή του στο Broadway που βραβεύτηκε με Grammy και στην ταινία σε σκηνοθεσία του Spike Lee. Το άλμπουμ θα συνεχίσει την διαβίου εξερεύνηση της ανθρώπινης σύνδεσης και των δυνατοτήτων για κοινωνική ενότητα στο χαοτικό σκηνικό του κόσμου. Από τον Byrne όλα αυτά. Και θα περιλαμβάνει, λέει, αυτό το άλμπουμ, περιλαμβάνει τραγούδια ιστορίας από τα συνηθισμένα. Από τις συνηθισμένες ιστορίες. Ακούτε μουσικές ιστορίες από τον Ιωσήφ Βάγκερ. Σήμερα η ιστορία του David Byrne σε μια σύντομη έκδοση της, βέβαια, όσο προλαβαίνουμε να πούμε για μια ιστορία που κρατάει τόσες δεκαετίες.

αυτός ο ήχος μας θυμίζει την παλιά καλή εποχή των Talking Heads και της εποχής που ακολούθησε μετά στη σολοπορία του ο David Byrne. Με χορευτικούς ρυθμούς που παρασύρει το κοινό.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.gr.

τα λόγια του πατέρα προς το γιο του, Father and Son, το τραγούδι που έγραψε ο Cat Stevens, ένα από τα ρότερα τραγούδια για αυτήν τη σχέση μεταξύ πατέρα και γιου, και έχει μείνει στην ιστορία αυτός ο στίχος, τόσο τρυφερός στίχος του πατέρα του Cat Stevens προς το γιο του, που το συμβουλεύει πώς θα πορευτεί στη ζωή του και πώς θα μπορούσε να ζήσει έτσι απλά και δημιουργικά, βεβαίως, κάνοντας και μια οικογένεια. Father and Son, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα του πατέρα και γιορτάζεται σε όλο τον κόσμο με δώρα από την οικογένεια που τιμάνε τον πατέρα ή και τον παππού ή και τον προπάππου. Εμπνεύστρια πάντως αυτής της μέρας είναι μια Αμερικανίδα, η Σονάρα Σμαρντόντ, που θέλησε να καθιερώσει αυτή τη γιορτή ανάλογη με την ημέρα της μητέρας για να τιμήσει τον πατέρα της, βετεράνο του εμφύλιου πολέμου, που ανέθρεψε μόνος του 6 παιδιά. Και έτσι λοιπόν, εκτιμώντας αυτή την προσπάθεια του πατέρα της, έκανε τη δική της προσπάθεια για να την να τιμούνται οι πατεράδες σε όλο τον κόσμο. Τώρα ένα τραγούδι από το γιο προς τον πατέρα που θα ακούσουμε από τον Στέφαν Μάρλεϊ μαζί του Wycliffe Jean, από το περίφημο The Fruit of Life, το φρούτο της ζωής, Father of the Man.

Marley, Father of the Men, ένα πολύ ωραίο τρυφερό τραγούδι που αναφέρονται σε διάφορες στιγμές της ιστορίας, της πρόσφατης ιστορίας που έχουν σημαδέψει τις αναμνήσεις του και τα ακούσματά του μέσα από αυτά τα βιώματα που είχε με τον πατέρα του, τον Bob Marley. Ένα τραγούδι τώρα για τον πατέρα από τον David Byrne. Daddy Go Down είναι το επόμενο. Εδώ έχει ο David Byrne κάνει ένα ταξίδι σε όλο τον κόσμο με τους ήχους που έχει μέσα σε αυτό το τραγούδι ενσωματώσει και την ενορχήστρωση που έχει βάλει. Daddy Go Down, που έχει από καντζούν μέχρι σιτάρ και ειδικές έτσι αποχρώσεις, μουσικές αποχρώσεις.

It Go Down, ένα φοβερό τραγούδι, όχι από τα πλέον δημοφιλή του David Byrne, που έχει μέσα μονοπάτια, μουσικά μονοπάτια και όργανα, μουσικά όργανα που μας πάνε από την Ινδία στην Ιρλανδία, στα blues, country. Ο David Byrne που πάντα ήθελε και έκανε τέτοια μουσικά ταξίδια, και όχι μόνο έκανε με τις δικές του συνθέσεις και παραγωγές, αλλά έκανε και σαν συλλέκτης και ιδιοκτήτης δισκογραφικής και σαν συλλέκτης τραγουδιών, compiler ας πούμε. Έφτιαξε κάποιες φοβερές συλλογές με τραγούδια που ίδιος βρήκε, ανακάλυψε, εκτίμησε, αξιολόγησε και συμπεριέλαβε σε διάφορες συλλογές, τρεις από την Βραζιλία, άλλες τόσες από την Κούβα, από το Περού, όλα αυτά στην εταιρεία του Luaca Bop. Από το Brazil Classics 2 είναι αυτό εδώ, από αυτές τις συλλογές που έφτιαξε και βρήκε ο ίδιος τα τραγούδια ταξιδεύοντας αυτές τις χώρες. Αυτό είναι το κλαστοφόβια.

τα τραγούδια που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή τη συλλογή, την δεύτερη από την Βραζιλία, το Brazil Classics 2, από την εταιρεία που ίδρυσε στα έτης τέλος δεκαετίας 80 ο μοναδικός David Byrne, και μας σύστησε έτσι, στο δυτικό κοινό τον ήχο αυτών της Νοτιού Αμερικής αλλά και της Αφρικής. Άλλο ένα διαμάντι που κρύβεται σε αυτή τη δεύτερη συλλογή που μου αρέσει εμένα περισσότερο είναι αυτό εδώ που ακούμε από την Αλκιόν. Και αυτή όλη η ιστορία ξεκίνησε από τις κασέτες που έφτιαχνε ο David Byrne για φίλους του με μουσική που διάλεγε ο ίδιος και που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν ήξερε και πολλοίς κόσμος. Και έτσι έφτιαξε την πρώτη συλλογή του από την Βραζιλία, η οποία πούλησε 350.000 αντίτυπα. Και ακολούθησαν και υπόλοιπες συλλογές στην εταιρεία Luaka Bob, βασισμένη λοιπόν στην μουσική της Νότιου Αμερικής. Πάνω από 2 δεκαετίες ήταν ενεργητική αυτή η εταιρεία.

Η Λουάκα Μπούμπα, αυτό το φημισμένο label του David Byrne, πρώτα εμφανίστηκε λοιπόν στα τέλη της δεκαετίας του 80. Είναι ανεξάρτητη γιατί ήταν στην ομπρέλα της Warner. Αλλά έτσι μέσα από αυτήν τη μεγάλη διανομή που είχε μέσω της εταιρείας, της μεγάλης τηλεοπτικής εταιρείας, κατάφερε να αναδείξει σπουδαία ονόματα και να ακουστούν όπως αυτό εδώ το τραγούδι, άλλα τραγούδια του Tom Z, των Os Mutantes, Zap Mama, Susanna Baca.

αυτές οι μουσικές που αναδεικνύουν και τον εκλεκτισμό και την μουσική αντίληψη του David Byrne από αυτές τις κλασικές πλέον συλλογές. Brazil Classics, όπως είπαμε, έτσι ονομάζονται, 1, 2, 3, νομίζω και υπάρχει και τέταρτη, και βεβαίως από άλλες περιοχές όπως από την Κούβα, όπως Afro-Peruvian Classics και άλλες. Και σειρά επανεκδόσεων, συλλογές που είχε επιμεληθεί ο ίδιος και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα μουσικών από τροπικαλία, σάμπα μέχρι ψυχεδέλεια και urban ήχους. Δεν ήταν μόνο δηλαδή world ή τέτοιες μουσικές από την Νότια Αφρική, Νότια Αμερική. Είχαν και άλλα πράγματα το ρεπερτόριο της Λουάκα. Ήταν πολυπίκυλο, αλλά είχε το μεγαλύτερο μέρος της γίνει γνωστό η εταιρεία από αυτές τις συλλογές του David Byrne που επιμελήθηκε ο ίδιος στην εταιρεία που είχε ιδρύσει. Τώρα ένα τραγούδι των Χες, η διασκευή από Rose, από τη Βραζιλία, η διασκευή στο Road to Nowhere.

σε μια έτσι έκδοση διασκευή που κυκλοφόρησε το 25 και μας έκανε την Βραζιλία, κάτι που είναι αντιληπτό, ακούγεται αυτό. Απόψε θα το ακούσουμε από τον ίδιο στο Σταύρος Νιάρχος, εκεί που αύριο θα εμφανιστεί μια άλλη μορφή, ένας άλλος σπουδαίος δημιουργός, ο Ζαν Μισελ Ζάρ, ο συνθέτης θρύλος, γιος του Μωρίς Ζάρ, του άλλου μεγάλου Γάλλου συνθέτη, που όμως αυτό το όνομα ήταν πολύ βαρύ να το διαχειριστεί. Τα κατάφερε όμως ο Ζαν Μισελ Ζάρ. Έγραψε τη δική του ιστορία ηχογραφώντας στο σπίτι της, στην κουζίνα του στο Παρίσι, το άλμπουμ Oxygen. Μια οδύσσια που θα οδηγούσε στην ανάπτυξη των σύνθης στη μουσική και την ambient και την new age σε μουσική σκηνή. Κόντρα σε όλες τις προβλέψεις, έσπασε πολλές φορές τα ρεκόρ και σε συναυλίες και σε πωλήσεις. Έχει σημειώσει παγκόσμια ρεκόρ σε θεατές, ας πούμε, στην Place de la Concorde, στο Χιούστον, στη Μόσχα. Εκατομμύρια θαυμαστές. 22 studio albums, πάνω από 85 εκατομμύρια πωλήσεις. Πασίγνωστος για τα φοβερά του show,

ίδιος λέει: είμαι πραγματικά χαρούμενος και αισθάνομαι ότι είναι προνόμιο το να μπορώ να γιορτάσω την 50η επέτειο του Amnesia και την ίδια στιγμή την σχεδόν περίπου 50η επέτειο του Oxygen, που ακούμε ένα μέρος του, με το οποίο ξεκίνησα την καριέρα μου. Όλα αυτά είναι πολύ ξεχωριστά για μένα.

αισθάνομαι ότι θα ξεπεράσουμε πολλά όρια και πραγματικά ανυπομονώ για αυτό. Όπως έκανα και πριν από μερικά χρόνια σε εκείνη τη συναυλία στην Αθήνα, η οποία ήταν μια και μοναδική εμπειρία και θα θυμάμαι σε όλη μου τη ζωή. Ελπίζω αυτό να ισχύει και για το κοινό και εύχομαι να συμβεί το ίδιο και φέτος, μιλώντας για την αυριανή του εμφάνιση. Ο οποίος έχει χρησιμοποιήσει σκηνικά τις τοποθεσίες ή τα μνημεία παγκοσμίου εμβέλειας, όπως ο πυρηνικός του Άιφελ, όπως οι πυραμίδες της Αιγύπτου, όπως τη Σαχάρα, όπως την απαγορευμένη πόλη στην Κίνα, την Τιάνανμεν, την Νεκρά Θάλασσα. Και λέει ο ίδιος ότι δεν ήταν δικές του μόνο επιλογές. Πρόκειται για προτάσεις που έχουν γίνει και καθώς και κάποιες ευκαιρίες που ήταν πολύ δύσκολο να τις αρνηθώ. Όταν μου πρότειναν, ας πούμε, να παίξω στις πυραμίδες της Αιγύπτου, δεν γινόταν να πω όχι. Δυστυχώς, από ό,τι καταλαβαίνετε, δεν του πρότειναν να παίξει με φόντο την Ακρόπολη. Είναι πολύ ωραίος αυτός ο χώρος στο ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Αύριο λοιπόν ο Ζαν Μισελ Ζαρ. Σήμερα εκεί θα απολαύσουμε τον David Byrne. Συνεργασία με το Release Festival. Όλα αυτά στο πλαίσιο του Release Festival γίνονται αυτές οι δύο συναυλίες σήμερα και αύριο στο Σταύρος Νιάρχος. David Byrne και Ζαν Μισελ Ζαρ. Ενώ είναι sold out η συναυλία των Gorillaz. Και δεν έχω εισιτήριο και δεν ξέρω τι θα κάνω. Παιδιά, βοήθεια.

Περίμενα θα εξαντληθούν τα εστία τόσο γρήγορα. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο, αλλά προσωπικά εμένα με έχει αγχώσει, γιατί θέλω οπωσδήποτε να δω αυτό το συγκρότημα. Είμαι πάρα πολύ μεγάλο θαυμαστή αυτού του σχήματος και ειδικότερα του Damon Albarn που το έχει φτιάξει, που έχει φτιάξει τους Γορίλες. Βασικά παρακολουθώ και θαυμάζω απεριόριστα τον Damon Albarn. Και περίμενα πώς και πώς να δω αυτή τη συναυλία.

ακούσατε δημοσιακές ιστορίες από τον Ρίο Σιλβάγγερ. Σήμερα η μέρα είχε πολλά και ενδιαφέροντα. Θερινό ηλιοστάσιο, η μέρα του πατέρα, η μέρα της μουσικής, παγκόσμιας μια ημέρα της μουσικής. Η ημέρα που σήμερα το βράδυ έχουμε τη συναυλία του David Byrne και πολλά ακόμα. Σε λίγο παρέα σας ο Κώστας Μιλωνάς, θα τα πούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Μείνετε στο ρισμένοι στο κόσμο από τον Ιωσή Βάγκερ και τον Ηλία Διαμάντη. Για χαρά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Πήρε τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6.

στηρίξει, Time Will Tell, ένα τραγούδι από καινούριο άλμπουμ, φετινό άλμπουμ του Jack Savoretti. Ο Ιταλο-Βρετανός αυτός μουσικός, ένας ακόμη επισκέπτης αυτού του καλοκαιριού, μάλλον αυτός θα μας έρθει, θα μας επισκεφθεί το Σεπτέμβριο, 25 Σεπτεμβρίου, στο Λυκαβιτό. Με αυτόν λοιπόν ξεκινάμε την κυριακάτικη διαδρομή μας στις μουσικές του κόσμου. Στον κόσμο της ελληνικής ραδιοφωνίας μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα. Ηλίας Διαμάντης φροντίζοντας τους ήχους, Κώστας Μιλωνάς διαλέγοντας τις μουσικές, τα τραγούδια και όπως κάθε Κυριακή και ένα βιβλίο.

ποέτα, ενός ταλαντούχου νέου μουσικού της jazz, Πίτερ Σομού από την Γκάνα. Ξεχωρίζουμε αυτό το ζεστό και μελαγχολικό του ήχο, εξερευνώντας τα όρια μεταξύ της jazz, της παραδοσιακής γκανέζικης μουσικής και με λίγες πινελιές ηλεκτρονικής μουσικής. Around the corner το κομμάτι από το καινούριο του άλμπουμ Walking Distance. Το αστάτηκε για τη συνέχεια παρέα με το συγκρότημα των Black Jesus Experience και από ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε 10 χρόνια πριν, Cradle of Humanity. Έφτασε και η ώρα για το βιβλίο μας, το βιβλίο ενός από τους σημαντικότερους Βρετανούς συγγραφείς έχουμε σήμερα, του Julian Barnes, το βιβλίο του Αναχωρήσεις. Ο ίδιος λέει ότι θα είναι και το τελευταίο του, άλλωστε έχει πλησιάσει νομίζω τα 90 χρόνια. Τρία αντίτυπα από τις εκδόσεις Μετέχμιο θα φτάσω στα δικά σας χέρια μετά από κλείωση που θα κάνουμε λίγο πριν από τις 6. Η διαδικασία είναι γνωστή, γίνεται μέσω του Viber. Μας βρίσκεται εύκολο στην διεύθυνση Cosmos Radio. Γράφετε τη λέξη βιβλίο, όνομα, τεπώνυμο και τηλέφωνο οπωσδήποτε. Και αν μας ακούτε εκτός Αττικής, συμπληρώνετε και την διεύθυνσή σας.

υπέροχη μουσική παρέα, David Byrne, Natalia Lafourcade και η Mexican Institute of Sound. Σε ένα πολύ φρέσκο κομμάτι, David Byrne, ακούσατε και πριν στην προηγούμενη εκπομπή, αλλά φαντάζομαι και σε άλλες εκπομπές. Ο David Byrne απόψε θα δώσει μια από τις συνηθισμένες του παραστάσεις, πολύ ωραίες παραστάσεις στο κέντρο πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μια από τις πολλές φορές που μας έχει επισκεφτεί αυτός ο σπουδαίος μουσικός. Λίλα Ντάουνς για τη συνέχεια και αυτή σε κάτι φρέσκο. Και υπενθύμηση για το βιβλίο που έχουμε για σας του Βρετανού συγγραφέα, του Julian Barnes, το βιβλίο του Αναχωρήσεις. Να κάνω και μια διόρθωση, γιατί πριν του πρόσθεσα 10 χρόνια του ανθρώπου και δεν κάνει, είναι 80 ετών. Το βιβλίο του είναι ένα υβρίδιο, εν μέρη από μνημονεύματα, εν μέρη μυθοπλασία. Ένα ρομαντικό μυθιστόρημα και μαζί η ιστορία του συγγραφέα, η διάγνωση της πάθησής του, οι θεραπείες του και οι στοχασμοί του για την θνητότητα. Τρία αντίτυπα από τις εκδόσεις Μετέχμιο θα φτάσουν στα δικά σας χέρια μετά από κλήρωση λίγο πριν από τις 6. Συμμετέχετε με ένα δωρεάν μήνυμα από το Viber. Κόσμος Radio μας βρίσκεται εύκολα. Γράφετε τη λέξη βιβλίο, το όνομα τεπώνυμό σας και το τηλέφωνο σας οπωσδήποτε, στην περίπτωση που κερδίσετε να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, και την πλήρη σας διεύθυνση μόνο και μόνο τότε όταν μας ακούτε εκτός Αττικής.

στον κόσμο. Κάνει καλοκαίρι.

της Trip to Brazil, κομμάτι από το φετινό άλμπουμ του Mac Ribot, Map of a Blue City, και ένα τραγούδι έτσι για αφορμή τη σημερινή ημέρα του πατέρα. Είναι ο κόσμος στα ραδιοφωνά σας, είναι και η τελευταία φορά που θα σας πω για το βιβλίο που έχουμε για σας σήμερα, το μυθιστόρημα του Julian Barnes, Αναχωρήσεις, από μνημονεύματα που συγχωνεύονται με την μυθοπλασία, καθώς ο συγγραφέας αναλογίζεται τη ζωή του, τη γύρανση, το τέλος αυτής, σε ένα μυθιστόρημα το οποίο ίσως είναι και το τελευταίο μέρος της συγγραφικής του καριέρας. Τρία αντίτυπα από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μας στέλνετε το μήνυμά σας στο Viper, Cosmos Radio. Γράφετε τη λέξη βιβλίο, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο. Και αν μας ακούτε εκτός Αττικής, χρήσιμη είναι και η διεύθυνσή σας.

Your brain. There's no rest till you're dead.

η περίφημη Τζούλια, ένα τραγούδι του Βαν Μόρισον. Με τον ίδιο τον Βαν Μόρισον και με την εξαιρετική συντροφιά για παρέα του Τζόνι Χούκερ. Από τις πιο μεγάλες μορφές του μπλούζ, ο Τζόνι Χούκερ έχει μια μέρα από τη ζωή, μια μέρα σαν σήμερα από τη ζωή, το 2001. Μεγαλωμένος στο Δέλτα του Μισισίπι, εκεί πήρε και τα πρώτα ακούσματα και τις ρίζες για να φτιάξει αυτό το ιδιαίτερο στυλ του μπούγκι. Λοιπόν, σε λίγο θα σας αποχαιρετήσω. Οφείλω όμως να σας πω τα ονόματα των τυχερών ακροατών μας για τα τρία αντίτυπα του βιβλίου «Τελευταίο μου θησαυρίματος» του Julian Barnes, «Αναχωρήσεις από τις εκδόσεις Μετέχμιο»,

Λοιπόν, η φίλη ακροάτρια, η κυρία Κατερίνα Κίτσο, θα το παραλάβει το βιβλίο της από το Μετέχμιο, από τον Πολυχώρο Μετέχμιο, βρίσκεται στην Αθήνα, Υποκράτους 118. Και ο φίλος ακροατής, ο κύριος Μιχάλης Καστανάρας, θα το παραλάβει ταχυδρομικό στην Κοζάνη, όπως επίσης και η φίλη ακροάτρια, η κυρία Ανθή Μαρμαρινού, στην αγαπημένη Έγινα. Doobie Brothers και Mavis Staples για το φινάλε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που μείνατε μαζί μας αυτή την ώρα για τη συμμετοχή σας. Στον Ηλία Διαμάντη που φρόντισε τους ήχους. Σε λίγο εδώ στο Κόσμος έρχεται η εκπομπή Ο Ήχος της Ευθύνης με τον Γιάννη Πετρίδη. Εμείς θα τα πούμε το ερχόμενο Σαββατοκύριακο ακριβώς την ίδια ώρα.

0: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Ξεκίνησε ο ήχος της οθόνης με τον Γιάννη Πετρίδη στο Κόσμος.

Γεια σας. Σήμερα έχουμε σπουδαίες ηχογραφίσεις από το παρελθόν που όμως ακούγονται και έχουν σχέση με μια καινούργια ταινία που είδαμε και στη χώρα μας πριν μερικές εβδομάδες. Η ταινία έχει τίτλο «Η Ομοιρία», ο αγγλικός τίτλος «Dead Man's Wire» και είναι ένα φιλμ, ένα θρίλερ εγκλήματος του 2025 του πολύ καλού σκηνοθέτη Gus Van Sant. Είχε προβληθεί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας πέρυσι. Θα ακούσουμε λοιπόν μουσικές που έχουν σχέση με την ταινία αυτή. Και ξεκινήσαμε με τη γνωστή σύνθεση του Ρίχαρ Στράους στην jazz-funk ερμηνεία του σπουδαίου βραζιλιάνου μουσικού Deodato. Συνεχίζω με έναν πολύ καλό καλλιτέχνη από τον χώρο της R&B, τον Labi Siffre.

εξαιρετικός τραγουδοποιός, τραγουδιστής, στιχουργός και ποιητής. Η μουσική του ξεκινάει από την soul και περνάει από την jazz μέχρι την folk. Ήταν ο Λάμπι Σιφρέ στη ταινία «Ομοιρία», όπως και η Ρομπέρτα Φλακ. Με μια σύνθεση που έχει γράψει ο Τζιν Μακδάνιελς, ένα τραγούδι διαμαρτυρίας που ηχογραφήθηκε από τη Ρομπέρτα Φλακ το 1969 για το πρώτο άλμπουμ της, το First Take. Compare to what?

και μοναδική Ρομπέρτα Φλακ. Η ταινία Ομοιρία έχει βασιστεί και σε ένα ντοκιμαντέρ που είχε βγει το 2018 και βασικά είναι μια πραγματική ιστορία, μια ιστορία που συνέβη στην Ινδιανάπολη το 1977 και εξετάζει μια αντιπαράθεση ομήρων που είχε συμβεί τότε. Θα ακούσουμε τον Barry White που επέβαινε έναν μοναδικό ήχο στις αρχές δεκαετίας του 70. Never, never gonna give you up.

συνέχεια ένα τραγούδι από μια ταινία του 1969 που ακούγεται και στην ομοιρία. Όχι όμως την ερμηνεία που είχαμε ακούσει στο φιλμ «Οι δύο ληστές» του 1969, αλλά από τον ίδιο το συνθέτη και τη χοροδία του. Μπερτ Μπάκαρακ και η χοροδία Μπερτ Μπάκαρα με την ορχήστρα στο «Raindrops Keep Falling on My Head».

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: cosmosradio.gr.
2: Θα συνεχίσω τώρα με ένα τραγούδι του 1975. Ένα τραγούδι που τότε δεν εκτιμήθηκε όσο θα έπρεπε, γιατί κυκλοφόρησε στην εποχή που το ροκ ήταν κυρίαρχο. Έτσι λοιπόν, ένα δίσκο τραγούδι που άνοιγε μια καινούργια εποχή, ήταν έτσι περίεργη η κατάσταση. Όμως με τα χρόνια έχει αναγνωριστεί σαν ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια όχι μόνο της χορευτικής δίσκο σκηνής, αλλά και γενικότερα, και ας πούμε το Rock and Roll Hall of Fame το έχει ονομάσει ένα από τα 500 τραγούδια που διαμόρφωσαν τη μουσική μετά το 1955. Μου δίνεται η ευκαιρία να παίξω σήμερα την εκτέλεση διαρκείας στο τραγούδι που έκανε superstar την Donna Summer, τραγούδι του Giorgio Moroder, Love to Love You Baby.

Donna Summer και ο Giorgio Moroder. Από το 1969 είναι το Let a Woman Be a Woman, τραγούδι από το αμερικάνικο funk συγκρότημα των Dyke and the Blazers.

Ο τίτλος του επόμενου τραγουδιού είναι αρκετά δεικτικός και δεν είναι σημερινό, είναι ένα ιστορικό τραγούδι από τα παλιά χρόνια. Jill Scott Heron. Η επανάσταση δεν θα μεταδοθεί τηλεοπτικά.

σε λίγο θα αρχίσουμε τη μετάδοση, θα συνεχίσουμε μάλλον τη μετάδοση από τα τραγούδια που αγαπήσαμε στη δεκαετία του 90. Η πρώτη ώρα θα ολοκληρωθεί με τον Αμερικανό σαξοφωνίστα της jazz, συνθέτη και τραγουδιστή Jim Paper.

η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Με το καληνύχτα και ακούς την πόρτα του να ανοίγει. Δίψασε. Ανοίγει το ψυγείο, γεμίζει ένα ποτήρι και λέει:
1: «Μαμά, άλλο γάλα και για το πρωί δεν έχουμε».
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει πίνει γάλα και για να ξεδιψάσει, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο γάλα και γαλακτοκομικά στα Lidl. Γιατί τοπική παραγωγή και προμηθευτές από όλη την Ελλάδα φέρνουν κάθε μέρα δίπλα σου γαλακτοκομικά προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με γεύση που παίρνει βραβείο. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιγαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια afestival.gr more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
6: Ο Γιάννης Πετρίδης στο Κόσμος σας θυμίζει τη δεκαετία του 90.

Σήμερα ξεκινήσαμε με ένα αμερικάνικο ροκ, ξεχασμένο τώρα συγκρότημα της εναλλακτικής σκηνής, τους Orbit, με έδρα τη Βοστόνη. Οι Orbit ξεκίνησαν με φόρα στα μέσα της δεκαετίας του 90 και με εμφάνιση στο φεστιβάλ της Lollapalooza και με επιτυχία στο πρώτο άλμπουμ τους, από όπου είχε ξεπηδήσει το Medicine που ακούσαμε.

1997 εμφανίζεται ένα άλλο νέο συγκρότημα τότε, στην έξαρση του ροκ της δεκαετίας των 90. Το όνομά τους Matchbox 20. Μία από τις πρώτες επιτυχίες τους ήταν αυτό το τραγούδι που ακούσαμε, 3 AM.

ξέρω πόσοι από εσάς θα θυμούνται αυτό το pop duetto από την Αυστραλία, τους Savage Garden. Το τραγούδι σας θύμισε βέβαια εκείνη την εποχή. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία από το πρώτο άλμπουμ των Savage Garden ήταν το I Want You.

Άλλη μια μεγάλη επιτυχία από τον Ιανουάριο του 97. Ακούστηκε για τους επόμενους μήνες και στις επόμενες χρονιές. Remember Me. Η ετικέτα του δίσκου, τότε έβγαιναν CD ακόμα, έγραφε Blue Boy. Πίσω από αυτό το ψευδώνυμο ήταν ο Βρετανός DJ Alexis Blackmore. Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια που ακούγεται στο τραγούδι αυτό με τα διάφορα sampling είναι η Marlena Shaw.

αμερικανικό συγκρότημα γυναικείο της μουσικής R&B. Το όνομά τους 702. Το τραγούδι είχε τίτλο Get It Together. Επιτυχία έγινε περισσότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

0: αγγλικό boy band 911. Το τραγούδι που ακούσαμε, The Day We Find Love, κατάφερε να μπει το 1997 στα 10 πρώτα της Βρετανίας.
1: Yeah.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.
3: Λίγο πριν ακούσαμε μία από τις πιο γνωστές rapper της δεκαετίας του 90. Ήταν το debut album για την Foxy Brown, από όπου ξεκίνησε το τραγούδι I'll Be, που έγινε επιτυχία της και μαζί είχε την συμμετοχή ο rapper Jay-Z.
4: I've done something new for this fight. I murdered a rock, injured a stone, hospitalized a brick. I'm so mean I make medicine sick. Yeah, more base than Bootsy College.

0: you out, sucker.
1: Μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του hip-hop ακούσαμε στο τραγούδι που γράφτηκε και ερμηνεύτηκε από τους περίφημους Fugees. Ήταν οι Fugees λοιπόν, με τους A Tribe Called Quest, τον Busta Rhymes και τον John Forte στο τραγούδι Rumble in the Jungle, που ηχογραφήθηκε για το ντοκιμαντέρ του 1996 When We Were Kings. Το τραγούδι είχε και sampling από το The Name of the Game, τον ABBA, και το Angel of the Morning. Και να συνειδητοποιήσουμε ότι το προηγούμενο τραγούδι που ακούσαμε από Foxy Brown ήταν μαζί ο Jay-Z στα πρώτα βήματα της καριέρας του, που έχει εξελιχθεί στον δημοφιλέστερο μαζί με 2-3 ακόμα ράπερ στο νέο αιώνα μετά το 2000. Συνεχίζουμε.

0: Το τραγούδι νεότεροι το ξέρουν ίσως στην ερμηνεία από το 2009 από Florence and the Machine. Ξεκίνησε από τη δεκαετία του 80. Όμως το 96-97 η βρετανική ομάδα Source έκανε ένα νέο remix και χρησιμοποίησε τη φωνή της τραγουδίστριας Candy Standon. Ήταν το You Got the Love.
1: The journey to find love can sometimes be difficult. We constantly search and hope that one day we will find this love.
2: Boy, this is weird. It's like we're dreaming or something.
3: Yeah, we should go, man. Imagine we got lost in it.
4: What are you scared of?
5: Don't ask me how or nothing, but I feel we're gonna be all right.
2: Yeah, it's like we're meant to be or something.

Μόλις ακούσαμε ένα άλλο R&B συγκρότημα, ένα πενταμελές γκρουπ από την Βρετανία, τους Damage. Είχαν αρκετές επιτυχίες. Από τις πιο μεγάλες που γνώρισαν το 97, την άνοιξη ήταν το Love Guaranteed.

γυναικείο βρετανικό συγκρότημα της R&B. Το συγκρότημα Eternal, με πάρα πολλές ηχογραφήσεις στη δεκαετία του 90 κυρίως. Από το άλμπουμ τους Before the Rain του 97 ήταν το Don't You Love Me.

συγκρότημα των Spice Girls το ξεκίνημα. Έγινε το δημοφιλέστερο γυναικείο συγκρότημα εκείνων των χρόνων. Ήταν το Mama από τις Spice Girls και θα είναι τώρα η Boyzone.

Η συνέχεια με άλλα τραγούδια από τη δεκαετία του 90 και κάποια από τον κινηματογράφο την άλλη εβδομάδα εδώ στο Κόσμος. Ο Γιώργος Κωστόπουλος στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Ακούσαμε τους Boys On και θα κλείσουμε με τους Wet Wet Wet.

0: Το SNF Gnostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Gnostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Gnostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Gnostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Gnostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfgnostos.org.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6.

στον ωκεανό του ήχου. Ένα μεγάλο ταξίδι στις ανοιχτές θάλασσες του χθες και του σήμερα, με πλοηγούς σύγχρονους συγγραφείς που ξεχωρίζουμε, αλλά και παλιότερους που αγαπήσαμε.

Και βέβαια είναι βράδυ Κυριακής, βράδυ της μεγαλύτερης μέρας του χρόνου, 21 Ιουνίου, και θερινό ηλιοστάσιο για το βόρειο ημισφαίριο. Ο ήλιος στο υψηλότερο σημείο του, και οι σύγχρονοι παγανιστές κάθε χρόνο τον τιμούν στο μεγαλυθικό μνημείο του Stonehenge. Εδώ βέβαια στην Ελλάδα έχουμε και το αιθμό του Κλείδωνα, αλλά δεν είναι μόνο το θερινό ηλιοστάσιο σήμερα, είναι και η Παγκόσμια ημέρα της μουσικής, που θεσμοθετήθηκε ως τέτοια το 1982 και γιορτάζει σε όλο τον κόσμο με συναυλίες και σχετικές εκδηλώσεις. Για μας βέβαια είναι κάθε μέρα η γιορτή της μουσικής, και κάπως έτσι το βλέπει και η Ροζαλία.

βράδυ Κυριακής λοιπόν στον κόσμο, στους 93,6. Μας ακούς και online όμως μέσα από το ΕΡΤΕΚΟ, τη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, live και on demand. Όποια ώρα εσύ επιλέξεις, μπορείς να ακούσεις όλες τις εκπομπές, τα podcast, τα αφιερώματά μας και το Cosmos Jazz. Στον ωκεανό του ήχου θα ταξιδέψουμε και απόψε ως τις 10, όπως κάθε Κυριακή, με βιβλία και τραγούδια που αφηγούνται ιστορίες. Επικοινωνούμε μέσα από το Messenger του σταθμού μας στο Facebook, Κόσμος με κάπα στα αγγλικά, αλλά και μέσα από το Messenger της σελίδας της εκπομπής στον ωκεανό του ήχου στα ελληνικά. Ο Αργύρης Παντελιάδης απόψε φροντίζει τον ήχο μας, η Θάλια Καραμολέκου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής.

Let's face the music and dance, λέει η Ανίτα Οντέι. Και μια και γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα μουσικής σήμερα, να σας πω ότι και στο Netflix μπορείτε να αναζητήσετε ταινίες που έχουν επιλεγεί ακριβώς για αυτή τη μέρα και θα τις βρείτε στην κατηγορία Όλα είναι μουσική. Ταινίες, ντοκιμαντέρ, συναυλίες, μεγάλες φωνές και θρυλικές διαδρομές. Από Φατή Χακίν, με την αληθινή ιστορία του ράπερ Ξατάρ, ως την κάθε άλλο παρά συμβατική βιογραφία της Έλα Φιτζέραλντ με τίτλο Just One of Those Things. Είναι μάλιστα σχετικά πρόσφατη, το 19 βγήκε αυτή η ταινία. Πολλά και ωραία και διαφορετικά μεταξύ τους, αλλά με γνώμονα τη μουσική, γιατί όλα είναι μουσική, ως τις 30 Ιουνίου στο Netflix.

Και εμείς σήμερα στην πρώτη ώρα της εκπομπής θα μιλήσουμε με έναν αγαπημένο, διαχρονικά αγαπημένο Έλληνα συνθέτη και μουσικό που πολύ πρόσφατα κυκλοφόρησε η βιογραφία του από τις εκδόσεις Οξύ και τον Θάνο Κανούση. «Άνθρωπε αγάπα» ο τίτλος της και καταλάβατε βέβαια, νομίζω, ότι πρόκειται για τον Κώστα Τουρνά. Προηγουμένως όμως στέλνουμε τις ευχές μας στο Ray Davies που σήμερα έχει γενέθλια, κλείνει τα 82 ο Ray Davies που εδώ μας γυρίζει πολλά χρόνια πίσω μαζί με τους Kings, 1967 για την ακρίβεια, με το Waterloo Sunset.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στο κόσμο στους 93,6, ενώ βέβαια είστε παρέα μας και online μέσα από το AirTeco, live και on demand. Και συνεχίζουμε το ταξίδι μας στον ωκεανό του ήχου με εκλεκτό συνταξιδιώτη απόψε, έναν όχι μόνο αδιαμφισβήτητα και διαχρονικά καταξιωμένο, αλλά και πολύ αγαπημένο καλλιτέχνη, τον Κώστα Τουρνά. Και νομίζω, κύριε Τουρνά, ότι αυτό το δεύτερο είναι που έχει μεγαλύτερη αξία και για σας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Πάντα νιώθω κολακευμένος και...
0: Νομίζω, το λέω με την έννοια ότι έχει μεγαλύτερη σημασία για εσάς η αγάπη που παίρνετε παρά η επιτυχία. Άλλωστε τα γράφετε και στο βιβλίο σας αυτά.
1: Αυτό είναι δεδομένο.
0: Ναι. Έχουμε κάνει μια πολύ ωραία συζήτηση στο παρελθόν μαζί, που ήταν έτσι ανοιχτή και με κοινό και έχει αφήσει τόσο ωραίες εντυπώσεις. Πάντα η συζήτηση μαζί σας είναι κάτι που μας προσφέρει έτσι πολύ τροφή για σκέψη. Αλλά σήμερα θα ήθελα να επικεντρωθούμε έτσι στα δικά σας χρόνια, όπως ξεδιπλώνονται μέσα από το βιβλίο σας, το «Άνθρωπε Αγάπα», που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Οξύ. Και θέλω έτσι να πιάσουμε το νήμα από, όχι από την αρχή, αλλά από τις πρώτες επαφές με τη μουσική, που είναι βέβαια πολύ γνωστές, αλλά πρώτη φορά εγώ διάβασα για μια ηχογράφηση που κάνατε στην εφηβεία σας, ένα 45' με ένα τραγούδι που η ετικέτα έγραφε ότι τους στίχους είχε γράψει η Τζένι Μαστοράκη, όσο και αν αυτό δεν ίσχυε τελικά.
1: Εμείς ξέραμε ότι ήταν η Τζένι, εγώ νομίζω ότι ήταν ο Νίκος, τέλος πάντων.
0: Ναι. Για πείτε μας λίγο για αυτή την εμπειρία. Ήσασταν στην εφηβεία ακόμα.
1: Ναι, παιδιά.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι υπήρχε τότε μια, έτσι, ένα ξεσήκωμα να κάνουμε δισκογραφικά. Νομίζω ότι ήταν, αν θέλετε, η περίοδος της άνθησης της ελληνικής δισκογραφίας πολυπίκυλα. Όλοι λοιπόν έψαχναν να βρουν πράγματα να εκδώσουν κτλ. Ανάμεσα σε αυτούς ο Μαστοράκης, ο οποίος έκανε συναυλίες, εκδηλώσεις, φεστιβάλ κλπ. Μας κάλεσε. Από εκεί και μετά, αυτό σημαίνει ότι αν έχετε και υλικό, να το εκδώσουμε. Η τότε εταιρεία Music Box αναλάμβανε να εκδώσει τραγούδια και τελείως έτσι φυσιολογικά βρεθήκαμε να ηχογραφήσουμε αυτά τα δύο τραγούδια.
0: Μιλάμε για τη δεκαετία του 60, έτσι, ακόμα είναι...
1: Ναι, παιδιά.
0: Just kids, που έλεγε και η Patti Smith. Και για να τρέξουμε λίγο το χρόνο, επειδή δυστυχώς ο ραδιοφωνικός μας χρόνος είναι πολύ περιορισμένος, να πάμε στην πολύ καθοριστική και για σας, αλλά και για το ευρύτερο έτσι μουσικό περιβάλλον, που έχει αφήσει ένα αποτύπωμα διαχρονικό, την περίοδο των Paul. Λέτε έτσι πολύ ωραία πράγματα που κάποια, εγώ τουλάχιστον δεν τα ήξερα, δεν ξέρω αν τα είχατε πει σε κάποιες άλλες συνεντεύξεις, αλλά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το ότι μιλάτε μέσα από την απόσταση του χρόνου χωρίς να έχετε χάσει τη φλόγα εκείνης της εποχής.
1: Όχι, γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν είσαι έφηβος σχεδόν ακόμα και ζεις τέτοιες καταστάσεις, δεν είναι κάτι απλό, δεν είναι κάτι που συμβαίνει κάθε μέρα. Η αίσθηση που έχεις, αυτό που εισπράττεις, ναι, αυτό που αισθάνεσαι, ένας ορίζοντας που νιώθεις ότι μάλλον σου ανοίγει και μπορείς να δράσεις, όλα αυτά ήταν πολύ μεγάλα για εκείνες τις ηλικίες, 20-21 χρόνια παιδιά, ας πούμε. Και βέβαια και το ότι δεν είχαμε ακόμα επιβαρυνθεί με σκέψεις, απόψεις, αντιλήψεις, και η ματιά ήταν διεισδυτική και διερευνητική και ευθεία γραμμή μπρος, και αυτό είναι μια περίοδος έτσι που πάλι σου μένει και πολλές φορές την αναπολύς.
0: Ναι. Γράφετε όμως, λέτε μάλλον στο βιβλίο που έχει γράψει ο
1: Θάνος
0: Κανούσης, αλλά υπάρχει αρκετά συχνά πρωτοπρόσωπη αφήγηση δική σας πολλά σημεία του βιβλίου, ότι δεν έχετε χάσει αυτή την πρωτόλια, ας πούμε, την πρώτη ματιά του ανθρώπου στα πράγματα που έχει, την έκπληξη που έχει, την αθωότητα που έχει, αυτό που ακόμα δεν έχει.
1: Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα, ναι. Ίσως θέλουμε πολύ χρόνο, αλλά να την συμπεριλάβω σε μια-δυο προτάσεις.
0: Ναι.
1: Προκειμένου να δώσω έτσι ένα στίγμα του τι ακριβώς εννοώ.
0: Ναι.
1: Όταν κανείς μπει στην ορίστορη ωριμότητα, ήδη έχει πολλά βιώματα και πολλές καταγραφές στο συνειδητό και στο ασυνειδητό του από πράγματα τα οποία έχει βιώσει, έχει σκεφτεί, έχει ακούσει, του έχουν πει, έχει διδαχτεί κτλ. Έχει την εμπειρία τους. Όλα αυτά είναι καταγραμμένα. Στον άνθρωπο λέμε ότι ο σκληρός δίσκος είναι ο υπόκαμπος. Και εκεί καταγράφονται. Αυτό όμως, με το που μπαίνει κανείς στη ζωή, σημαίνει ότι κάθε ρέθισμα που έχει και κάθε τι το οποίο θέλει να το διερευνήσει, να το αντιληφθεί, να το κατανοήσει, να σταθεί απέναντί του, εννοείται ότι κάνει μια βουτιά εκεί, σε αυτή την αποθήκη, στο σκληρό δίσκο, συγκρίνει, μετράει και κρατάει την επόμενη εκτίμησή του για το ερέθισμα. Ναι. Αυτή τη διαδικασία την κάνουμε όλοι οι άνθρωποι συνεχώς στη ζωή μας. Βλέπεις ένα πρόσωπο, λες κάπου μου είναι γνωστό, μια κατάσταση, να γίνεται αυτό, να θα συμβεί εκείνο. Έχουμε διάφορα συμπεράσματα τα οποία θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι ιδιαίτερα έτσι προσωπικά και δεν αντανακλούν πάντα την πραγματικότητα. Είναι η δική μας αντίληψη για τα πράγματα. Αν λοιπόν ένας άνθρωπος έχει μπροστά του ένα ρέθισμα, έχει μια σκέψη ή έχει κάτι που τον βράζει και θέλει να εκφραστεί, αν κάνει βουτιά ακριβώς στο σκληρό δίσκο για να ανακαλέσει συναφή και να πάρει μια θέση για αυτά ώστε να το εκφράσει πιο ολοκληρωμένα, αυτό σημαίνει ότι στερείται αθωότητας. Δηλαδή παίρνει από το δικό του γνωσιακό πληροφορίες, διαμορφώνει το ερέθισμα, του δίνει μια ταυτότητα και αυτό εκφράζει το καινούργια ταυτοποιημένο. Αυτό όμως στερείται αθωότητας. Η αθωότητα είναι το ερέθισμα όπως μου έρχεται, έτσι να αντιδράσω σε αυτό ανταποκρινόμενος αθώα, χωρίς να έχω κάνει βουτιά. Είναι μια δύσκολη διαδικασία όταν την περιγράφουμε, αλλά στην ουσία έτσι κάνουμε όλοι οι άνθρωποι. Η αθωότητα λοιπόν είναι κάτι το οποίο το αποζητάς όταν πια έχεις ενηλικιωθεί, όταν ήδη έχεις εμπειρίες. Αποζητάς την αθωότητα πώς? Αντιδρώντας άμεσα στο ερέθισμα. Αντιδρώντας άμεσα στο ερέθισμα, παραμένεις σε εισαγωγικά σε ένα μεγάλο βαθμό αθώος.

0: είμαστε λοιπόν στο κόσμο, στους 93,6. Συζητάμε με τον Κώστα Τουρνά, που απόψε είναι συνταξιδιώτης μας στον ωκεανό του ήχου. Πάντα έχουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να ακούσουμε από εσάς, κύριε Τουρνά. Και τώρα θα ήθελα να, αφού μπήκαμε πια στα απέραντα χωράφια, σηματοδότησαν για εσάς μία νέα περίοδο. Και παρά το γεγονός ότι βρήκατε αντιστάσεις εκείνη την περίοδο για να ηχογραφηθούν, εσείς τι ακούγατε? Ποια ήταν τα ερεθίσματά σας σε εκείνη τη φάση?
1: Νομίζω ότι το προηγούμενο μέχρι εκείνη τη στιγμή τα πιο έντονα ερεθίσματα που είχα ήταν η αγγλική σκηνή με επικεφαλής τους Beatles, πολύ λίγη αμερικάνικη μουσική, λίγη όμως, και στην ίδια ώρα η εμπειρία μου από τα ελληνικά πεπραγμένα, δηλαδή το τι κυκλοφορούσε γύρω μου, που λογικά θα έπρεπε να με εκφράζει ως νέο άνθρωπο, την ίδια ώρα αυτή η σκηνή εμένα δεν με κάλυπτε. Δηλαδή δεν ασχολείται καθόλου με πράγματα που απασχολούσαν εμένα. Ξέρετε, οι άνθρωποι διαλέγουμε το δικό μας τραγούδι να εκφραστούμε μέσα από αυτό. Ναι. Εγώ δεν είχα τέτοιο ρεπερτόριο στην Ελλάδα, δεν υπήρχαν τέτοια τραγούδια, και τελείως αυτοματοποιημένα, τελείως αυθόρμητα, τελείως σαν να βράζει κατσαρόλα και βγάζει ατμό, βγήκαν κάποια τραγούδια τα οποία ακριβώς επιχειρούσαν να εκφράσουν αυτό που δεν εισέπατα εγώ από άλλους. Δεν μου το εξέφραζαν άλλοι ώστε να με καλύψουν.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω λοιπόν ότι υπήρχε μια επιρροή μεν από την αγγλική σκηνή, αλλά περισσότερο ήταν σε μηχανιστικό επίπεδο. Δηλαδή μπορείς να πάρεις μια κιθάρα και να τραγουδήσεις, μπορεί αυτή η κιθάρα να είναι ηλεκτρική, μπορείς να βάλεις και drums γιατί νιώθεις μια ένταση και ένα ρυθμό μέσα σου. Περισσότερο δηλαδή ήταν βοήθημα πρακτικό παρά ουσιαστικά μια μουσική άμεση επιρροή. Βέβαια πάντα θαύμαζα τα δίφωνα και τα ίσια που χρησιμοποιούσαν οι Beatles κατά επανάληψη τα τραγούδια τους.
0: Ναι, ναι. Από πού ενημερωνόσασταν για τα καινούργια πράγματα που βγαίνανε, από το ραδιόφωνο, από δισκάδικα?
1: Κοιτάξτε, υπήρχαν δύο ραδιοφωνικές σταθμοί, πρώτο και δεύτερο πρόγραμμα στην Ελλάδα, αυτό ήταν το επίσημο. Σε εκείνη την περίοδο που εμείς πια φτάνουμε τα 20-21, υπάρχουν διάφοροι ερασιτέχνες οι οποίοι παίζουν, αλλά λίγοι από αυτούς έτσι είναι κάτι ξεκάθαρο και σταθερό που μπορείς να αφοσιωθείς αυτό για να ακούς τι σ' αρέσει. Παρόλα αυτά, μέσα σε όλο αυτό το σύνολο, εγώ δεν είχα ούτε πικάπια να καταλάβετε, ούτε κασετόφωνο, έπαιρνες μια εικόνα. Όταν αναφέρομαι στους Beatles, μιλάω πια για τη δισκογραφία την οποία οι πιο ευκατάστατοι φίλοι μου αγόραζαν τους δίσκους και από εκεί άκουγα και εγώ, από τα jukebox, από το ραδιόφωνο και από τις ταινίες.
0: Είμαι σε μια άλλη ταινία στην οποία αναφέρεστε έτσι με

0: Είμαστε λοιπόν εδώ στον κόσμο μας, στους 93,6 και ταξιδεύουμε απόψε στον ωκεανό του ήχου για ένα μέρος του ταξιδιού μας με τον Κώστα Τουρνά και ξεφυλίζουμε κάποιες σελίδες από το βιβλίο που κυκλοφόρησε πρόσφατα με τίτλο «Άνθρωπε Αγάπα». Και θα ήθελα τώρα, μιας και αναφερόμαστε στο βιβλίο και επειδή διαβάζετε από πολύ μικρός, ποια ήταν τα πρώτα σας διαβάσματα έτσι στην πολύ μικρή σας ηλικία?
1: Η αλήθεια είναι πως τα πρώτα είχαν έτσι μια ματιά να μάθω, να κατανοήσω, να καταλάβω. Και ήταν λίγο ετερόκλητα πράγματα, δηλαδή ινδική φιλοσοφία, ας πούμε. Αλλά αυτό το πράγμα σύντομα δημιουργούσε και άλλες απορίες και άλλα κενά και άλλα έτσι ζητούμενα. Και με αφετηρία αυτό βρέθηκα, ας πούμε, να κυνηγάω βιβλία είτε στα ελληνικά είτε στα αγγλικά, αν δεν υπήρχε στα ελληνικά, σε διάφορα βιβλιοπολία με το ισχνό μου έτσι χαρτζηλίκι, και που μέχανες που με έβρισκες ήμουν σε ένα βιβλιοπωλείο ψάχνοντας τι θέλω να διαβάσω. Πέρασα εκεί από την διερεύνηση της μεταφυσικής μέχρι και το In Search of the Miraculous που είναι του Σπένσκι, ας πούμε, και είναι ένα βιβλίο εξαιρετικά δύσκολο. Κρισναμούρτι, Νίτσε, όλα τα πάντα. Ψυχολογία, Φρόιντ, ούτε ξέρω που δεν είχε τέλος αυτή η αναζήτηση. Το αποτέλεσμα είναι ότι σε εκείνη την περίοδο καταλαβαίνετε ότι από ένα τεράστιο διάβασμα, δηλαδή αχανές σχεδόν, στον άνθρωπο μένουν μερικές φράσεις, έννοιες, κλειδιά, τις οποίες μπορεί και να τις αποδέχεται, μπορεί και να μην τις αποδέχεται, αλλά απλώς να χρήζουν περαιτέρω διερεύνηση. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε το διάβασμα σε εισαγωγικά. Είχε χαρακτήρα διερευνητικό και όχι ψυχαγωγικό, όχι διασκέδαση.
0: Ναι.
1: Περνάω την ώρα μου, αλλά ερευνώ, διερευνώ, ψάχνω.
0: Ναι, ναι.
1: Και με αυτά τα πρώτα ερεθίσματα από αυτά τα βιβλία προχώρησα αργότερα και σε άλλα και σε άλλα και σε άλλα. Σημασία έχει όμως ότι πολλές φορές αυτό που διαβάζει δεν σημαίνει απαραίτητα ότι σου δίνει κάτι. Πολλές φορές μπορεί και να σε προβληματίσει, μπορεί να σε θυμώσει, μπορεί να μην είναι κάτι στο οποίο μπορείς να κατανοήσεις και να συμφωνήσεις. Και αυτό μου συνέβη με τα μεταγραφόμενα από Κρισναμούρτι, ο οποίος δεν έγραψε ποτέ, αλλά γράφανε οι γύρω του τα λεγόμενά του.
0: Και τον αφήσατε για ένα διάστημα μεγάλο μέχρι να τον ξαναπιάσετε και να τον αποκωδικοποιήσετε με άλλο τρόπο.
1: Ναι, να τον καταλάβω καλύτερα, τι εννοούσε ο ποιητής που λέμε. Σημασία έχει λοιπόν ότι σε όλη αυτή την πορεία υπάρχουν μερικά ωφέλη, μερικά κέρδη. Ένα κέρδος είναι ότι φίλιωσα πολύ με την ανθρώπινη φύση μας. Δηλαδή ερχόμαστε, περνάμε μια ζωή και φεύγουμε. Αυτό δεν είναι αποδεκτό τους ανθρώπους όλους. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο το κατανοεί ο καθένας. Και τι το εμποδίζει? Το εμποδίζει η αγάπη μας για τη ζωή. Είναι διαφορετικό όμως να αγαπάς τη ζωή και να την υπερασπίζεσαι όσο μπορείς. Είναι διαφορετικό να μην αποδέχεσαι ότι μια μέρα θα φύγεις.
0: Πάρα πολύ ωραίο αυτό που λέτε. Και είναι δύσκολο για όλους μας να το αποδεχτούμε.

0: Βεβαίως είναι δύσκολο και είναι απόλυτα κατανοητό.
1: Ναι.
0: Γιατί αγαπάμε τόσο τη ζωή που μας δυσκολεύει πολύ η ιδέα ότι αυτή κάποτε τελειώνει. Mm-hmm. Θα θέλαμε να πηγαίνει αιώνες.
1: Ναι, είναι και το μεγάλο άγνωστο που δεν...
0: Η διαφορά τώρα εδώ, ας πούμε, μια πληροφορία, ας πούμε, η οποία θα μπορούσε λιγάκι να μας προβληματίσει, λέω. Αν ένας άνθρωπος, λοιπόν, μεγαλώσει πολύ και αν το φυσιολογικό του πρίχιο, που είναι η αναζωγόνηση των κυττάρων του, ώστε να μπορεί να παραμένει εν ζωή και να ανανεώνει τα κυττάρά του, τα οστά του, τους μύες του, τα λειτουργικά του όργανα κτλ. Αν αυτό έχει μια φθήνουσα πορεία και μια συγκεκριμένη αντοχή, δηλαδή ξέρουμε ότι τα οστά των ανθρώπων αναπαράγονται σε μια ζωή περίπου 7 φορές, ανά 7 έτη. Δηλαδή στα 50-55 χρόνια πάβει η ανανέωση των κυττάρων των οστών. Το ίδιο κάτι ανάλογο συμβαίνει στους μύες, στο νευρικό σύστημα, στα όργανα. Αφού λοιπόν το πρικιό μας, αν θέλετε, η φύση μας έχει μια φυσική φθορά,
1: ναι,
0: τι θα ήθελε κάποιος να ζήσει 200 χρόνια σαν ένα βουγάρι ιστού και οστών, κυριολεκτικά που έχουν εκπέσει, ανίκανος, ανήμπορος και βασανιζόμενος, ή κάποια στιγμή να παραδώσει συγκατατιθέμενος, δεν εννοώ να πει αύριο πάμε να πεθάνουμε,
1: ναι,
0: αλλά να κατανοήσει ότι υπάρχει ένα τέλος ορατό,
1: ναι,
0: και να φιλιώσει με αυτό, να το αφήσει στη φύση των πραγμάτων, εγώ λέω στο Θεό, να γίνει το έργο του. Ό,τι μπορείς να υπερασπιστείς εν ζωή και ό,τι μπορείς να διορθώσεις και ό,τι μπορείς να βελτιώσεις είναι θεμητό. Είναι μια ανθρώπινη διαδικασία η οποία πολλούς από εμάς μας βοηθάει να ζήσουμε παραπάνω από όπως χρησιμοποιούμε τον οργανισμό μας, ναι, και τη φύση μας. Μας βοηθάει, ας πούμε, η αντιβίωση. Έδωσε περίπου 10 χρόνια ζωής στους ανθρώπους από την ώρα που ανακαλύφθηκε. Πολλοί άνθρωποι πέθαναν από λοιμώξεις στα 40, στα 50.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θέλω να πω, άλλο το υπερασπίζω με τη ζωή, άλλο δεν φιλιώνω ποτέ με την ιδέα ότι υπάρχει και ένα τέλος.
1: Ανεβαίνει πάντως όλο και περισσότερο το προσδόκιμο ζωής και δεν ξέρω πώς πραγματικά θα είμαστε και με την παρουσία της τεχνητής νοημοσύνης και της τεχνολογίας. Ξέρω ότι με την τεχνολογία τα πάτε πολύ καλά, αλλά θα ήθελα να μας πείτε και πώς βλέπετε έτσι την είσοδο της τεχνητής νοημοσύνης στη ζωή μας.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη, κοιτάξτε, έχει παρόλο που έχει υψηλό κόστος, εξαιρετικά υψηλό κόστος, και εξαιρετικά υψηλό ενεργειακό κόστος.
1: Ναι, είναι κάτι που δεν το συζητάμε κιόλας συνήθως. Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ναι.
0: Ναι, εξαιρετικά υψηλό. Δηλαδή, για να καταλάβετε, μια τεχνητή νοημοσύνη σε διάρκεια ενός χρόνου καίει περίπου το ρεύμα που καίει όλη η Ελλάδα.
1: Χαίρομαι πολύ που το λέτε αυτό, γιατί συνήθως παρακάμπτεται αυτή η πολύ, ναι, σημαντική παράμετρος.
0: Όμως, ας δούμε τώρα ποιο είναι το κόστος και ποια είναι τα ωφέλη.
1: Ναι.
0: Το κόστος είναι ότι οι νεότερες γενιές πιθανώς δεν θα διερευνήσουν τόσο. Θα πάρουν ως θέσφατο απαντήσεις από μια, δύο, τρεις πηγές τεχνητής νοημοσύνης και θα περιοριστούν στο ότι τα ανέγνωσαν. Ενώ η έρευνα η ουσιαστική θα μπορούσε και να καταγράφεται και καλύτερα στη σκέψη μας και στον ψυχισμό μας, εάν ένας άνθρωπος ήταν πραγματικά διερευνητικός ο ίδιος, όχι η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό θα το έβαζα εγώ στα μείον, δηλαδή οι άνθρωποι θα διαβάσουν λιγότερο μελλοντικά.
1: Mm-hmm.
0: Στα σύν τώρα, όταν μπορείς να συλλέξεις και να συμπεριλάβεις κάθε πληροφορία γύρω από μια πάθηση, να την συνεκτιμήσεις και να βρεις τα αδύνατα σημεία της, αυτό είναι ένα ύψιστο, μια ύψιστη προσφορά στους ανθρώπους που ερευνούν, που ψάχνουν, που δημιουργούν και στη φαρμακολογία και στην ιατρική και στην επεμβατική ιατρική κτλ. Αυτό μόνο όφελος μπορεί να φέρει.
1: Ναι. Για να γυρίσουμε τώρα στο δικό σας μουσικό έργο, συνδέοντας όμως την κουβέντα μας με αυτό ακριβώς που μας είπατε πριν από λίγο, με όλα αυτά μάλλον που μας είπατε. Πώς έγινε, τι σκεφτόσασταν, τι υπήρχε, τι προϋπήρχε μάλλον σε τόσο νεαρή ηλικία στη σκέψη σας, στην καρδιά σας, ώστε να γράψετε τη μηχανή του χρόνου.
0: Κοιτάξτε, κάτι που αντελήφθηκα σχετικά νωρίς στη ζωή μου είναι ότι οι άνθρωποι έχουμε μια ιδιότυπη κοσμοθεωρία, ο καθένας από εμάς, τελείως διαφορετική από τον διπλανό μας.
1: Ναι.
0: Πολλές φορές φιλιώνουμε με το διπλανό, πολλές φορές συνομολογούμε με το διπλανό και έτσι δημιουργούνται, αν θέλετε, φιλίες, συνεργασίες, συνυπάρξεις κτλ. Ακόμα και ένα ζευγάρι όταν τα ζήσει μαζί πρέπει να έχει μια στοιχειώδη αρμονία στον τρόπο που αντιλαμβάνεται τον κόσμο. Στοιχειώδη. Δεν λέω πολύ και υψηλή απόδειξη ότι τα διαζύγια είναι ατέλειωτα. Λέω όμως ότι αυτό που καταλαβαίνει κανείς, ότι ο καθένας από εμάς έχει ένα διαφορετικό κόσμο στο κεφάλι του, διαφορετικό από κάθε άλλο πλάσματος πάνω στη γη, πάνω να πει ότι βρήκαμε τις αιτίες γιατί διαφωνούμε, γιατί τσακωνόμαστε, γιατί σκοτωνόμαστε, γιατί κάνουμε πολέμους, γιατί κάποιος είναι αιχμηρός, κάποιος είναι ήπιος, κάποιος είναι μαλθακός, κάποιος είναι επιθετικός. Είναι διότι ο κόσμος που έχει στο κεφάλι του, αυτό του επιβάλλει σαν συμπεριφορά. Αυτό το νιώθαμε πολύ νωρίς. Κατά συνέπεια αυτό εμένα με ησύχασε σε όποιες διαφωνίες έχω στη ζωή μου σε ένα μεγάλο βαθμό, και μάλιστα ησύχασε και κάτι ακόμα. Να μην είμαι ο εξυπνάκιας που θα πει ότι ξέρεις κάνει λάθος, αυτό που λέω εγώ είναι το σωστό. Δεν μπορείς να μπεις στον ψυχισμό ενός ανθρώπου, στην αντίληψή του για τη ζωή, λέγοντάς του απλώς κάνεις λάθος. Δεν είναι έτσι. Να δημιουργήσεις ερεθίσματα στον απέναντι, μήπως και θέλει να ρίξει μια ματιά στο υποεξέταση θέμα, γίνεται. Αλλά δεν μπορείς να επεμβαίνεις στους ανθρώπους. Αυτό σημαίνει ότι στη ζωή μου είχα περισσότερη ειρήνη. Αυτό είναι μεγάλο όφελος. Εννοώ και στις συνεργασίες και στην ιδιωτική μου ζωή και στις δυσκολίες.
1: Είναι θέμα τύχης, αλλά είναι και θέμα διαχείρισης του ανθρώπου του ίδιου, ώστε να έχει περισσότερη ειρήνη παρά συγκρούσεις στη ζωή του. Έτσι,
0: σας ξαναλέω ότι ο κόσμος του καθενός μας
1: είναι διαφορετικός.
0: Είναι διαφορετικός. Το δεύτερο είναι ότι επειδή είναι διαφορετικός, έχει και διαφορετικές ανάγκες. Αν οι ανάγκες σου κυριολεκτικά θέλουν να καταλαγιάσουν την ανησυχία σου για το αύριο, θα είναι κουτό να μην στραφείς προς τα να διαρευνήσεις γιατί θέλω να ξέρω το αύριο. Ναι. Αν η ανάγκη σου είναι ότι γιατί αντιδρώ νευρικά και απότομα σε κάτι που δεν μπορώ να λύσω μπροστά μου, ας πούμε, εκεί μπροστά μου, πάλι πρέπει να σε προβληματίσει μέσα στα χρόνια της ζωής μας. Στα 30, στα 40, στα 50. Να πεις γιατί είμαι.
1: Εσάς φαίνεται ότι σας προβλημάτισε πολύ νωρίς. Να ακούσουμε.
0: Πολύ νωρίς. Και η αφορμή δεν ήταν μόνο τι αισθανόμουν εγώ για τον κόσμο, αλλά και οι ταυτίσεις που έκανα με ανθρώπους που ήταν κοντά μου. Γιατί αυτός ο κοντινός μου παθαίνει αυτό. Με ταύτιση όμως. Γινόμουν ο απέναντι σε έναν βαθμό. Ναι.
1: Είναι αυτό που λέμε σήμερα, χωρίς να καταλαβαίνουμε τι ακριβώς σημαίνει το να μπαίνει στα παπούτσια του άλλου. Είναι περισσότερο μια φράση που χρησιμοποιούμε χωρίς να την κάνουμε πράξη. Να ακούσουμε ένα τραγούδι και να πάμε προς το τέλος της συζήτησής μας με κάποιες σκέψεις που εκφράζεται στο βιβλίο σας σχετικά με την ηλικία της ανθρωπότητας.
0: Μάλιστα.

0: είμαστε λοιπόν στο κόσμο στους 93,6 και έχουμε τη χαρά να μιλάμε απόψε, να ταξιδεύει μαζί μας στον ωκεανό του ήχου για ένα μέρος του ταξιδιού μας, ο Κώστας Τουρνάς. Είναι πολύ λίγα αυτά που λέμε, κύριε Τουρνά, απόψε μπροστά σε αυτά που θα μπορούσαμε να ανοίξουμε έτσι σαν βεντάλια στη συζήτησή μας, γιατί είναι πάντα πολύ ενδιαφέροντο να συζητά κανείς μαζί σας. Και εδώ...
1: Σας ευχαριστώ πολύ, αλλά δεν νομίζω ότι λέω κάτι εξαιρετικό. Στην κουβέντα που κάνουμε απλώς ψάχνουμε ό,τι ψάχνει ο κάθε άνθρωπος στη ζωή του.
0: Είναι πολύ σπουδαίο που το λέτε αυτό και που σκέφτεστε έτσι πάντα, ακόμα και μετά από τόσα χρόνια, ας πούμε, έτσι, στο να μπαίνετε στην θέση των άλλων. Δεν το κάνουν εύκολα οι άνθρωποι και πολλές φορές όσο μεγαλώνουμε γινόμαστε και περισσότερο εγωιστές. Λοιπόν, να επανέλθω σε αυτό που ήθελα να πω σε σχέση με το συμπέρασμά σας ότι η ανθρωπότητα είναι ανήλικη, με την έννοια του άγνωστου, του μη συνειδητοποιημένου εφηβικού επίπεδου, ας πούμε. Πώς ακριβώς το εννοείτε?
1: Να σας πω, αν το δούμε βιολογικά, θα δούμε ότι οι άνθρωποι, ανεξαιρέτως όλοι, γεννιόμαστε με κάποια αδυναμία. Ναι. Δεν μιλάω για τις αδυναμίες του DNA που είναι εξαιρετικές και ειδικές περιπτώσεις. Δηλαδή ένας άνθρωπος είναι επιρρεπής προς μια πάθηση κτλ. Εγώ μιλάω για τους υγιώς κατασκευασμένους στην κοιλιά της μάνας τους ανθρώπους, οι οποίοι γεννιόνται με όλα τα πρικιά μιας υγιούς εγκυμοσύνης. Αυτοί οι άνθρωποι, όλοι ανεξαιρέτως, γεννιόνται με μια αδυναμία. Ποια είναι η αδυναμία? Είναι η λειτουργία του εγκεφάλου, η σκέψη. Και τι μπορεί να μας κάνει αυτό το πράγμα? Από βιολογική αδυναμία δημιουργείται και αυτή η αδυναμία της σκέψης, τη συμπεριφορά του νου δηλαδή. Ναι. Αν ας πούμε μπορούσαμε λίγο να το αποτυπώσουμε αυτό, θα λέγαμε ότι γεννιόνται άνθρωποι με μια ανησυχία υποβόσκουσα στην αντίληψή τους, γεννιόνται άνθρωποι που γεννιόνται με μια μνήμη τόσο ισχυρή που μπορεί να τους πηγαίνει πίσω και να αναβιώνουν το παρελθόν, και γεννιόνται άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να χειριστούν και να ανταπεξέλθουν σε προκλήσεις του παρόντος. Είναι οι τρεις διαστάσεις του χρόνου. Είναι τώρα, αύριο, χθες. Οι άνθρωποι λοιπόν γεννιόμαστε πάντα με μια αδυναμία από αυτές τις τρεις. Δηλαδή ή δεν μπορούμε να χειριστούμε το επερχόμενο, πρέπει να το ξέρουμε και δεν το μαθαίνουμε ποτέ. Δεν μπορούμε να χειριστούμε το τώρα και είμαστε εξαιρετικά νευρικοί όταν προκαλούμαστε. Και δεν μπορούμε να χειριστούμε το χθες, όπου με αφορμή το χθες πεισματώνουμε στο τώρα. Αυτές λοιπόν οι αδυναμίες δηλώνουν ότι ήδη από γεννησιμιό μας οι άνθρωποι γεννιόμαστε με μια εγγενή αδυναμία. Αυτή η αδυναμία είναι σήμερα διαπιστωμένη με την αύξηση των ψυχολογικών και νευρολογικών προβλημάτων, με αύξηση αν θέλετε αιμονικών συμπεριφορών, με αύξηση, βλέπετε ας πούμε ότι γίνονται πόλεμοι. Γιατί γίνονται πόλεμοι? Διότι κάποιος αντιλαμβάνεται και κάποιοι άλλοι μαζί του ότι εδώ πολεμάμε. Δεν περνάει από το μυαλό του ότι σε αυτό το πόλεμο που διεκδικεί η αναρχή δίκιο, δεν περνάει από το μυαλό ότι την ίδια ώρα θα χαθούν, ξέρω εγώ, χιλιάδες ή εκατοντάδες ή μιλιούνια άνθρωποι από αυτή του την θέση.
0: Ναι, και περάσαμε μια πολύ μεγάλη ειρηνική περίοδο, ώστε τώρα βρισκόμαστε
1: αντιμέτωποι με... Πολέμοι γινόντουσαν πάντα.
0: Ναι, θέλω να πω...
1: να σας υπενθυμίσω ότι η Αμερική στην ύπαρξή της ακράτος έχει κάνει 270 πολέμους.
0: Βέβαια, ναι, έχετε δίκιο.
1: Προς Θεού. Δεν σταμάτησε ποτέ. Απλώς είναι κάποιοι που είναι μεγαλύτεροι, ναι, και παίρνουν, ναι, την προσοχή μας, κάποιοι είναι μικρότεροι. Τι εννοώ τώρα με αυτό? Αν ένας άνθρωπος τα θεωρεί το πραγματικά κατά Πλάτωνα, Αριστοτέλη, κατά Σοκράτη, κατά κάθε ανθρώπου ο οποίος εμβάθυνε λίγο στην ανθρώπινη φύση, αν θα έπρεπε να μιλάμε ότι ο άνθρωπος είναι άρτιος και όχι ανήλικος, θα έπρεπε να μην υπάρχουν αυτές οι εγγενείς αδυναμίες. Άρα είναι θέμα εξέλιξης της ανθρωπότητας, με πάει και όχι παραπάνω. Αυτό είναι το σημείο στο οποίο υπάρχουμε σήμερα και αυτό λουζόμαστε. Αυτό υφιστάμεθα. Αν λοιπόν με τον ΑΒ τρόπο και με τις κατάλληλες συνθήκες και πιθανώς με πολύ πιο έντονα και βασανιστικά περιστατικά, αν μπορέσουμε και ξεπεράσουμε αυτό και αρχίζει να γεννιέται μια γενιά ανθρώπων χωρίς τις εγγενείς αδυναμίες που προανέφερα, ναι, τότε θα μιλάμε για ενηλικίωση. Ναι. Τότε ο άνθρωπος θα μπορεί να φέρει εκείνον τον αρχικό τίτλο που λέμε άνθρωπος. Μέχρι τότε είναι ένας άνθρωπος με αδυναμίες.
0: Ναι. Διαβάζετε κάτι αυτό τον καιρό που σας έχει έτσι...
1: Ιδιαίτερα όχι.
0: Εντυπωσιάσει. Ακούτε μουσική?
1: Επίσης όχι, πολύ. Mm. Ακούμε κάθε ευκαιρία, αλλά όχι πολύ.
0: Δεν έχετε κάτι έτσι που έχετε ανακαλύψει, που σας αρέσει να ακούτε ή κάτι που επιστρέφεται από το παρελθόν, που θα θέλατε να μας πείτε?
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο και πολλές φορές, έτσι για να ξαναθυμηθώ, πετάγομαι λίγο σε γραπτά γύρω από τον Κρισναμούρτη, τι έχει πει, τι αυτό. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μου υπέδειξε εμέσως και το κατανόησα αμέσως ότι ανεξάρτητα τι λέγεται, αυτό το οποίο υιοθετούμε εμείς είναι μόνο αυτό που ανακαλύψαμε και τεκμηριώσαμε οι ίδιοι. Όχι αυτό που ελέγχθη, ούτε αυτό που ακούστηκε, ούτε αυτό που λένε οι πολλοί ή οι λίγοι. Ναι. Αν δεν ανακαλύψουμε εμείς οι ίδιοι και δεν τεκμηριώσουμε μια στάση, μια θέση και μάλιστα με απόλυτο τρόπο, δεν ξέρουμε τίποτα από το αναφερόμενο, από αυτό που λένε οι άλλοι.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω δηλαδή ότι ο άνθρωπος έχει την προσωπική του, αν θέλετε, ανέλυξη και εξέλιξη σύμφωνα με τα ερεθίσματα που επεξεργάζεται και καταλήγει ο ίδιος σε διάφορα συμπεράσματα.
0: Ναι.
1: Αυτό όσο μας κρατάει σε ξεχωριστούς κόσμους, δεν έχουμε δηλαδή την συνέστηση, δεν έχουμε τον τρόπο να κατανοούμε ότι υπάρχουμε ανάμεσα σε άλλους ανθρώπους που στο βάθος της ψυχής τους είναι ίδιοι με εμάς. Είτε είναι μαύροι, είτε είναι Κινέζοι, είτε είναι άσπροι, είτε είναι μικροί, είτε είναι μεγάλοι. Δεν το κατανοούμε. Είναι πολύ δύσκολο. Γι' αυτό και εύκολα μπορούμε να εκθορευόμαστε, να αντιστεκόμαστε, mm-hmm. να επιτυχαίμεθα κτλ.
0: Mm-hmm.
1: Θέλω να πω λοιπόν ότι ανατρέφω καμιά φορά στα γραπτά του Κρισναμούρτη, γιατί είναι αποκαλυπτικό σε ορισμένα λεγόμενα και ξέρετε, καμιά φορά βοηθάει στο να βελτιώσεις τη σκέψη σου και τον προβληματισμό σου όταν επιχειρείς να ανακαλύψεις κάτι ο ίδιος.
0: Και αυτό δεν σταματάει ποτέ στη διάρκεια της ζωής. Έτσι.
1: Το κύριε... αειδιδασκόμενο.
0: Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τουρνά, που ήσασταν έστω και για λίγο μαζί μας απόψε. Και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε και ελπίζουμε να έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε από κοντά και πολύ περισσότερο.
1: Το ελπίζω και εγώ και σας ευχαριστώ για την ευκαιρία. Να είστε καλά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6.

0: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: She come out here about midnight.

Λίγο μετά τις 9 βράδυ Κυριακής, το τέλος της μεγαλύτερης ημέρας του χρόνου, καθότι σήμερα είναι και το θερινό ηλιοστάσιο, που συμπίπτει φυσικά με την Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Καλώς ήρθατε στον κόσμο μας, αν ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, ως τις 10 ταξιδεύουμε παρέα στον ωκεανό του ήχου, με βιβλία και τραγούδια που αφηγούνται ιστορίες. Ο Αργύρης Παντελιάδης φροντίζει τους ήχους μας, η Θαλία Καραμολέγκου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής.

Λέγαμε νωρίτερα για το αφιέρωμα του Netflix στην Παγκόσμια Μέρα Μουσικής, όπου μπορείτε να αναζητήσετε πολλές ταινίες και αυτό μπορείτε να το κάνετε μέχρι τις 30 Ιουνίου. Θέλω όμως να σας θυμίσω ότι την ερχόμενη Τετάρτη, 24 Ιουνίου, ο κόσμος θυμάται τον David Bowie και το άλμπουμ Requiem Black Star. Τη χρονιά που συμπληρώνει τα 25 του χρόνια, το ραδιόφωνο που ξέρει να τιμά τη μεγάλη μουσική και τους μεγάλους δημιουργούς παρουσιάζει ζωντανά το συγκλονιστικό Requiem του Bowie, το άλμπουμ που κυκλοφόρησε δύο μόλις ημέρες πριν το θάνατό του το 2016, το σκηνοθετημένο αντίο ενός μεγάλου δημιουργού. Το πιο πειραματικό, τολμηρό και ειλικρινές έργο του παρουσιάζεται ολόκληρο για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε ένα μοναδικό live με την υπογραφή του Κόσμος 93,6. Την Τετάρτη λοιπόν, 24 Ιουνίου, στις 8 το βράδυ, στο στούντιο Vita της ΕΡΤ, η Black Star Tribute Band ζωντανεύει το άλμπουμ μπροστά σε κοινό με ταυτόχρονη ραδιοφωνική μετάδοση από το Κόσμος. Στη σκηνή, ο Γιώργος Μπίλιος στη φωνή, η Λουίζ, με την καταπληκτική της φωνή πάντα, Καλίστρατος Δρακόπουλος στα τύμπανα, Ζορτζ Γκαουντί στην κιθάρα, Θοδωρής Καπετανάκος στον μπάσο, Γιάννης Παπαδόπουλος στα πλήκτρα, Σάμα Λέρι στο σαξόφωνο και τις πρωτότυπες ενορχιστρώσεις υπογράφει ο Ζορτζ Γκαουντί. Την εκπομπή αφιέρωμα παρουσιάζει ο Γιώργος Μουχταρίδης και έχετε το νου σας, γιατί προσκλήσεις θα διατεθούν μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος.

Πολλά γενέθλια έχουμε σήμερα. Είπαμε νωρίτερα για τον Ray Davies, άλλος ένας, αλλά απόν βέβαια εδώ και πολλά χρόνια σημαντικός μουσικός, ο Λάλο Σίφριν. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1932 ως Μπόρις Κλαούντιο Λάλο Σίφριν, Αργεντινοαμερικανός πιανίστας, μαέστρος και συνθέτης φυσικά, που πάντρεψε πολύ όμορφα τη τζάζ με τη λάτιν μουσική και που υπέγραψε αξέχαστα soundtrack, όπως ας πούμε το Bullet του Peter Yates με τον μοναδικό Steve McQueen στα τέλη της δεκαετίας του 60.

Υπάρχει βέβαια και ένα ακόμη βιβλίο στις αποσκευές μας, αν αναρωτιέστε γι' αυτό, και είναι ένα βιβλίο που μας πηγαίνει αρκετές δεκαετίες πίσω, στα 80's, αλλά όχι σε κάποια δυτική πρωτεύουσα. Μας πηγαίνει στο μυστηριώδες όσο και κοσμοπολίτικο Κάιρο. Το Κάιρο λοιπόν της δεκαετίας του 80, εκεί όπου ένας γιατρός κάνει τη ζωή που όλοι περιμένουν από εκείνον. Θα ακολουθήσει το επάγγελμα του πατέρα του, θα κληρονομήσει το ιατρείο του και την πελατεία του, θα κάνει τα πράγματα που πρέπει. Ο Ταρέκ δεν έχει χρόνο για σκέψεις και ερωτήματα. Μια τυχαία συνάντηση όμως θα κλονίσει το γάμο του, την καριέρα του, ακόμα και τις βεβαιότητές του, και θα τον αναγκάσει να φύγει από τη λεβαντίνικη κοινότητα της Αιγύπτου στους σκληρούς χειμώνες του Μόντρεαλ, από την ηγεμονία του Νάσερ στην αυγή ενός νέου αιώνα. Ο Ταρέκ φεύγει, περιπλανιέται και αναπολύει. Συνειδητοποιεί όμως ότι χιλιάδες μίλια μακριά κάποιος συγκεντρώνει τα κεφάλαια της ιστορίας του και προσπαθεί να ανασυνθέσει κομμάτι-κομμάτι την πορεία της ζωής του. Ιστορία μιας απουσίας και μιας πιθανής συμφιλίωσης. Αυτό είναι το «Όσα ξέρω για σένα». Ένα πολύ τρυφερό πορτρέτο μιας οικογένειας αλλά και μιας κοινωνίας που μεταμορφώνεται δραστικά. Είναι το πρώτο βιβλίο του Ερικ Σακούρ που κυκλοφόρησε σε μετάφραση της Στέλλας Ζουμπουλάκη από τις εκδόσεις Μετέχμιο.

Όσα ξέρω για σένα λοιπόν είναι το πρώτο μυθιστόρημα του Ερικ Σακούρ, που αν και γεννημένο στο Μόντρεαλ έχει αιγυπτιακή καταγωγή και έχει τιμηθεί με πλήθος βραβείων, ενώ κέρδισε ήδη πολλές διακρίσεις στον Καναδά και τη Γαλλία, αν και νέος και με ένα μόλις βιβλίο. Αυτό το βιβλίο άρχισε να το γράφει μία δεκαετία πριν την εκδοσή του. Εκδόθηκε το 2023 και στα ελληνικά κυκλοφόρησε μόλις πριν από λίγες εβδομάδες. Όπως θα δείτε κι εσείς αν το διαβάσετε, τον απασχολεί ιδιαίτερα η μνήμη, η ταυτότητα, αλλά και το πώς η οικογένεια παίζει ρόλο καθοριστικό στη διαμόρφωση ενός ανθρώπου και συνδυάζει πολύ όμορφα τη μυθοπλασία και την ιστορία. Τη μεγάλη ιστορία που εκτελήσεται στο βάθος και αφορά εκείνη την εποχή, και την μικρότερη ιστορία μιας οικογένειας.

0: So why not? Why not take all of me?
1: Είστε συντονισμένοι στον κόσμο στους 93,6. Μας ακούτε βέβαια και μέσα από το Ερτέκο. Live και on demand, όλες τις εκπομπές, τα podcast, τα family tapes, το Cosmos Jazz. Και επίσης αυτό το διάστημα μπορείτε να ακούσετε και τον Jonathan Jeremiah σε μια ξεχωριστή ζωντανή ηχογράφηση στο Ερτέκο μέσω του δικτύου της CBU. Ως τις 10 θα είμαστε παρέα αυτό το κυριακάτικο βράδυ της μεγαλύτερης μέρας του χρόνου. Και να σας θυμίσω ότι επικοινωνούμε μέσα από το Messenger του σταθμού μας στο Facebook, Κόσμος με Κάπα στα αγγλικά, αλλά και τη σελίδα της εκπομπής στον ωκεανό του ήχου στα ελληνικά.

μεταξύ σήμερα κάνει και το φετινό του ξεκίνημα το Νόστος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με επίκεντρο τον άνθρωπο για μια ολόκληρη εβδομάδα με συναυλίες, συζητήσεις, εκθέσεις, αθλητικές δράσεις και παραστάσεις και ένα καφενείο επίσης, το καφενείο του Γιάννη. Τι είναι αυτό το καφενείο? Είναι ένας digital detox χώρος που λειτουργεί όλη την εβδομάδα σε ένα ειδικά διαμορφωμένο σημείο στο πάρκο, με στόχο να ενθαρρύνει την αποσύνδεση από τις οθόνες μας και την ουσιαστική σύνδεση με άλλους ανθρώπους. Μπορείς να καθίσεις λοιπόν, να ανοίξεις κουβέντα με το διπλανό σου από αυτές τις κανονικές, τις ζωντανές, πρόσωπο με πρόσωπο αν θυμάσαι, και να αφήσεις τη συζήτηση να σε πάει όπου θέλει. Και κατά τη διάρκεια της εβδομάδας στο Νόστος, το καφενείο του Γιάννη θα λειτουργεί από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, 11 με 1, με ελεύθερο πρόγραμμα για ενήλικες, προσφέροντας υλικά γιατί, για κέντημα, για οριγκάμι και coloring books για μικρότερες ηλικίες φαντάζομαι, γιατί όχι για μεγαλύτερες θα μου πεις. Από το απόγευμα και έπειτα θα ακολουθεί στον ίδιο χώρο οργανωμένο πρόγραμμα με καλλιτεχνικά εργαστήρια, μαθήματα ελληνικών χωρών, μουσικές βραδιές με λαϊκούς παραδοσιακούς ήχους, καθώς και πολλά άλλα για τα οποία ακόμα δεν γνωρίζουμε, αλλά φαντάζομαι ότι θα έχουν ενδιαφέρον. Παράλληλα το καφενείο θα φιλοξενήσει και νυχτερινές συζητήσεις με ενδιαφέροντες προσκεκλημένους γύρω από ζητήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Ποιος μπορεί να ξεχάσει τον θρυλικό Νονό, αλλά και ποιος μπορούσε να φανταστεί ότι ένα νέο κεφάλαιο έρχεται να προστεθεί στην ιστορία του Νονού που δημιούργησε ο Μάριο Πούζο, καθώς το φθινόπωρο του 2027, παρακαλώ, πρόκειται να κυκλοφορήσει το μυθιστόρημα Κόνη, το οποίο θα επικεντρωθεί στην ιστορία της Κόνη Κορλεόνε και πρώτη φορά θα παρουσιάζει την πορεία της οικογένειας μαφιόζων Κορλεόνε από μια γυναική οπτική γωνία. Σύμφωνα λοιπόν με το Associated Press, το βιβλίο υπογράφει η συγγραφέας Αντριάννα Τριτζιάνι και έχει λάβει έγκριση από τους κληρονόμους του Μάριο Πούζο. Είναι ένα μυθιστόρημα για το πώς μια γυναίκα προσπαθεί να χαράξει το δικό της δρόμο σε έναν κόσμο που έχει ήδη αποφασίσει ποια είναι, τι είναι και πώς πρέπει να τις φέρονται. Οι άνθρωποι που πλήρωναν, αν υποτιμούσαν τον Δον Βίτο Κορλεόνε και τον Μάικλ Κορλεόνε, και το ίδιο θα ισχύει και για την Κόνη Κορλεόνε, δήλωσε

Είναι πολύ χαρούμενη η οικογένεια που την έχει κοντά τη. Σημειωτέων ότι ο Νονός κυκλοφόρησε πρόσφατα και σε νέα έκδοση στα ελληνικά από τις εκδόσεις Ψυχογιός.

Και κλείνοντας σιγά σιγά την απόψινή εκπομπή, να πούμε δύο λόγια ακόμα για αυτή την εβδομάδα που ξεκίνησε ήδη από σήμερα με David Byrne, βέβαια, και θα συνεχιστεί μέχρι και το τέλος της επόμενης. Αύριο έχουμε Jean Michel Jarre, να θυμίσω, αλλά έχουμε και την El Sistema Greece Youth Orchestra, πολύ ενδιαφέρουσα μουσική συνύπαρξη και αυτή. Αυτά είναι για αύριο, δεν θα πούμε περισσότερα γιατί είναι πάρα πολλά, μπορείτε να μπείτε στο site και να τα ανακαλύψετε. Αλλά να πούμε και κάτι που έχει σημασία, μιας και ο χώρος που φιλοξενεί είναι και η βιβλιοθήκη, η βιβλιοθήκη ως θεμελιώδης δημοκρατικός θεσμός, μιλάμε για την Εθνική Βιβλιοθήκη βέβαια πάντα, αντιμετωπίζοντας την παραπληροφόρηση, ενισχύοντας τη σύνδεση και την αίσθηση κοινότητας για την έρευνα του αφροαμερικανικού πολιτισμού, Discuss House of Civics and Education, μια πολύ ωραία εκδήλωση σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από τη μείωση των ποσοστών αλφαβητισμού, την εξάπλωση της παραπληροφόρησης και τη διαρκώς μειούμενη προσοχή. Οι δημόσιες βιβλιοθήκες αποτελούν έναν κομβικό πυλώνα διαφύλαξης της δημοκρατίας, της πρόσβασης στη γνώση και της ελεύθερης έκφρασης. Είναι πολλά αυτά που έχει κανείς να ανακαλύψει για τους θεματοφύλακες των βιβλίων, που βέβαια δεν είναι μόνο αυτό, βιβλιοθήκες είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό. Είναι απαραίτητη θεσμή για την πρόθεση της σύνδεσης, της διάδοσης, της αλήθειας και της ενίσχυσης του ιστού της δημοκρατικής κοινωνίας.

Και έτσι φτάνουμε στο τέλος της απόψινής περιπλάνησής μας στον ωκεανό του ήχου, που νομίζω ότι πέρασε από τα 40 κύματα. Το κάνουμε αυτό συνήθως και μας αρέσει εδώ στο κόσμο, στους 93,6, όπου βέβαια έχετε κάθε λόγο να παραμείνετε και για τη συνέχεια. Ο Μανώλης Φάμελος ως κοσμοναύτης θα είναι παρέα σας για το επόμενο δίωρο. Η Θάλια Καραμολέγκου του δίνει τη σκυτάλη. Να ευχαριστήσω τον Αργύρη Παντελιάδη που φρόντισε απόψε τους ήχους μας, και να έχετε μία όμορφη και γεμάτη από ωραία γεγονότα εβδομάδα, εύχομαι. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη Κυριακή το βράδυ, λίγο μετά τις 8, εδώ, στον κόσμο μας.

0: tear. Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
3: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο έθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με αφρο-γκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο έθριο της Stoa Culture. Πες Μαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε σε μία ακόμα πτήση μας εδώ κόσμου ναύτης Μανούλης Φάμελος στον ουρανό του κόσμου 93,6 και 107 στρογγυλό, όλο στρογγυλό σαν την Πανσέλινο. Με μονάχα ευχάριστες αναταράξεις. Θα μείνουμε παρέα μαζί σας εδώ μέχρι τις 12, οπότε και θα παραχωρήσουμε τη θέση μας σε άλλα φαντάσματα. Στη γέφυρα είναι ο τακτικός έκτακτος συγκυβερνήτης μας Γιώργος Κωστόπουλος, με το βλέμμα του καρφωμένο στο κενό του διαστήματος, το οποίο φιλοδοξούμε να γεμίσουμε για εσάς. Η μέθοδος μας είναι απλή, είναι πιο απλή και από την μέθοδο των τριών. Απλά τοποθετούμε το δάχτυλό μας στο χάρτη και εντελώς συμπτωματικά τηλεμεταφερόμαστε σε έναν αγαπημένο προορισμό.
1: La dame, vous l'audacieuse mélancolie, qui d'un cri solitaire fend des mâchères que vous offrez à l'ennui. Vous qui hantez mes nuits quand je ne sais plus quel chemin prendre de ma vie. Je vous ai payé 100 fois, mon Dieu.
0: Δεν έχω δει ποτέ τη Νέα Υόρκη, αλλά την έχω συχνά στο μυαλό μου. Όπως δεν έχω δει ποτέ και το Ρίο, παρά μονάχα το καρναβάλι σε κάποιες κάρτες καρποστάλ. Δεν έχω δει ποτέ την Μπαγκόγκ, αλλά στα χείλη σου μυρίζω, νιώθω τα αρώματά της. Δεν έχω δει ποτέ το Δελχή, αλλά ονειρεύομαι τις παιδιάδες της Ουκρανίας. Δεν μπορώ να δω τη σύνδεση εδώ. Δεν έχω δει ποτέ το Μπαλί, αλλά έχω ακούσει ένα μακρινό στοιχειωμένο φλάουτο. Δεν έχω δει ποτέ τη Σαχάρα, αλλά τη νιώθω στην ανάσα σου. Σε voudrais voir New York από τον Etienne Coppée.

une photo de nous deux από τον Etienne Copé και πάλι, αλλά με αφορμή τον προβληματισμό του προηγούμενου, θα ήθελα να τονίσω πως εδώ προκύπτηκε το πρόβλημα του υπερπληθυσμού, στο οποίο πρέπει να προσθέσουμε και εκείνο του πολλαπλασιασμού των αναγκών και των επιθυμιών μας που παρεξηγούμε για ανάγκες, αλλά όταν παροξύνονται οι επιθυμίες είναι τελικά ισχυρότερες και από τις βασικές μας ανάγκες, και τώρα είναι πολύ περισσότερος ο κόσμος από πριν. Φανταστείτε, μόνο οι μισοί από τους κατοίκους της γης να ήθελαν να αποκτήσουν κάποιο αξίωμα. Υπάρχουν δισεκατομμύρια στόματα για να τραφούν, δισεκατομμύρια επιθυμίες, χρειάζονται τόνοι χάλιβα, γυαλιού, χαλκού, και κάποτε θα πρέπει να νομοθετήσουμε αυτό το δικαίωμα που όλοι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, πως ένα ποσοστό τουλάχιστον από τα όνειρά μας πρέπει να γίνονται πραγματικότητα, επειδή τα περισσότερα ξεχνιούνται. Πολύ λίγοι άνθρωποι έχουν ακόμα τη δυνατότητα να έχουν μια βαλίτσα στο χέρι και να κάνουν πραγματικότητα το όνειρό τους να ταξιδέψουν.

Ο Ιτιένκοπε λοιπόν ξανά εδώ, θα ήθελα να επιμείνουμε κάπως σε αυτή την περίπτωση. Είναι από τους αγαπημένους μου, αλλά όχι ιδιαίτερα δημοφιλής. Βεβαίως κατάγεται από το Μοντρεάλ. Το μέλλον μας επιφυλάσσει πολύ λίγες υποσχέσεις και αυτή η εχθρότητα που νιώθω, η αποστροφή προς τα πράγματα, κάνει τη θεαματική της εμφάνιση κάθε τόσο, κι όμως εγώ νόμιζα πως την είχα θάψει κάπου βαθιά μέσα μου, έτσι ώστε τίποτα και κανείς να μην μπορεί να την ξεθάψει. Αλλά παντού γύρω μου ο άνεμος, η ζωή, η καθημερινότητα, όλα μου θυμίζουν τη φωνή σου. Και τα απομεινάρια μιας όμορφης εποχής αναστηλώνονται ως εκ θαύματος και αστράφτουν στη φαντασία μου και θα μπώνουν τη λογική μου. Τα λεωφορεία, οι καφετέριες, τα μπαρ ακόμα τραγουδούν με τις φωνές μας.

Βετιά λοιπόν ηχογράφησε πρόσφατα ένα άλμπουμ φόρο τιμής στον άλλο μεγάλο αγαπημένο μου και επίτιμο Έλληνα, το Τζο Ντασέν, με πολύ προσωπικές ερμηνείες του θρυλικού ρεπερτορίου του μεγάλου εκλειπώντος, τονίζοντας περισσότερο το συνέστημα των τραγουδιών και με την ερμηνευτική του κομψότητα αποκαλύπτει όλη την τρυφερότητα και την ποίηση που έγαναν του έργου του Τζο τόσο δυνατό. Διάβασα μάλιστα και σε μία συνέντευξή του πως ένα ολόκληρο μέρος της σχέσης του με τη μουσική προέρχεται από τις εκατοντάδες φορές που άκουγε τα άλμπουμ του Τζο Ντασέν όταν ήταν μικρός, τόσο πολύ που ήθελε να τα τραγουδήσει με τη δική του ευαισθησία και όλες τις παιδικές του αναμνήσεις που είχε συνδέσει με αυτά.

προσέγγιζα, λέει, τα τραγούδια σαν να ήταν δικά μου, σαν να τα είχα γράψει σήμερα, σαν να τα είχα μόλις μοιραστεί με τους φίλους μου, με τις φωνές μας, με τις αρμονίες μας, με την τρέλα μας και την απέραντη χαρά μας που τραγουδάμε μαζί. Αυτό μου κάνει περισσότερη εντύπωση εδώ, είναι πως μοιάζει σαν να ακούω τον εαυτό μου, επειδή δεν μπορούμε να τραγουδήσουμε κάτι στα αλήθεια χωρίς να το κάνουμε δικό μας. Έτσι κάθε τραγούδι αποκτά πολλές ζωές που πολλές φορές μπορεί να μην μοιάζουν σε πολλά μεταξύ τους, αλλά είναι όλες πέρα για πέρα αληθινές.

sans te voir από τη Veronique Sanson και τον επίσης αγαπημένο μου Tim Top είναι αυτό που ακολουθεί. Έφυγε όπως ήρθε, χωρίς λέξη, μονάχα με ένα χαμόγελο εκεί στην άκρη των χιλιών του και έμεινα να τον ονειρεύομαι. Κάθε βράδυ ακούω τα βήματά του στο χαλί, τα μάτια του νιώθα να με κοιτάζουν μέσα στο σκοτάδι. Ακούω τη φωνή του στο όνειρό μου, είναι θλιμμένη και όμορφη μαζί. Μια ολόκληρη ζωή χωρίς να σε δω και έρχομαι από μακριά και επιστρέφω από όλα. Αυτό είναι που με πληγώνει, αυτό είναι που με γερνάει, αυτό είναι που με κάνει να βρίζω, με κάνει να καταργέμαι και δεν φταίω εγώ, ούτε εσύ, αλλά ούτε και κανείς. Απλά έχω πρόχειρο μονάχα τον εαυτό μου.

Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

πες μου τι με πείσεις για τη συνέχεια. Si je m'écoutais vraiment, μια που επιστρέψαμε στον εαυτό μας, είτε σαν αφηγητές, είτε σαν ακροατές, επειδή με έναν τρόπο και οι ακροατές αφηγούνται στον εαυτό τους όσα τους διηγούνται. Αν άκουγα πραγματικά τον εαυτό μου, θα άφηνα τα κλειδιά, θα εγκατέλειπα την πόλη, θα έχανα τον χρόνο μου ίσως προς όφελος μιας ιδανικής εξορίας. Δεν θα ερωτευόμουν, θα έκανα λιγότερες παρακάμψεις και το όνομά μου θα ήταν καπνός και σύννεφο. Και έπειτα θα έβρισκα τη σιωπή μέσα στην καρδιά του θορύβου της πόλης. Θα συμμετείχα στο χορό κατά μήκος του Τίβερη στη Ρώμη και από ένα άλλο γεωγραφικό πλάτος θα έτρεχα μακριά. Θα τα σημείωνα όλα αυτά σε ένα τετράδιο ενάντια στη βαρεμάρα μου, αν άκουγα βέβαια πραγματικά τον εαυτό μου.

επίσης πανέμορφο ντουέτο με τον Τιμ και την Αναΐς Ντεμουστιέ, «La Ventura, έλα πάμε στη θάλασσα», κατά μήκος των καθαρών κόλπων «Μόνο εσύ και εγώ», είπαμε ψέματα χθες, ας το παίξουμε ξανά αυτό, ας το γυρίσουμε ανάποδα για άλλη μια φορά, να βάλουμε φωτιά στη νύχτα, στις νύχτες της Ιταλίας. Έλα ας παραδοθούμε στην τρέλα, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει πως είμαστε καταραμένοι. Πάμε για ένα ταξίδι χωρίς επιστροφή, αυτό είναι το τίμημα που πρέπει να πληρώσει κανείς. Τουλάχιστον το μόνο εισιτήριο είναι στη μισή τιμή. Ανεβαίνεις στο βαγόνι και δεν κοιτάς ποτέ ξανά πίσω.

εδώ συνεχίζουμε πλοηγώντας κάπου στο μακρινό διάστημα, τα μάτια μας χαμένα κάπου στα αστέρια. Εσύ βρίσκεσαι ξαπλωμένη, εωρείσαι μέσα στη νύχτα, αντικρίζοντας τον βουβό ωκεανό, μέσα σε ένα διαστημικό νεφέλωμα, μέσα στο σκοτάδι, μέσα στη βαθιά σιωπή. Φοβόμαστε κάπως τον Σεπτέμβριο, ήδη από τον Ιούνιο, επειδή ο Σεπτέμβριος ύπουλα μας πλησιάζει. Στο βραδινό φως υπάρχει χρόνος ακόμα όμως για να ξοδευτεί. Έλα μαζί μου στην παραλία. Όλοι μας είμαστε όντα περαστικά. Εκεί που τίποτα δεν έχει νόημα, θα χορέψουμε μαζί μέχρι το πρωί και ίσως τα ίχνη που θα αφήσουμε στην άμμο να μη σβηστούν. Από τα ίχνη μας αυτά να φυτρώσει ένα λουλούδι.

Belle Encore, ας επιστρέψουμε για λίγο στην Véronique Sanson. Όταν είχα στο στόμα μου τη γεύση της φωτιάς, όταν είχα την ομορφιά και η καρδιά μου χτυπούσε στον παλμό της επανάστασης, της γαλλικής επανάστασης, αν είχα ακόμα τις παλιές μου αγάπες, αν βρισκόμουν ακόμα ανάμεσα στους φίλους μου, τους ερωτές μου και τους εραστές μου, ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους μετέπειτα που σκότωσαν την αθωότητά μου και σε αυτό το σώμα με όλα τα βάσανα που κουβαλά, αλλά ακόμα με κάνει να γελάω και να κλαίω. Δεν μπορώ να τρέξω πια, να ακούσω το κάλεσμα στα όπλα. Απομένει μονάχα το βασανισμένο μου σώμα να δίνει αυτή την ίδια μάχη. Μια μάχη σώμα με σώμα, γονατισμένη και περιτριγυρισμένη από τρελούς ενάντια σε όλους. Έπρεπε να μείνω όρθια. Πεινούσα για πόλεμο, τώρα αποζητώ μονάχα να ξεφύγω.

στην αγαπημένη μου Βερονίκ και αγιά και δεν λέω τίποτα άλλο από νερό και θυμηθείτε πόσο όμορφη είναι και αγγίξτε τη, μυρίζει αλάτι, είναι πραγματικά ένα θαυματουργό δώρο, τίποτα άλλο από νερό, βρόχινο νερό που κατεβαίνει από εκεί ψηλά με το λευκό ήλιο στο δέρμα της και τη μουσική που ρέει και αυτή από τον ουρανό πάνω στις σκουριασμένες στέγες του Ρίο και εσύ κρύβεσαι στα σοκάκια σαν αρχαίος παγανιστής, σαν ειδωλολάτρης μάγος που καλεί τους θεούς για την εύνοιά τους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το Fee Hill Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και το Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fee Hill Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

φίλες και φίλοι στον ουρανό του κόσμου, ανάμεσα σε φίλους, ανάμεσα σε εσάς, ανάμεσα στη θάλασσα του χθες και το ελάχιστο τώρα, ας προσθέσω και το ποτέ που διαρκώς εμπλουτίζεται και διαρκώς απομακρύνεται. Είναι μια εκπομπή στην οποία μπορείτε να επικοινωνείτε ελεύθερα, αποκλειστικά και μόνο μέσα από την σελίδα του ραδιοσταθμού μας στο Facebook και συγκεκριμένα το Messenger. Εκεί απαντούμε σε όλα τα μηνύματα αδιακρίτως, ίσως και ολίγον τι ετεροχρονισμένα. Αναπνεύστε τον αέρα, respirez l'air από την Marie-Pierre Artir και αυτή που ακολουθεί είναι η Θεοφίλ και το Ηλιόφους, Soleil.

Ξεκινήσαμε με κάποιον που δεν επισκέφθηκε ποτέ τη Νέα Υόρκη. Πάμε τώρα σε κάποιον άλλον, ο οποίος δεν πάτησε ποτέ το πόδι του στη Βενετία. Παίρνετε τα κλειδιά σας, την ελευθερία σας, κατεβαίνετε τις σκάλες, παίρνετε το χρόνο σας να χαλαρώσετε, περιμένετε να περάσει και γυρίζετε τον κόσμο ανάποδα. Τους ήλιους, τους αμόλοφους, τα τροχόσπιτα, μετράτε τα χρόνια που σβήνουν, τα χρόνια που μαραίνονται σαν λουλούδια. Δεν θα πάμε ποτέ στη Βενετία, στις βαλίτσες μας δεν χωράνε άλλα όνειρα. Δεν υπάρχουν αγκαλιές που να μπορούν να κρατήσουν τα πάντα. Μαζεύεις τα υπάρχοντά σου και εγώ νιώθω πως ήμουν απλώς μια ενδιάμεση στάση. Εσύ σίγουρα ήδη τώρα θα στρώνεις το κρεβάτι σου κάπου αλλού. Εγώ πάντως εντωμεταξύ εξακολουθώ να ονειρεύομαι τη Βενετία.

τώρα στα ειρηδίζοντα νερά της Καραϊβικής. Αυτό είναι το Μπόμπο Μετιένες. Όταν απομείναμε μόνοι οι δυο μας και η νύχτα πέρασε από πάνω μας, νομίζαμε ότι τίποτα μα τίποτα άλλο στη ζωή δεν είχε σημασία. Τίποτα από αυτά δεν ήταν σύμπτωση, ήταν ένα μάθημα, ήταν η καλύτερη απόφαση. Και η Καραϊβική, η αξέχαστη Καραϊβική, μας σκέπασε με τα κύματά της, μας αγκάλιασε και μας έκανε να νιώσουμε πως όταν βρισκόμαστε μαζί, ακόμα και οι Δευτέρες μοιάζουν με Κυριακές. Φτάνει μονάχα το κανελένιο σου δέρμα, ο τρόπος σου που δεν μπορεί να μιμηθεί κανείς και τα μικρά, μικρά, πονηρά σου φιλιά.

Το επόμενο είναι το Κούσκο και μοιάζει σαν μια σταγόνα νερό σε μια θάλασσα, αλλά και ένα κύμα αυτής της θάλασσας ταξιδεύει μέσα μου και έρχεται χτυπώντας τα πλευρά μου, χτυπώντας τα τύμπανα του χρόνου σαν προσευχή. Είναι ένα βλέμμα που μεταμορφώνει τον πόνο μου σε τραγούδι. Μέσα από τα χέρια μου πετά, μέσα από τα χείλη μου, αγκαλιάζοντας και σκορπίζοντας τα λόγια της καρδιάς μου. Επειδή είναι μια κραυγή που σπάει όλα τα σύνορα, επειδή είναι καρπός της άνοιξης, επειδή είναι πανσέλινος και ήλιος μαζί. Επειδή είναι το νερό από τον ουρανό που γιατρεύει όλους τους πόνους.

γιατί συνέχεια είχε κάτι που μέσα του σπάει σαν γυαλί, μια μνήμη που χορεύει σε ρυθμό βάλς, αλλά τα πόδια μας είναι βαθιά χωμένα στη λάσπη. Γελάς και κλαις, και εσύ που κάποτε ένιωθες πως θα μπορούσες να σπάσεις καρδιές καμωμένες ακόμα και από μολύβι, κατέβηκες στη θάλασσα και ένιωσες ένα φόβο. Ένιωσες πως έχεις μείνει δεμένος στις δικές της ρίζες και ένας Δεκέμβρης σε ξύπνησε και σε πέταξε κατευθείαν στο έδαφος. Τώρα που τα φιλιά τρέχουν σαν δάκρυα στο στενό μας δρομάκι, δεν ξέρω πώς να πάψω να σε σκέφτομαι, δεν ξέρω πώς να σταματήσω το να μου λείπεις.

0: Κόσμος 93,6.
1: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

0: κοσμοναύτης Μανώλης Φάμελος στον ουρανό του κόσμος από τις κοσμικές μας συχνότητες. Έχουμε εισέλθει στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και μόλις βγήκαμε σε ένα ξέφωτο μετά από ένα περίπατο στα τροπικά δάση της Νοτιού Αμερικής. Αυτό ήταν το Τλακοτλάν από τον Ελμπούχο και αυτή είναι η Μπεμπέ που ακολουθεί από το ήδη μακρινό 2004, εκεί που όλα έμοιαζαν τέλεια, όλα έγιναν χίλια μικρά κομμάτια. Νιώθω όμως ακόμα τη δροσιά της θάλασσας, είναι σαν να ακούω την αναπνοή σου ξανά, η βροχή θα πέσει και ένα λουλούδι θα μεγαλώσει μέσα μου και η μέρα θα γελάσει ξανά.
1: Como decir que me parte mil la esquinita de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida. Ahora que todo era perfecto y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río, de este cuerpecito.

επόμενο είναι το Fuego από την Vera Noor, που είναι σαν τη θάλασσα που λιώνει τους παγετώνες μου και οι φακίδες της που μοιάζουν να είναι καμωμένες από αναμένο κάρβουνο ανάβουν τη φωτιά. Η επιδερμίδα της έχει το χρώμα της καραμέλας. Ας χορέψουμε και ας δούμε μετά ποιος θα φιλήσει πρώτος. Έτσι κι αλλιώς μέσα στη θάλασσα μοιάζουμε κι οι δυο με αφρισμένα κύματα.

η αγαπημένη μου Travis Birds. Υπάρχει ένα κουνούπι στο μαξιλάρι μου. Δεν θα με αποχωριστεί. Όσες περάσουν, έβαλε την υπογραφή του στην πλάτη μου και ορκίστηκε πως θα με αγαπάει για μια ζωή. Μερικές φορές δεν καταλαβαίνω τίποτα, δεν νιώθω την παρουσία του, δεν καταλαβαίνω πως με κοιτάζει, δεν λέει ποτέ λέξη. Είναι τόσο παράξενο, όσο πιο κοντά πλησιάζω, τόσο λιγότερο μπορώ να το δω και τόσο περισσότερο νιώθω πως τελικά γινόμαστε αχώριστοι.

Καμίνο και πάσα το επόμενο το μονοπάτι του κόσμου, το μονοπάτι του χρόνου. Μπαίνω κι εγώ πολλές φορές και χωρίς να το καταλάβω χάνομαι. Ξυπνάω κάθε μέρα και δεν έχω χάσει μονάχα το δρόμο μου. Νιώθω πως έχω χάσει και τον εαυτό μου. Άρωμα από τριαντάφυλλο και αγάπη, το μονοπάτι που περνάει. Βλέπω τον κόσμο από την αρχή, βλέπω τον κόσμο ανάποδα, σαν αντικατοπτρισμό. Νιώθω πως είμαστε όλοι ίδιοι, νιώθω πως είμαστε όλοι διαφορετικοί. Άφηξη, επιστροφή, περάστε, βγείτε, μπείτε, επιστρέψτε, φτάνει η ώρα της αναχώρησης.

Με τα πολλά και με τα λίγα, νομίζω πως αυτά είχαμε να σας μεταδώσουμε σήμερα. Αγαπημένες φίλες και φίλοι, θα είμαστε και πάλι μαζί. Συνεπείς το ραντεβού μας την επόμενη εβδομάδα. Σιγά σιγά αποχωρούμε, όπως σας είχαμε πει στην αρχή. Θα μεταμορφωθούμε σε κολοκύθες και τη θέση μας θα αναλάβουν άλλα φαντάσματα που θα σας κρατήσουν συντροφιά μέχρι το πρώτο φως της μέρας. Από εμένα και τον συγκυβερνήτη μου Γεώργιο Κωστόπουλο να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Και για το τέλος, άι παχαρίλο και κάντα ένα μικρό πουλάκι που μας κελαϊδά παραδοσιακόν άσμα από την Βενεζουέλα και την Κολομβία.